Ποιος απ' τους δυο σας είναι ο ξένος? Κατά τη δόξα που στραβά παραπατάει πληγωμένη, δεν ανασταίνεται ποτέ. Γιατί

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: ψυχανώσουν στο σκοτάδι.
1: Μια νύχτα άγρια και κρύα, το ξέρω ότι θα γυρίσεις.
0: Κι αν σου έχω λείψει χρόνια,

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Νεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

Κι έρχεται ο Απρίλης, αχ καραδούλα μου. Να κι ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγύρνα όσου θέλει κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπά τη μια κι ας με ξεχνά την άλλη.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
2: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
3: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
2: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Εσείς

0: πολύ. In Σεπτέμβρε.
1: Μελαγχολία το Σεπτέμβρη.
0: Μη διτσεύει του νον μια μάμη πιού.
1: Μου είπες ότι δεν μ' αγαπάς πια.
0: Εφού κοζί και in Σεπτέμβρε il sorriso του οφείνει.
1: Κι έτσι έγινε το Σεπτέμβριο. Το χαμόγελό σου τελείωσε.
0: Φωτογραφίε forse un po' ingialite.
1: Οι φωτογραφίες ίσως λίγο κυτρινισμένες.
0: Κόμετε φόλια και già non concedute.
1: Σαν τα φύλλα που έχουν ήδη πέσει.
0: Solo un ricordo forse un po' sfocato.
1: Μια απλή ανάμνηση πλέον, ίσως λίγο θολή.
0: E tutto quello che mi resta, dite.
1: Είναι το μόνο που έχει μείνει από σένα, καλοκαιράκι μου.
0: Άντε και στο Εθνικό Θέατρο, κύριε Μπάμπη.
1: Μετά φταίω εγώ. 1η του Σεπτέμβρη μας βάζει στο μελαγχολία. In Σεπτέμβρε, να πάμε να αυτοκτονήσουμε.
0: Πεπίνο Ντικάπρι. Πεπίνο Ντικάπρι,
1: τον οποίο. Πόσα ήξερε, Πεπίνο, πρόσεξε πόσα
0: έτσι. Ο Πεπίνο Ντικάπρι μαζί με τον Τζίνο Πάολι, οι δύο ογκόληθοι τη ιταλική μουσική των 60s.
1: Εγώ τον Αντωνιόν ήξερα και τον Μπρούνο Μπέτεκα.
0: Έφυγαν μέσα στου προηγούμενου μήνε. Και πρόσεξε τώρα, έτσι. Πώ είναι η ηρωνία. Ο Πεπίνο Ντικάπρι έφυγε μέσα στο καλοκαίρι, σαν να του έλεγε κάτι ότι να μην προλάβει το Σεπτέμβρη. Να μην προλάβεις άλλη μία μελαγχολία.
1: Ναι.
0: Να φύγεις πάνω στη δόξα του καλοκαιριού.
1: Μπράβο ρε φίλε. Μέσα στην ομορφιά του ονείρου.
0: Καλό μήνα κυρίες και κύριοι. Μπήκαμε στο Σεπτέμβρη. Και όπως θα πω και αργότερα με αφορμή ένα τραγούδι που έχουμε.
1: Γιατί... Καλό μήνα ρε παιδιά.
0: Σταμάτα. Έχω καλό πολλά μήνα. Σε σταμάτα Μπάμπη. Έλα πάρ το μαντήλι. Γιάννη μου το, Γιάννη μου το. Γιάννη,
1: πού είναι το καλοκαιράκι μας, πού είναι. Καλημέρα Πέτρο. Αυτό λέει το πρωινό ξύπνημα, βρε παιδιά, πώς θα το παλέψουμε. Δεν παλεύετε, αυτό, φίλε. Και δεν νικέτε.
0: Από την ώρα που είχε παιδιά, οφείλω να σας πω, ο Μπάμπης ανέλυε πάλι αυτό. Ότι και πήγα σήμερα, κοιμήθηκα λίγο νωρίτερα και πήγα λίγο, κοιμήθηκα από εκεί. Αλλά λέει, το αποτέλεσμα είναι ίδιο.
1: Είτε σηκώνεσαι έχοντας κοιμηθεί 4 ώρες, είτε σηκώνεσαι έχοντας κοιμηθεί 5 ώρες, ή 6 δεν αλλάζει το σκηνικό. Σηκώνεσαι κομμάτια. Τι συνταγή να ακολουθήσουμε, αναρωτιέται και ο φίλος ο Πέτρος. Άντε λέει, ήρθε και ο Σεπτέμβρης, καλό μήνα να έχουμε με υγεία και ειρήνη για όλους.
0: Λοιπόν,
1: Σεπτέμβρης.
0: Θα ακούσουμε σε λίγο ένα τραγούδι, λίγο αργότερα, που λέει Wake me up when September ends. Που σημαίνει δηλαδή, ξυπνήστε με όταν θα έχει φύγει αυτός ο παλιός Σεπτέμβρης.
1: Αν έχει φύγει ο παλιός Σεπτέμβρης, θα είμαστε μια ανάσα πριν την 28η.
0: Όχι, άκου, άκου.
1: Πάει μετά παρελάσιτα τα τζούμπαρα μαζί.
0: Με αυτό αφορμή θέλω να πω ότι κάθε 1η του Σεπτέμβρη, εγώ εύχομαι.
1: Του Σεπτέμβρη.
0: Ναι, εύχομαι 31 Αυγούστου να παίρνω το καπελάκι μου να φεύγω από Θεσσαλονίκη. Θα έρθει κάποια στιγμή και αυτή η στιγμή. Λοιπόν,
1: να μου στείλει φωτογραφία.
0: Και να επιστρέφω 31 Οκτωβρίου. Αυτό το δίμηνο,
1: φίλε,
0: δεν το αντέχει ο οργανισμός μου στη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορώ. Με γερνάει επικίνδυνα.
1: Πολύ καλό, φίλε.
0: Μου
1: κάποιοι
0: φέρνουν
1: θέλουν
0: επιπλοκές.
1: Να ακούσουν. Μετά από τόσα χρόνια, έχουμε πάνω από 30 χρόνια και εγώ και ο Νίκος στη δουλειά. Μάλιστα κλείνουμε τα 34 σχεδόν. Είμαστε συνομήλικοι και σε αυτό. Λοιπόν, άλλοι σκέφτονται πότε θα βγω στη σύνταξη. Άλλος τι θα κάνω με το εφάπαξ. Άλλος με τα συντάξιμα. Ο Νίκος αυτό που οργανώνει εδώ και χρόνια είναι να γλιτώνει τα εγγένεια της ΔΕΘ και την 28η Οκτωβρίου. Με γερνάει, ρε. Καλό, καλό ρε Νίκο. Είδες ο καθένας μας, Σοφία Σακαλή εδώ μαζί μας. Δεύτερη μέρα που είναι εδώ μετά τις διακοπές και τη βλέπεις ότι είναι ταλαιπωρημένη ήδη. Ταλαιπωρημένη. Και δηλαδή ο οργανισμός, ξέρεις τι είναι αυτό. Έχει βάλει ένα τέτοιο εδώ στο λαιμό, όπως το λέμε. Mm-hmm. Πώς το λέμε.
0: Α, κολάρο.
1: Κολάρο.
0: Αυτό δεν είναι απλώς κολάρο της Σοφίας.
1: Ναι.
0: Είναι σαν αυτά που βάζανε στα βόδια για να σέρνουν την άμαξα.
1: Να σε λίγο γλυκός.
0: Γιατί είναι θηριώδες.
1: Το θέμα είναι ότι είναι αντίδραση του οργανισμού. Μια χαρά είναι η Σοφία. Ο οργανισμός της λέει όμως όχι άλλο. Δηλαδή δεν θέλω να ξαναγυρίσω. Ήταν πολύ λίγο αυτό που ξεκουράστηκα, αυτό που πήγα διακοπές. Αυτό το καλοκαίρι πότε πέρασε, ρε. σαν αέρας μέσα από τα δάχτυλά μας. Δεν μπορέσαμε να το πιάσουμε τρία λεπτά να το κρατήσουμε.
0: Οπότε θα κάνουμε μία, θα δώσουμε μία συμβουλή. Όσα παιδάκια έχουν ιδιαίτερα τις ψυχολογικά προβλήματα με το Σεπτέμβρη και την επανέναρξη των σχολείων.
1: Όπως εγώ και η Σοφία.
0: Να μην επιλέξουν στην καριέρα τους δημοσιογράφοι στη Θεσσαλονίκη, μάλιστα. Να επιλέξουν κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Να γίνουν, ξέρω εγώ, ξυλουργοί, να γίνουν πυρηνικοί επιστήμονες, να γίνουν κάτι άλλο.
1: Ναι, εκτός από αυτό. Εκτός από αυτό, γιατί σας το λέω, εμείς μπαίνουμε με μία ανάσα. Πώς παίρνεις μία ανάσα και βουτάς και κάνεις το μακροβούτι μέχρι να πάρεις την, να χρειαστεί να βγεις και πάλι στην επιφάνεια. Είναι ήδη τα γένεια της έκθεσης, δεν σε αφήνουν να μπεις τμηματικά, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή τελείωσε ο Αύγουστος και τι έγινε, λες, και την επόμενη εβδομάδα είναι χαλάρα και την επόμενη και τα λοιπά, και μπαίνει σιγά σιγά. Εμείς μπαίνουμε κατευθείαν στο λούκι,
0: ναι,
1: εξαιτίας των εγγένειων.
0: Ο Σεπτέμβριο, ναι, δηλαδή ακριβώς.
1: Σαρπάζει από
0: παλιότερα
1: το
0: κιόλας ήταν λίγο πιο αργά. Μετά το κάναν το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβριου, που αυτό σημαίνει ότι να, τώρα εδώ στο τέλος εβδομάδας πιο
1: τέλος. Ξέρεις τι είναι, Νίκο, είναι σαν κάτι μανάδες που το παιδί δεν θέλει να βγει από τη θάλασσα, θυμάσαι. Όταν ήμασταν πιτσιρικάδες που ήταν πιο μπρουτάλη η κατάσταση.
0: Και σαρπάζει.
1: Και έμπαινε μέσα η μάνα μέχρι το γόνατο και τον άρπαζε τον πιτσιρίκο από το χέρι και τον τραβούσε και τον έβγαζε έξω. Και ό,τι μάχη και να έδινε ο πιτσιρίκος να μείνει μέσα, ρε μαμά, λίγο ακόμα να και τα υπόλοιπα παιδάκια, τον έβγαζε έξω, τον άλλαζε στο φτερό με την πετσέτα γύρω, τον έπαιρνε σαν βαλίτσα και τον πήγαινε για το σπίτι.
0: Και πρόσεξε, δεν σε αφήνει κιόλας σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή μετά από την έκθεση. Καταρχάς έχουμε το πρώτο και δεύτερο Σαββατοκύριακο. Πάμε δηλαδή μέχρι τις 15 Σεπτέμβρη. Έχουμε μετά, έχουμε Δημήτρια, έχουμε φεστιβάλ, ξέρω εγώ πιο μετά έχουμε φεστιβάλ κινηματογράφου. Έχουμε διάμεσα τα Οκτωβριανά που είναι πολλά στη Θεσσαλονίκη. Είναι πολλά. Να μην σου προσθέσω επιστρατιωτικού ρεπορτάζ ότι είναι και όλες οι ασκήσεις Παρμενίωνες και τέτοια, ναι. Τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη. Πάει πακέτο το πράγμα, πάει πακέτο.
1: Σερί.
0: Με έχουν ειδοποιήσει και για κάτι εξτρά υποχρεώσεις φέτος εκεί κατά τις αρχές του Οκτώβρη. Πάει
1: σερί. Πάλι θα πεις με αλεξίπτο τώρα.
0: Πάει σερί,
1: πάει σερί. Απλώς έτσι τελειώνει η ζωή μας, φίλες και φίλοι, εγώ θα το ξαναπώ. Δηλαδή με τα ορόσημα αυτά. Τελείωσε το καλοκαίρι, τελείωσε. Ξεκινάει η έκθεση, να τη έκθεση. Όλα αυτά που είπε ο Νίκος, φτάνει 28η και μετά την 28 Οκτωβρίου τι είναι. Περιμένει τα Χριστούγεννα. Θέλω να πω από εδώ, Σοφία μου, την ημέρα σήμερα που μιλάμε να την σημειώσεις, μέχρι την ημέρα που θα είμαστε παραμονές Χριστουγέννων, πάλι δεν θα πάρουμε χαμπάρι.
0: Και ξέρεις τι.
1: Και πάλι θα έχει περάσει ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μας, ένα τετράμινο.
0: Θα σου πω και το εξής, έτσι, με όλο αυτό που υπάρχει, έχει εξελιχθεί εδώ και χρόνια να χαλαρώνουμε και να είναι αγαπημένος, τουλάχιστον δικός μου μήνας, ψιλοαγαπημένος, ένας μήνας που οι περισσότεροι, ειδικά οι μαθητές, επειδή δεν έχει και αργίες κλπ. Ίσως 17 Νοεμβρίου και έτσι και έτσι. Λοιπόν, είναι αγαπημένος μου ο Νοέμβρης, γιατί στο Νοέμβρη χαλαρώνουμε. Με το που τελειώνει ο Οκτώβρης,
1: ναι.
0: Εντάξει, δεν έχουμε κάτι,
1: ναι,
0: ιδιαίτερο, κάτι,
1: όχι,
0: ειδικό. Πάμε σε μια κανονικότητα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και μάλιστα αν το έχεις δει, πολλοί ας πούμε επιλέγουν να πάρουν και λίγο υπόλοιπο αδειούλας εκεί πέρα το Νοέμβρη.
1: Από εδώ το πάει,
0: το Νοέμβρη,
1: από εκεί το πάει. Θέλει να το σκάσει, είπαμε, από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Οκτωβρίου, φίλε.
0: Μπάμπη μου,
1: έλα.
0: Πες μου λίγο τώρα,
1: ναι,
0: πέρα από την εθνική που εγώ δεν την είδα για να μην φέρω γρουσουζιά.
1: Ναι, και καλά έκανες και δεν την είδες, κερδίσαμε.
0: Και κερδίσαμε στην παράταση. Βέβαια να σου πω πάλι θα το χάραμε το μάτς τζάμπα και άδικα. Κερδίζαμε 8-9 πόντους λίγο πριν το τέλος, 1,5-2 λεπτά, και μας ισοφάρισαν και μάλιστα με τρίποντο μαχαιριά του Χουάντσο, του Παναθηναϊκού, του Ερναγκόμεθ στο τέλος.
1: Ναι.
0: Μας ισοφάρισαν. Τέλος πάντων, κερδίσαμε στην παράταση. Δεν κοιτάμε τώρα διαφορές πόντων κλπ. Ό,τι κερδίσουμε. Αλλά εγώ θα σου πω, θα το πω μετά και στο Βλαχόπουλο. Αισθάνομαι σαν ένα μαρτύριο που παρατείνεται. Διότι το θεωρώ, έτσι, το θεωρώ σχεδόν ακατόρθωτο να μπορέσουμε να αποκριθούμε.
1: Ναι.
0: Με όλα
1: αυτά. Είναι αρκετά δύσκολο, έχει πάρα πολλές προϋποθέσεις. Κάναμε ένα βήμα. Πήραμε, ναι, μία ανάσα, μία μικρή ανάσα.
0: Αν το κάνουμε όλο, θα είναι από τους μεγαλύτερους άθλους στην αθλητική ιστορία. Κατά τα άλλα, ο άθλος της προσπάθειας για μείωση των τιμών, πώς σου φαίνεται? Κάναμε μία ερευνούλα έτσι τις τελευταίες ώρες.
1: Κοίταξε, εμπεριστατωμένη όσο θα τη θέλαμε, δεν μπόρεσα να την κάνω εχθές τη βόλτα.
0: Ναι.
1: Αλλά έχω δει τις τιμές.
0: Θες να πεις, δεν έχουμε αυτοψία εντός του σούπερ μάρκετ, αλλά, μπράβο, έχουμε.
1: έχω, ας πούμε, τρία προϊόντα που εγώ θα πήγαινα να δω κατευθείαν.
0: Μια
1: και τα είδα.
0: Μια σχετική έκανε η Σοφία, θα μας ενημέρωσε.
1: Τρία προϊόντα που εγώ μπήκα σε μια διαδικασία και τσέκαρα από την πρώτη στιγμή γιατί με ενδιαφέρουν, είναι η τυρί φέτα η συσκευασμένη. Γιατί είναι το βίτσιο μου. Εγώ τα πάντα τα τρώω με τυρί φέτα.
0: Όχι, άμα δεις από την ειδησογραφία την ελληνική, τα περισσότερα σπίτια, οι περισσότεροι τη θεωρούν τη φέτα, όπως και το ελαιόλαδο, βασικές παραμέτρους. Και ήταν από τα προϊόντα που είχαν ακριβήνει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια.
1: Ακριβώς. Στην συσκευασμένη λοιπόν τη φέτα του ενός κιλού, σε όλα τα βασικά σούπερ μάρκετ, τα μεγάλα, τα οποία εγώ πηγαίνω και ψωνίζω, δεν είχαμε μείωση της τιμής. Η τιμή είναι εκεί γύρω στα 14 ευρώ κατά μέσο όρο.
0: Πες μας δύο-τρία προϊόντα στα οποία
1: αυτό
0: επισήμανες.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εγώ περίμενα και λέω φέτα, ρε παιδί μου, τώρα με την πτώση των τιμών θα είναι από τα πρώτα. Γιατί η φέτα βρίσκεται, όπως είπες, στο σπίτι κάθε Έλληνα. Στην φέτα του ενός κιλού τη συσκευασμένη, εγώ δεν είδα διαφορά προς τα κάτω. Στο συσκευασμένο το μπουκάλι γάλακτος, το συγκεκριμένο το οποίο προμηθεύομαι εγώ γιατί πίνουν τα μωρά, η τιμή παραμένει εκεί που ήταν, 1,80 κατά μέσο όρο. 1,80-1,85. Στη φέτα τόστ, τη συγκεκριμένη πάλι που παίρνω, εκεί είδα από το 1,94-1,95.
0: Περίπου 15-20% πτώση.
1: Είναι και στο 1,50 τη βρίσκεις και στο 1,70 κάτι. Αλλά είναι, υπάρχει μία μείωση. Αλλά στα υπόλοιπα... στα γιαούρτια, ας πούμε,
0: δεν,
1: σε μια συσκευασία των τριών που παίρνω εγώ, μιλάμε για συγκεκριμένες μάρκες.
0: Επίσης,
1: μιλάμε για συγκεκριμένες μάρκες, τις οποίες καταναλώνω.
0: Επίσης, βασικότατο είδος διατροφής στο γιαούρτι. Έτσι, νομίζω ότι δεν λείπει από ελληνικό σπίτι, ειδικά το στραγγιστό που είναι της μόδας τα τελευταία χρόνια.
1: Στραγγιστό, εγώ παίρνω. Τη συσκευασία των τριών, η τιμή είναι αυτή που ήταν. Θέλω να πω δηλαδή.
0: Εμείς τα γιαούρτια κάνουμε καθαριστικά, τεράστια κατανάλωση.
1: Εάν στα καθαριστικά έχει πέσει η τιμή, εγώ δεν το ξέρω. Θα κάνω και ένα επιτόπιο τώρα και στις
0: λοιπόν,
1: 8.
0: Θα σου πω εγώ τώρα.
1: Λοιπόν, το θέμα δεν είναι στο καθαριστικό να μου δώσεις την μείωση, αγαπητέ μου σούπερ μαρκετά. Το θέμα είναι στη φέτα,
0: το
1: στο τρόφιμο, γάλα,
0: το τρόφιμο, το
1: στο
0: οποίο
1: τυρί,
0: είναι,
1: στο λάδι, όπως είπες, στο ψωμί.
0: Εγώ θα σου πω, τρεις κατηγορίες ερεύνησα διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής, και σίγουρα δεν είδα μειώσεις. Δηλαδή, είναι τα ποτά, όταν αναφέρομαι έτσι σε ποτά, όχι ουίσκι κλπ. Κοίταξα και δεν ξέρω κιόλας, προφανώς δεν τα έχουν τα βαριά αλκοολούχα στα βασικά είδη πρώτης ανάγκης.
1: Και αυτό, να σου πω, είναι και δικαιολογημένο. Σου λέει, φίλε, άμα εσύ θες να πίνεις το ουισκάκι σου που είναι είδος πολυτέλειας, πλήρωσέ το.
0: Αλλά ας πούμε, δεν μπορώ να πω ότι ένα κρασάκι, ένα λευκό κρασάκι, μια μπυρίτσα δεν είναι βασικό είδος για το ελληνικό σπίτι.
1: Επειδή του αρέσουν, ένα κρασάκι, μια μπυρίτσα, δεν είπε το κρασί και η μπύρα.
0: Παιδί μου, γιατί θα σου πω και κάτι. Ναι. Το ουίσκι είναι είδος αλλοδαπό, αλλογενές. Ενώ μπύρα και κρασί παρασκευάζονται και συσκευάζονται στην Ελλάδα. Έτσι, λοιπόν, ένα αυτό. Εκεί δεν είδα κάποια διαφορά, κάποια τουλάχιστον αξιοσημείωτη που να είναι πέρα από παροδική προσφορά. Επίσης τους καφέδες. Ειδικά εγώ, επειδή δουλεύω πολύ τις κάψουλες πάσης μορφής, επίσης δεν είδα διαφορά με την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Είδα προσφορές, αλλά τις ίδιες που υπήρχαν και την προηγούμενη εβδομάδα. Ένα τρίτο είδος, το οποίο επίσης ξέρω, είναι τα καθαριστικά, όχι τα απορρυπαντικά, διάφορες μορφές, μωρομάντιλα, αντισηπτικά, μαντιλάκια, τέτοια σε μεγάλες, μικρές συσκευασίες, και εκεί δεν είδα κάποια διαφοροποίηση, τα οποία επίσης είναι ήδη ευρείας κατανάλωσης.
1: Πάντως θα σου πω ότι τουλάχιστον τα υγρά μαντιλάκια, τα οποία τα χρησιμοποιούμε ακόμα, μας έχει μείνει από τα πιτσιρίκια.
0: Ναι.
1: Γενικώς η τιμή ήταν καθοδική,
0: ναι,
1: ήταν όλο το προηγούμενο διάστημα.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ σου λέω που φιλοδοξούσα στα ίδια αυτά τα πρώτης ανάγκης, ρε παιδί μου, να δω τις μειώσεις, εγώ δεν τις είδα στα προϊόντα τα οποία εγώ καταναλώνω. Δηλαδή στο μακαρόνι πήγα και είδα τη συσκευασία την οποία παίρνω εγώ, το πεντάρι, ας πούμε, το μακαρόνι. Είναι στην ίδια τιμή που ήταν πριν. Στην μάκα την οποία καταναλώνω εγώ, μου έχουν μπει, να η Σοφία, σε μια άλλη κατηγορία ζυμαρικών.
0: Και σε μια άλλη εταιρεία.
1: Και σε μια άλλη εταιρεία είδε διαφορά, είδε μείωση τιμής.
0: Δεν μου λες, Σοφία, την διαφορά, επειδή το ζυμαρικό είναι επίσης βασικό είδος. Τη διαφορά αυτή την είδες με την σχετική ένδειξη που επιβάλλει ο κανονισμός, Είχε και την ένδειξη μας, λέει η Σοφία. Μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή να τα λέμε και τα καλά. Ίσως βέβαια πάλι για 1700 προϊόντα που λένε, δεν ξέρω τώρα. Αναφέρονται μέσα και στις ιδιωτικές ετικέτες των σούπερ μάρκετ.
1: Μπράβο,
0: έτσι.
1: Μπράβο, δηλαδή είναι το προϊόν του τάθε σούπερ μάρκετ που παράγει το ίδιο και το πουλάει μέσα στο δικό του το κατάστημα. Ξέρεις τι βλέπω τώρα?
0: Τι βλέπεις?
1: Προσπαθώ να δω λίγο και τον καφέ φίλτρου.
0: Λοιπόν, θα το δεις, οπότε ας πάρουμε μια μουσική ανάσα. Υπενθυμίζουμε φίλοι, η πόλη ξύπνησε, ο Μπάμπης και ο Νίκος είναι και σήμερα το πρωί μαζί σας.
1: Μαζί με τη Σοφία τη Σακαλή. Μαζί θα τον διαβούμε.
0: Αυτό τον δύσκολο Σεπτέμβρη.
1: Ή θα νηφορήσουμε το Γολγοθά all together forever.
0: Λοιπόν, 6-9-30-078-228.
1: Μπράβο, πες στους φίλους ακροατές που μπήκατε στο σούπερ μάρκετ εχθές, εσείς εντοπίσατε
0: φυσικά,
1: στα προϊόντα
0: φυσικά,
1: που καταναλώνετε
0: φυσικά.
1: Τις μειώσεις αυτές
0: περιμένουμε
1: που προσδοκούμε.
0: Τις δικές σας απαντήσεις, περιμένουμε και τις δικές σας εκτιμήσεις, γιατί όχι. Κατά τα άλλα, 1η του Σεπτέμβρη, Μπάμπη, δεν φταίω εγώ, Μπάμπη, δεν φταίς εσύ. Μπορεί να φταίει το νησί. Μας μάγεψε, μας πήρε τα μυαλά. Σε αυτή την πόλη την τρελή, πού να το είχα φανταστεί? Δεν είσαι αυτός που γνώρισα εκεί, Μπάμπη.
1: Όχι, η αλήθεια είναι ότι εκεί ήμουν κάποιος άλλος.
0: Θυμάμαι εκείνο το νησί που έρωτας για πάντα ζει και εμείς οι δυο τον ζήσαμε μαζί.
1: Θυμάσαι τι χαμό είχε κάνει αυτό το τραγούδι όταν λοιπόν, είχε πρωτοκυκλοφορήσει.
0: Αυτό το τραγούδι στην πρώτη του κυκλοφορία σας το κρατάμε για πιο δυνατούς ρυθμούς προς το τέλος της εκπομπής. Με αυτό θα κλείσουμε. Θα ανοίξουμε όμως, αν εξαιρέσουμε τον Πεπίνο την Κάπρη, με το τραγούδι αυτό σε μια εκτέλεση που δεν ξέρω αν την έχεις ακούσει, αλλά έχει λάβει τις καλύτερες κριτικές. Είναι σε στυλ μπαλάντα, είναι Αντριάννα Μπάμπαλη, καταπληκτική, μαζί με τον...
1: Πειραγμένο θα ακούσουμε, δεν θα ακούσουμε εκείνο.
0: Ναι.
1: Φίλε, σ' άλλαξε τελικά ο Σεπτέμβρης. Αλλιώς ήσουν το καλοκαίρι. Μόνο Αρβανίτη τη Σοφία μας έβαζες.
0: Θα ακούσουμε και Σοφία Αρβανίτη, σας λέω. Και έχουμε να ακούσουμε και άλλα για το Σεπτέμβρη. Αυτός ο Σεπτέμβρης, όσο τρισκατάρατος και να είναι, είναι από τους πιο πολυτραγουδισμένους. Άμα βάλεις σε τραγούδια, είναι Σεπτέμβρης, Μάης και...
1: Απρίλης.
0: Λιγότερο...
1: Απρίλη μου καλέ.
0: Ο Απρίλης
1: και Μάη μη ροδάτε.
0: Ο Μάρτιος και ο Αύγουστος επίσης έτσι βάζουν μια υποψηφιότητα. Αλλά οι πιο πολύ τραγουδισμένοι είναι ο Μάιος και ο Σεπτέμβριος. Ή ο Σεπτέμβριος και ο Μάιος. Λοιπόν, μη μου μιλάς για καλοκαίρια, σε διασκευή και θα επανέλθει προς το τέλος της εκπομπής και με Σοφία Αρβανίτη. Πάμε προς το παρόν, Σοφία Σακαλή.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Μετά δεν φταίω εγώ, φίλες και φίλοι. Βλέπετε ότι ακόμα και ο Νίκος, που εχθές προσπαθούσε να συγκρατήσει την αισιοδοξία του για το γεγονός ότι τελείωσε και αυτό το καλοκαίρι, και μου έλεγε: ρε Μπάμπη, σταμάτα, σταμάτα την απεσιοδοξία.
1: Εξακολουθώ και την κρατώ, ναι, αλλά τυραννικά, βασανιστικά.
0: Μα τα κομμάτια, τα δύο. Το ένα ήταν ο Μελαγχολία του Σεπτέμβρη.
1: Ναι.
0: Και το άλλο ήταν αυτό τη Μπάμπαλη. Δηλαδή, να πάμε όλοι μαζί μετά την εκπομπή, οι τρεις μας, και να φουντάρουμε στο Θερμαϊκό. Και αν μας βρουν, μας βρήκανε. Και όποιον δεν το βρουν τώρα, θα το βρουν με τον αγιασμό των υδάτων. Δηλαδή, θα πλεχθεί ο Σταυρός στη Μαλούμπα, ας πούμε. Δεν γίνεται. Το θέμα είναι ότι ό,τι και να επιχειρήσουμε και να κάνουμε, παιδιά, πρέπει να κοιτάξουμε, το έλεγα και από χθες, κατάφατσα την πραγματικότητα. Και αυτό το καλοκαίρι τελείωσε και πρέπει να κάνουμε υπομονή. Θα μετρήσω και τις ημέρες μέχρι το επόμενο. Μέχρι το επόμενο. Καλημέρα στο φίλο του Διαμαντή. Καλό μήνα. Ξέχασα, λέει, νωρίτερα στο. Η πόλη ξύπνησε στο μήνυμα που έστειλε νωρίτερα, 6 και 18, να πω καλό φθινόπερο. Τι να πω. Όλα καλά να είναι, εν πάση περιπτώσει. Στο σούπερ μάρκετ, λέει, εγώ δεν πήγα καθόλου χθες. Άμα πάω σήμερα ή αύριο, θα κοιτάξω τις διαφορές και θα σας πω. Και να σου πω κάτι, Νίκο και φίλε Διαμαντή. Η αλήθεια είναι ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να επιχειρήσει η κυβέρνηση σε αυτή την προσπάθεια που κάνει να συνεννοηθεί με τους ιδιοκτήτες των αλυσίδων των μεγάλων των σούπερ μάρκετ, είναι να πάψει αυτή η φοβία των ανθρώπων να πλησιάζουμε πλέον το σούπερ μάρκετ. Περνάμε απ' έξω και κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε. Έλα μωρέ, μου φτάνουν οι φέτες καζέρι. Έλα, θα πάω αύριο ή μεθαύριο. Πας στο σπίτι και διαπιστώνεις ότι έχω μείνει μόλις δύο. Και αλήθεια είναι ότι το ήξερες από μέσα σου, αλλά είπες δεν θα μπω. Γιατί άμα μπω, ένα πενινταράκι, εξινταράκι για τρία πραγματάκια, έχει φύγει, έχει γίνει καπνός.
1: Έτσι όπως το λες, έτσι όπως το λες. Λοιπόν, εντωμεταξύ.
0: Λες ο Διαμαντής, δεν πήγα ακόμα, θα δω πότε θα πω και θα σας πω.
1: Επικίνδυνη ζώνη, επικίνδυνη για την υγεία. Λοιπόν, φθινόπωρο. Και τι σημαίνει φθινόπωρο? Ότι φθίνουν οι οπόρες. Έτσι.
0: Τα φρούτα.
1: Τα φρούτα. Έχουμε.
0: Η καρπή.
1: Ναι, έχουμε δηλαδή μείωση. Μείωση. Δεν είναι αυτό το ωραίο του καλοκαιριού ή λίγο πιο πριν, έτσι, του τέλους της άνοιξης, που έχουμε πολλά, πολλά φρούτα.
0: Νίκο, έλεγες νωρίτερα ότι ο Νοέμβρης είναι από τους αγαπημένους σου μήνες.
1: Έχει καταλήξει, έχει καταντήσει τα τελευταία χρόνια να είναι ένας μήνας όπου ξαναγυρνάμε έτσι λίγο σε μια πιο χαλαρή κατάσταση.
0: Δύο μήνες είναι οι αγαπημένοι μου φίλες και φίλοι. Ο Αύγουστος νομίζω ότι είναι ο πιο λατρεμένος μήνας της χρονιάς. Και ο Απρίλης, γιατί πέρα από τα γενέθλιά μου την 1η Απριλιά, ουσιαστικά σηματοδοτεί την άνοιξη, η οποία προετοιμάζει τον τόπο και τον κόσμο και τη φύση και τα πάντα για το καλοκαιράκι που έρχεται.
1: Εγώ θα σου πω ότι αγαπημένοι μου είναι δύο συνεχόμενοι, ο Μάιος και ο Ιούνιος.
0: Μάιος και Ιούνιος. Και αυτό έχει. Έχει.
1: Ναι.
0: Έχει να δώσει. Ναι.
1: Γιατί είναι η φάση ακριβώς της κορύφωσης, της αναγέννησης εκεί πέρα. Μέχρι αρχές Ιουλίου. Μετά νομίζω ότι αρχίζει η κατηφόρα. Αρχίζει η κατηφόρα. Είμαι μαζί.
0: Άλλα μας έλεγες,
1: είμαι μαζί με τις.
0: Μπάμπη, ακόμα είναι γεμάτος.
1: Μαζί με τις μεγάλες μέρες. Πώς το λέει μετά για τον Αύγουστο ο Γιώργος Ανδρέου, με τις μεγάλες μνήμες. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Για τον Αύγουστο, βέβαια. Ο μήνας με τις μεγάλες μνήμες.
0: Άλλη κομματάρα.
1: Σ' αρέσει, βέβαια, το είχα κρατημένο να το ακούσουμε ή να το ακούσουν τουλάχιστον οι φίλοι που θα ήταν εδώ τον Αύγουστο εν τη απουσία μας, αλλά δεν ξέρω αν ακούστηκε. Λοιπόν, Μπάμπη, κατά τη διάρκεια της μετάδοσης του τραγουδιού έψαξες λίγα προϊόντα ακόμα και πού κατέληξες? Έψαξες,
0: στον καφέ
1: φίλτρου. Ψάξαμε κάτι αλλαντικά, κάτι, ναι, αλλαντικά επίσης που είναι βασικά, γαλοπούλες και τέτοια.
0: Παιδιά, δεν ξέρω. Στα δικά μου τα προϊόντα, δηλαδή στις συγκεκριμένες μάρκες τις οποίες εγώ επιλέγω, δεν έχω δει σπουδαία πράγματα.
1: Φανταστείτε τι delicatessen μάρκες εκεί χρησιμοποιούν πάνω όλοι οι αριστοκράτες στο ρετζίκι.
0: Αριστοκράτες στο ρετζίκι, δηλαδή γελάει ο κόσμος και μόνο που το λες, δηλαδή παλιότερα θα τσιμπούσα να σου πω κάτι. Όχι, δεν θα πω τίποτα. Οι αριστοκράτες
1: να μην πεις,
0: στο ρετζίκι.
1: Η σιωπή σου προς απάντησή μου. Την καλημέρα μας και στο Μάκη το Μουδιώτη.
0: Πάλι εδώ είναι αυτός.
1: Από χειρονακτικές εργασίες.
0: Μάκη, τι έγινε?
1: Από χειρονακτικές εργασίες, τι γνωρίζετε? Μουτζόνο λέει και με τα δύο χέρια. Μάλιστα.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν του το έχεις.
0: Από τον ο Μάκης έχει ανεβάσει τον πύχη πολύ ψηλά για να ξεπετάει τώρα με
1: και δεν έχουμε και τις αυστηρές απαντήσεις Ευαγγελίας. Ναι. Πού είσαι, Ευαγγελία, πού είσαι.
0: Καλό
1: μήνα. Καλημέρα σε όλη τη Θεσσαλία.
0: Ναι.
1: Τι έλεγες, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα μας εύχεται ο Μάκης.
1: Α, μάλιστα, ναι.
0: Γεια σου, ρε παιχταρά.
1: Σήμερα, εντωμεταξύ, 1η Σεπτέμβρη, έχει μπει στο χάρτη των αναμνήσεων ως μια πολύ σημαντική ημερομηνία. Βέβαια, θυμάμαι ότι εκείνη τη χρονιά, το 2006, είχε βγει ο Αύγουστος.
0: Θυμάσαι, 20 χρόνια πριν.
1: Πέρασαν 20 χρόνια. Σωστά, ναι. Τώρα που το λες, 2006. Πέρασαν 20 χρόνια και θυμάμαι πόσο χαρούμενος ήμουν εκείνη τη μέρα και ίσως όχι μόνο εγώ.
0: Ναι.
1: Όλοι οι μπασκετικοί Έλληνες και όλοι οι Έλληνες
0: όλοι
1: γενικότερα.
0: Έλληνες,
1: και, ναι, ναι. Σε πιο στενή έννοια, όλοι οι μπασκετικοί Έλληνες, γιατί είδαν μια δικαίωση του αθλήματός μας.
0: Δεν ήταν μια δικαίωση, φίλε.
1: Αλλά
0: ήταν ένα παγκόσμιο γεγονός. Ότι
1: που καθόρισε τα πρωτοσέλιδα παγκοσμίως.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχασαν από ποιους?
1: Από μία μάλιστα σχεδόν dream team, έτσι. Χάσανε από τον Διαμαντίδη, από τον Σπανούλη.
0: Από τους Έλληνες.
1: Και ξέρεις, ούτε καν από τον Ζήση. Ο Νίκος ο Ζήσης, που ήταν βασικό εργαλείο εκείνης της μπασκετικής μηχανής, είχε δεχθεί εκείνη την εγκληματική γροθιά, αγκονιά από τον Βαρεσάου. Όπως ναι. Θα θυμηθούμε και αργότερα με τον Βασίλη τον Βλαχόπουλο.
0: Όλες οι μεγάλες νίκες κρύβουν και μια αγωνιά. Ναι. Γιατί εγώ θα σου θυμίσω και τη Σοβιετική Ένωση τότε με τον Γιαννάκη που είχε φάει
1: ναι,
0: την αγωνιά
1: φάει,
0: από τον Τζατσέγκο.
1: Δεν κατάλαβε τίποτα.
0: Από τον Τζατσέγκο.
1: Τον Τζατσέγκο την είχε φάει σχεδόν άθελά του. Ενώ ο άλλος
0: ναι,
1: την έδωσε.
0: Άθελά του, αλλά από τον Τζατσέγκο.
1: Την έδωσε.
0: Από το θηρίο.
1: Λοιπόν, και δεν μπόρεσε γιατί είχε τραυματιστεί στον αγώνα με τη Βραζιλία σε πρώτερο στάδιο εκεί στην Ιαπωνία. Και δεν ήταν παρόν στον αγώνα, ήταν μόνο στον πάγκο. Αλλά τα υπόλοιπα παιδιά, ο Παπαλουκάς, Διαμαντίδης, Σπανούλης, ο Παπαδόπουλος, ο Χατζιβρέτας, όλοι
0: τέλος πάντων. Σκίσανε την Dream Team που προκαλούσε τρόμο τότε.
1: Βέβαια, ξέρεις τι, κάποια στιγμή είχαμε πάρει φόρα και κυριολεκτικά ό,τι σουτάραμε έμπαινε.
0: Ναι, ναι.
1: Ό,τι είχαμε ένα τρελό ποσοστό.
0: Μα δεν γίνεται αλλιώς να κερδίσεις αυτούς. Πώς τους κερδίζατε?
1: Και τους κερδίσαμε με 100 στάρα. Δεν τους κερδίσαμε στους 60 πόντους.
0: 101-95.
1: 101-95.
0: Και
1: 1η Σεπτέμβρη
0: και
1: ήταν.
0: Και μετά χάσαμε από τους Ισπανούς στον τελικό.
1: Ναι,
0: με κάτω
1: γιατί,
0: τα χέρια.
1: Και θα σου πω,
0: τα είχαμε δώσει
1: όχι,
0: όλα
1: όχι,
0: εκεί.
1: Θα σου πω πέρα από, την, πέρα από το τι ενέργεια σου έχει μείνει. Θα σου πω. Μας αποπροσανατόλησε ο τραυματισμός του Παου Γκασόλ, του καλύτερου παίκτη της Ισπανίας, του ψηλού τους, ο οποίος είχε χτυπήσει, είχε κάταγμα και δεν αγωνίστηκε. Μας αποπροσανατόλησε, νομίζαμε ότι θα είναι πιο εύκολος ο αγώνας, είχαμε κερδίσει για τους Ισπανούς. Και θα σου πω όμως και ένα άλλο μυστικό, το οποίο το έχουμε μοιραστεί με λίγους φίλους. Είχαν μεσολαβήσει λίγες ώρες μέχρι τον τελικό και θυμάμαι και με τη διαφορά ώρας, είχαν κουραστεί πάρα πολύ οι πρωταγωνιστές αυτής της νίκης και ο Γιαννάκης και όλοι οι υπόλοιποι. Σε τι? Στο να είναι επί ένα 24ωρο σε όλα τα κανάλια της Ελλάδας. Υπήρχε αποπροσανατολισμός και μηντιακός και πνευματικός, δηλαδή πέρα από την σωματική ενέργεια.
0: Νομίζω ότι ο τελικός για εμάς ήταν το μάτς με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, ναι.
0: Κέρδισε στους Αμερικανούς, ναι. Πήρε στο τελικό.
1: Οι Αμερικανούς, οι οποίοι είχαν έρθει με μια πολύ ισχυρή ομάδα, έτσι, με ηγέτη τον LeBron James και πολλούς άλλους. Πάρα πολλούς άλλους.
0: Τέτοια πράγματα θέλω να συζητάμε, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, τέτοιες επιτυχίες.
1: Αυτό βέβαια το
0: τέτοιες
1: οποίο ξεκίνησα να λέω πριν, θυμάμαι ότι εκείνη την ημέρα. Και
0: είναι τρομερό ότι θυμάσαι τι ξεκίνησες να πεις.
1: Λίγο προηγούμενα.
0: Πριν από 5 λεπτά.
1: Εκείνες τις μέρες για καμιά εβδομάδα είχε μπει ο Σεπτέμβρης με πολύ κρύο. Και εκείνη την ημέρα.
0: Το 2006 θυμάσαι.
1: Το 2006.
0: Καλά λένε ότι. Τα συμπτώματα λέει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Θυμάσαι τα παλιά και ξεχνάς τα τωρινά.
1: Αυτό είναι γεγονός.
0: Δηλαδή θυμάσαι τον καιρό.
1: Όλοι ηλικιωμένοι έτσι είμαστε.
0: 2006, φοβερό. Μπράβο, ρε Νίκο.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι για να επανέλθουμε.
0: Να είναι
1: με τους
0: πιο.
1: Τίτλους.
0: Σε παρακαλώ να μην είναι τόσο μελαγχολικό,
1: ναι,
0: Νίκο.
1: Θα σου πω κάτι. Είναι το τρίτο μελαγχολικό, αλλά ναι. Έχω επιλέξει μία διασκευή η οποία είναι έτσι λίγο μπόσα νόβα. Είναι κάθε άλλο παρά μελαγχολική.
0: Πες μας, πώς λέγεται το τραγούδι?
1: Θυμήσου το Σεπτέμβρη.
0: Θυμήσου το Σεπτέμβρη.
1: Κλασικό τραγούδι, Γιάννης Πανός το είχε τραγουδήσει ο ηθοποιός, ο Κώστας ο Καράς.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά τώρα θα το ακούσουμε σε μια εκδοχή που μας αρέσει πολύ τα τελευταία χρόνια, με τον ηθοποιό το Ρένο Χαραλαμπίδη. Και άκου τι ωραίο το αποτέλεσμα. Πάμε να το ακούσουμε, Σοφία μας.

0: Καλό μήνα λοιπόν, καλό μήνα να πούμε και στην Κρήτη που μας ακούν εκεί οι φίλοι μας. Καλό μήνα στη Θεσσαλία, στη Θράκη και όπου αλλού, όπου αλλού.
1: Και στην Ανατολική Μακεδονία θα έλεγα εγώ.
0: Φυσικά, στους φίλους μας στην Καβάλα και στη Δράμα.
1: Και σε δικούς μας ανθρώπους που αυτό τον καιρό μπορεί να βρίσκονται στην Ξάνθη λέω εγώ ή στη Θάσο.
0: Στην Ξάνθη είναι πολύ ωραία. Αυτή την εποχή είναι οι γιορτές της παλιάς πόλης που δεν έχω μπορέσει να λόγω των υποχρεώσεων.
1: Τι δεν έχεις μπορέσει να πας στη γιορτή ή στην παλιά πόλη?
0: Όχι, στις γιορτές της παλιάς πόλης που είναι πολύ ωραία. Έτσι και πολύ ατμοσφαιρικά και πολύ ποιοτικά. Εντάξει, έχουν και πανηγύρια, αλλά είναι πολύ ωραία αυτή η εποχή στην Ξάνθη. Την καλημέρα μας. Έτσι και πολύ ατμοσφαιρικά και πολύ ποιοτικά. Εντάξει, έχουν και πανηγύρια, αλλά είναι πολύ ωραία αυτή η εποχή στην Ξάνθη.

0: Άκου μήνυμα. Περιμένω λοιπόν, λέει, ένα ρέμο να ακούσω σήμερα. Α, πήγα και εγώ, λέει, σούπερ μάρκετ χθες. Και ανακάλυψα μια καινούργια κούκλα στο ταμείο. Χαχα, όλα τα λεφτά. Χαλάλι το πενιντάρικο, σας λέω χαλάλι. Δεν υπάρχει.
1: Αργύρη, η γυναίκα σου τα ακούει αυτά. Η γυναίκα σου, Αργύρη. Λοιπόν.
0: Καλά, ρε φίλε, τι είσαι εσύ. Δηλαδή, είπε τρεις φορές τη λέξη η γυναίκα σου.
1: Αστυνομία ηθών.
0: Η γυναίκα σου. Δηλαδή, το καθάρισε και το αστείο που γελάσαμε και τον άνθρωπο που μας έστειλε το μήνυμα.
1: Να μην παίρνει πολύ φορά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Θα ξεκινήσουμε βέβαια από αυτό το οποίο προσπαθούμε και εμείς να βρούμε, να ερευνήσουμε. Αλλά με ειδική σήμανση και μεσοσταθμική μείωση 9,5% στις τιμές πώλησης, 1.740 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Είναι από χθες στη διάθεση των καταναλωτών. Οι εκπτωτικοί κωδικοί περιλαμβάνουν τρόφιμα όπως το κρέας και το γάλα, αλλά και σχολικά είδη. Οι τιμές τους θα μείνουν σταθερές υποχρεωτικά για 2 μήνες.
0: Φωτογραφίες θα βγάλω, Νίκο.
1: Και προαιρετικά ως το τέλος του χρόνου. Και πολύ καλά θα κάνεις. Νομίζω θα σε ακολουθήσω.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω θα σε ακολουθήσω.
0: Λοιπόν, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου παρατείνεται η κρατική επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο.
1: Μπράβο.
0: Στο πετρέλαιο κίνησης.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Το περιμέναμε πώς και πώς. Για την ίδια περίοδο τα δηληστήρια θα συνεχίσουν να διαθέτουν την αμόλυβδη και τον ντίζελ με μειωμένη τιμή 5 λεπτά ένα λίτρο. Για μέτρα κοροϊδία κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Η οποία μέμφεται, λέει, και αυτούς που μόλις τώρα χειροκρότησε.
1: Λοιπόν, σε ένα πολύ σημαντικό γεγονός, την σπουδαιότητα του οποίου ίσως όσοι δεν έχουν αντιληφθεί να την αντιληφθούν σε βάθος χρόνου. Τον Ιούλιο του 2029 θα ολοκληρωθεί η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλλέα.
0: Πολύ γρήγορα.
1: Έχει
0: είναι.
1: Χρονοδιάγραμμα 34 με 35 μήνες, δηλαδή περίπου 3 χρόνια. Και μάλιστα, όπως έλεγε ένας φίλος έτσι αναλυτής χθες, πολύ εύγλωτα, κύριε Ερντογάν και Τούρκοι, ό,τι είναι να κάνετε, αν θέλετε να κάνετε κάτι, θα πρέπει να το δείτε για μέσα σε αυτό το διάστημα.
0: Γιατί
1: μετά δεν θα περνάει κουνούπι. Λοιπόν, θα ολοκληρωθεί λοιπόν η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλλέα, του αμυντικού θόλου που προβλέπει πλήρη αντιαεροπορική και αντιβαλιστική προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου. Η διακρατική συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ υπεγράφει χθες στο Τελαβίβ για μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες για το Ισραήλ, έκανε λόγο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Και έχω κάποια σημεία τα οποία, αν θέλεις να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά.
0: Φυσικά και με ενδιαφέρουν αυτά
1: λίγο
0: τα
1: μετά.
0: Ξέρεις.
1: Ωραία, θα
0: εγώ αυτό που θα συμπληρώσω είναι το εξής, ότι πέρα από το γεγονός ότι υπογράφεται μια τόσο σημαντική συμφωνία, αυτό σημαίνει και στενότερη στρατιωτική συνεργασία με τους Ισραηλινούς. Και τι άλλο σημαίνει, ρε Νίκο? Δεν είναι μόνο τα όπλα τους τα υπερσύγχρονα.
1: Αυτό βέβαια πολύ το μέμφονται, έτσι.
0: Ναι, ναι, καλά. Είναι η μόνη μας επιλογή για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να ανταπεξέλθουμε έναντι των τουρκικών προκλήσεων και να το καταλάβουν άπαντες το επόμενο διάστημα. Εμένα, ξέρεις τι σκεφτόμουν προχθές? Ότι δεν είναι μόνο τα όπλα τους. Είναι και οι πληροφορίες που μπορεί να σου μεταφέρουν.
1: Να βάλω και έναν τρίτο παράγοντα.
0: Ναι.
1: Που είναι, νομίζω ότι κλείνει το πακέτο. Είναι η τεχνολογία, είναι οι πληροφορίες, είναι και η αποφασιστικότητα.
0: Πάω παρακάτω. Στο Δουβλίνο σήμερα μεταβαίνει ο Νίκος Δένδιας για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα συζητηθούν οι εξελίξεις στο Ουκρανικό, η στρατηγική ασφάλεια της Ένωσης και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή.
1: Να προσθέσω και την δήλωση ενός Ισραηλινού υπουργού. Μια ισχυρή συμμαχία Ισραήλ-Ελλάδας-Κύπρου είναι η σωστή απάντηση στην ισλαμιστική νεοοθωμανική επιθετικότητα του Ερντογάν. Και πάμε παρακάτω. Παρακάτω σε αυτό το θέμα το οποίο το συζητάμε με τον Μπάμπη. Ο
0: Μπάμπης
1: δεν θέλει, και πολύ σωστά κάνει ως άνθρωπος, ούτε καν να το συζητάει, αλλά ισχύει δυστυχώς, όπως και πολλά άλλα πράγματα τα οποία μένουν κρυφά κάτω από τις κεραίες της δημοσιότητας στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, και είναι φρικιαστικά. 2 χρόνια λοιπόν κρατούσε στην κατάψυξη το δολοφονημένο με 10 μαχαιριές μωρό του το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη να μεταφέρει το κατεψυγμένο βρέφος σε βαλίτσα. Φρίκι προκαλούν γενικότερα οι λεπτομέρειες για τον τρόπο ζωής του ζευγαριού αλλά και των 3 ανήλικων παιδιών τους. Οι 2 γονείς, καθώς και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους,
0: ο Αφγανός, ναι, μιας 15χρονος, η οποία είναι έγκυος, το λέγαμε για
1: ο

0: οδηγήθηκαν
1: από τον
0: εισαγγελέα. Ναι, αυτό έτσι δηλώθηκε. Θα το δούμε και με τις εξετάσεις που πιθανώς θα χρειαστεί να γίνουν.
1: Εξετάσεις θα γίνουν νομίζω και στα δύο ακόμη ανήλικα
0: θα γίνουν, εξετάσεις
1: γιατί
0: θα γίνουν
1: βρέθηκαν διάφορα πράγματα πολλούς, στο διαμέρισμα
0: για πολλά,
1: στις βαλίτσες.
0: Σε πολλούς για πολλά, διότι πέρα από την παράξενη ατμόσφαιρα που επικρατούσε και τα ευρήματα δυστυχώς που έρχονται έτσι σιγά σιγά στο φως της δημοσιότητας, προκαλούν φρίκη και τρόμο. Οδηγήθηκαν λοιπόν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο.
1: Σε εφαρμογή στην Αττική, φίλες και φίλοι, από σήμερα το νέο ψηφιακό σύστημα της αστυνομίας. Drones, κάμερες και AI θα συνεργάζονται, θα αλληλεπιδρούν στη μάχη για την αποσυμφόρηση των δρόμων της Αττικής. Και εγώ το δίνω ως είδηση, γιατί αν εφαρμοστεί εκεί και πετύχει, ό,τι αύριο μεθαύριο, να μεταφερθεί και εδώ και σε εμάς.
0: Ελπίζουμε βέβαια, και το έχουμε ξαναπεί και το έχουμε στείλει και το μήνυμά μας προς τους αρμόδιους υπουργούς, οι οποίοι κάπου θέλουν να κοιτάνε μόνο έναν προσανατολισμό και δεν βλέπουν τους άλλους, έτσι, και την ιδιωτικότητα, αλλά και το να μην εξελιχθούν όλα αυτά σε ένα ακόμα σαφάρι φοροεισπρακτικό. Να είναι για το καλό της κοινωνίας όπου μπορούμε, αλλά να μην είναι ένα σαφάρι φόβου προς τους πολίτες.
1: Ναι, από την άλλη όμως εγώ θα σου πω τώρα, Νίκο, ότι δύο μόνο περιστατικά με κάμερα καταγραφή του τύπου που έκανε εκείνη την προσπέραση με το βιντεοφόρο, με το φορτηγό.
0: Ναι, ρε Βασά μου, αλλά εκείνο, άκου, το έκανε, εκείνο το έκανε με την κάμερά του, ναι, μοτοσυκλετιστής.
1: Ναι, φαντάσου όμως ότι αν υπάρχουν οι κάμερες μπορούν 10 φορές τέτοιοι τύποι να σταματήσουν. Όπως επίσης θα σου πω ότι και η καταγραφή των τύπων εδώ στην παραλιακή με τα ακριβά τα σπόρτα αυτοκίνητα που κάνανε σε εισαγωγικά αγώνες και περάσματα.
0: Αυτοί που κατεβαίνουν από το Ρετζίκι, λες.
1: Ναι, από το Ρετζίκι, ναι, και, σας, και παρκάρουν κάτω από τις πιλωτές σας. Όταν βγάζετε τις Cadillac.
0: Δεν έχω πιλωτή, λοιπόν, καρδιά μου.
1: Μπράβο, δεν έχεις πιλωτή. Θέλω να πω ότι η καταγραφή με τα σύγχρονα μέσα επιβάλλει σε ανθρώπους οι οποίοι νόμιζαν ότι θα κάνουν τη μαγιά τους χωρίς να τους πάρει κανείς χαμπάρι, το τελευταίο διάστημα ποινές για τα πράγματα τα οποία κάνουν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω και πάμε να βγούμε από τα σύνορά μας. Οι πρώτες εχθροπραξίες ΗΠΑ Ιράν επαναλήφθηκαν χθες, σχεδόν ένα μήνα μετά την τελευταία σύγκρουση, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων. Σε συνέχεια όλων αυτών και ένα μήνα και μετά από την περίφημη εκεχηρία, βλέπουμε έτσι πόσο πανηγύριζε για την εκεχηρία ο Ντόναλντ Τραμπ, ναι, έτσι, πόσο έχει ισχύσει.
1: Την παρέτηση του Υπουργού Στρατού, του Νταν Ντρίσκολ, ανακοίνωσε χθες ο Λευκός Οίκος μετά από μήνες έντασης με τον Υπουργό Άμυνας, τον Πιτ Χέξεφ.
0: Και στο μεταξύ, ένα δεξαμενόπλοιο επλήγει από 3 άγνωστα βλήματα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως συνήθως.
1: Και στο Ιράν, το βιολί τους, οι μουλάδες, έτσι κι αλλιώς αυτά που ακούγαμε στην αρχή για ανατροπή ενός καθεστώτος καταπιεστικού και τυραννικού, ξεχάστηκαν στην πορεία. Σε θάνατο καταδικάστηκαν δύο γυναίκες που κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις τον περασμένο Γενάρη, ανέφεραν οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
0: Πάμε τώρα να δούμε μία άλλη πτυχή της αμερικανικής πολιτικής, αυτή που έχει να κάνει με την προσέγγιση της Βενεζουέλας, φυσικά για ευνόητους λόγους.
1: Με την αρπαγή των πόρων της.
0: Ο Λευκός Οίκος συνεργάζεται με τους εταίρους της Blue Energy της Βόρειας Αμερικής για τη συμφωνία πετρελαίου με το Καράκας. Έτσι, Καράκας, η πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, για να θυμόμαστε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δημιουργούν μια νέα εταιρεία, τη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία στη Βενεζουέλα, με την ελπίδα να δημιουργήσει ένα νέο πετρελαϊκό γίγαντα. Η συμφωνία θα δώσει το Πεντάγωνο μερίδιο ιδιοκτησίας 35%. Ναι. Τώρα το Πεντάγωνο Υπουργείου Άμυνας πώς θα έχει μερίδιο ιδιοκτησίας σε μια πετρελαϊκή εταιρεία, τέλος πάντων. Και το State Department θα λάβει εγγύηση για την αγορά του 20% της παραγωγής στο κόστος.
1: Είδες πώς γίνεται. Ερχόμαστε λοιπόν. Επιβάλλουμε την ισχύ με τα όπλα μας κτλ. Και βάζουμε χέρι στα πετρέλαια μιας χώρας. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 5 τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις για 6η νύχτα στο Κίεβο και στην ευρύτερη περιοχή. Επιθέσεις με ντρόν προκάλεσαν πυρκαγιά στην περιοχή του λιμανιού Ουστ Λούγκα στη βορειοδυτική Ρωσία και ζημιές σε πολιτικές εγκαταστάσεις στην περιφέρεια της Σαμάρα, σύμφωνα με κυβερνήτες των περιοχών.
0: Καμία συμφωνία με τη Ρωσία όσο διαρκεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, διεμείνει στο Ρώσο ομόλογο του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών σε συνάντησή του στο περιθώριο της Συνόδου των G20 στη Βόρεια Καρολίνα. Η παρουσία του Σιλουάνου στη Σύνοδο προκάλεσε απογοήτευση στους Ευρωπαίους ηγέτες που προσπαθούν να απομονώσουν τη Μόσχα στην παγκόσμια σκηνή.
1: Και νομίζω ότι θα κλείσουμε με την εικόνα, δεν ξέρω αν δεις το βιντεάκι, Νίκο, μια 49χρονη με.
0: Είχαμε πάλι
1: προβλήματα.
0: Συμβάν και μάλιστα στην πιο πολυσύχναστη πλατεία των ΗΠΑ.
1: Μαχαίρωσε δύο άτομα, σκοτώνοντας μία γυναίκα και τραυματίζοντας έναν άνδρα που δίνει μάχη για τη ζωή του, και στη συνέχεια πυροβολήθηκε θανάσιμα από την αστυνομία, γιατί την ώρα που την είχαν κυκλώσει και επιχειρούσαν να την αφοπλίσουν, άρχισε να κουνάει τα δύο μαχαίρια και έκανε επίθεση. Δεν ξέρω αν το είδες το βιντεάκι.
0: Δεν το έχω δει.
1: Ναι, είναι.
0: Το έχω δει ως είδηση, αλλά δεν έχω δει το βίντεο.
1: Τώρα που θα μας πας ένα τραγουδάκι κτλ., θα βάλω να το δεις.
0: Τι τραγουδάκι, τώρα θα πάμε σε τραγουδάκι, θα πάμε σε τραγουδάρα.
1: Ωραία.
0: Που θυμάμαι κιόλας ότι είναι γυρισμένο εξ ολοκλήρου το βίντεο κλιπ στα Χανιά.
1: Θα πει ο Νίκος, και τη χρονιά που γυριζότανε, η μέση θερμοκρασία ήταν.
0: Του πλανήτη. Είχαμε μια καλή μέση θερμοκρασία τότε. Λοιπόν, ετοιμάσου κύριε Αργύρη Δουμπλατζή, ένα παλιό τραγούδι που είχε ερμηνεύσει μοναδικά η Τζένι Βάνου, εμείς θα το ακούσουμε από τον Πλούταρχο σε
1: Πλούταρχο.
0: Νεότερη διασκευή.
1: Να σου πω, με τον Πλούταρχο δεν έχω, δηλαδή βγάζω κάτι σπυράκια εδώ στο αριστερό μου.
0: Αυτό όμως το τραγούδι, επειδή είναι τραγουδάρα, θα σ' αρέσει και θα σε ξεσηκώσει. Αν, και επαναλαμβάνω, γυρισμένο καλοκαιράκι, άνοιξε καλοκαίρι, στα Χανιά και στο Μπάλο, εκεί στη Γραμβούσα.
1: Στο Μπάλο που γίνεται χαμός.
0: Γίνεται
1: χαμός. Στην περίμετρο.
0: Δεν είναι όπως ήταν πριν από 20 χρόνια.
1: Όπου πηγαίνει κόσμος, μιλάμε.
0: Έτσι που
1: πατήσεις με
0: πατώσεις. Να σου πω κάτι. Με τέτοιες συνθήκες ούτε στον παράδεισο. Ούτε στον παράδεισο. Πάμε.

0: Εντάξει, Μπάμπη, αφού λάβαμε και τα συγχαρητήρια, τα εύσημα του.
1: Φίλε, έστειλε ο Αργύρης, ο Δούβλατζης, ένα μήνυμα που λέει «Μπράβο Νίκο» και αναρωτιέμαι πόσα σκαλιά ποιότητας έχεις κατέβει.
0: Λοιπόν, αφήσαμε όμως νωρίτερα έτσι την υπόθεση ότι, μάλλον μια εκκρεμότητα, ότι θα αναφερθούμε λίγο στην ασπίδα αυτή του Αχιλλέα. Σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν έτσι αυτήν την ασπίδα που θα στηθεί, θα πρόκειται για ένα πρωτοφανές οπλικό σύστημα, μοναδικό παγκοσμίως, το οποίο θα καθιστά έτσι όλο τον εναέριο χώρο της χώρας μας απολύτως.
1: Ερώτηση, Νίκο, πριν συνεχίσεις, όλοι γνωρίζουμε τις δυνατότητες των Ισραηλινών και όλοι έχουμε παρατηρήσει και στους τελευταίους πολέμους με ποιον τρόπο πλέον διεξάγονται με τα drones και τους επιράβλους και τα λοιπά που εκτοξεύει μία πλευρά στην άλλη. Ερώτημα: σε περίοδο ειρήνης όπως είναι τώρα, αν ήταν σήμερα ενεργοποιημένο αυτό το σύστημα, τα drones τα τουρκικά, τα οποία τις τελευταίες ημέρες αλώνησαν στο Αιγαίο, θα σηκωνόντουσαν για να πετάξουν, και αν σηκωνόντουσαν να πετάξουν θα έπεφταν?
0: Εδώ τίθεται το ζήτημα.
1: Να το χρησιμοποιήσω πάλι ένα σύστημα που δεν θα το ενεργοποιήσω όταν πρέπει.
0: Τι αποφασιστικότητα έχεις?
1: Δεν πρέπει με αφορμή την εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος αυτής της ομπρέλας να στείλεις μήνυμα ότι μέχρι
0: εσύ
1: εδώ
0: μπορείς...
1: ότι από αύριο θα σηκώνεται πάνω από το Αιγαίο,
0: εσύ μπορείς
1: θα καταρρίπτεται.
0: Να μπορείς να δηλώσεις και ως FIR ότι ξέρετε, στο δικό μου το χώρο συμβαίνει αυτό. Από εκεί πέρα, ό,τι συμβεί θα είναι με δική σας ευθύνη.
1: Και μιλάμε για τα drones, έτσι? Δεν μιλάμε, όπως έλεγες και χθες, άλλο το επανδρομένο το αεροσκάφος της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας που θα σκεφτείς τώρα κατάρρευση, δεν το συζητάμε τώρα.
0: Ναι.
1: Και άλλο το drone, το οποίο έρχεται, κατασκοπεύει σε απειλή, σε αμφισβητή.
0: Πρόσεξε,
1: και μπορείς
0: τώρα
1: να το ρίξεις με λιγότερο κόστος.
0: Εμπλέκονται εταιρείες πολύ γνωστές στον χώρο, όπως η Elbit που κατασκευάζει το Spider AIO, η Rafael που κατασκευάζει τα Barak και διάφορα άλλα, το Drone Dome, και η IAI που κατασκευάζει το Arrow και διάφορα ραντάρ. Τα συστήματα αυτά ανταγωνιστικά μεταξύ τους τα ανέπτυξαν οι Ισραηλοί με τη λογική πολυστρωματικής άμυνας. Από αυτά τα συστήματα η Ελλάδα, όπως αναφέρει και ένας πολύ καλός φίλος, έπρεπε να διαλέξει ένα. Τελικά τα πήρε σχεδόν όλα και τα ένωσε σε ένα. Και φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά πλεονεκτήματα και υπάρχουν και πολλά άλλα χαρακτηριστικά τα οποία θα μπορούσαμε να αναφέρουμε. Έχουμε φτάσει όμως στις 7. Πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων, και επανερχόμαστε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Με ειδική σήμανση και μεσοσταθμική μείωση 9,5% στις τιμές πώλησης, 1.740 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης είναι από χθες στη διάθεση των καταναλωτών. Οι εκπτωτικοί κωδικοί περιλαμβάνουν τρόφιμα όπως το κρέας και το γάλα, αλλά και σχολικά είδη. Οι τιμές τους θα μείνουν σταθερές υποχρεωτικά για 2 μήνες και προαιρετικά έως το τέλος του χρόνου. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου παρατείνεται η κρατική επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Για την ίδια περίοδο τα δηληστήρια θα συνεχίσουν να διαθέτουν την αμόλυβδη και τον ντίζελ με μειωμένη τιμή 5 λεπτά ανά λίτρο. Για μέτρα κοροϊδία κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Τον Ιούλιο του 2029 θα ολοκληρωθεί η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα, του αμυντικού δόλου που προβλέπει πλήρη αντιαεροπορική και αντιβαλιστική προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου. Η διακρατική συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ υπεγράφει χθες το Τελαβίβ. Για μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες για το Ισραήλ έκανε λόγο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στο Δουβλίνο μεταβαίνει σήμερα ο Νίκος Δένδιας για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα συζητηθούν οι εξελίξεις στο Ουκρανικό, η στρατηγική ασφάλεια της Ένωσης και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. 2 χρόνια κρατούσε στην κατάψυξη το δολοφονημένο με πολλαπλές μαχαιριές μωρό του το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη να μεταφέρει το καταψυγμένο βρέφος σε βαλίτσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας του βρέφους κατέθεσε μεταξύ άλλων ότι το μωρό ήταν προβληματικό, σατανιασμένο και ότι έκλαιγε συνεχώς. Φέρεται να υποστήριξε πως το άλεξαν στο μευτήριο Ιλουμινάτι και τους έδωσαν άλλο. Οι έρευνες τώρα επεκτείνονται και στην κατάσταση των 3 ανήλικων παιδιών της οικογένειας, τα οποία βρίσκονται υπό προστατευτική φύλαξη. Πριν από ένα χρόνο είχε αφαιρεθεί επιμέλεια των παιδιών από τους γονείς, είχαν τεθεί σε προστατευτική φύλαξη σε νοσοκομείο από όπου πήγε ο πατέρας και τα απήγαγε. Οι 2 γονείς και ο 26χρονος φίλος της 15χρονης εγγύου κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν. Σε εφαρμογή τίθεται σήμερα το νέο ψηφιακό σύστημα της αστυνομίας, drones, κάμερες και AI στη μάχη για την αποσυμφόρηση των δρόμων της Αττικής. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας στο κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα, στο Δήμο Βόλβης, Θεσσαλονίκης. Η υπεύθυνη του κάμπινγκ ενημέρωσε την αστυνομία λίγο πριν τις 8 το βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για αλλοδαπό υπήκο Ινδίας. Η αστυνομία βρίσκεται στο σημείο και ερευνά τις συνθήκες του θανάτου. Συνελήφθη ο διοργανωτής του event με τα supercars έπειτα από την κούρσα ενός πολυτελούς οχήματος, το οποίο κινούνταν με ιδιαίτερα μεγάλη ταχύτητα πάνω στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας στη Θεσσαλονίκη. Η σύλληψη έγινε μετά από σχετικό βίντεο που έδειχνε πολυτελές αυτοκίνητο να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα στο παραλιακό μέτωπο. Ποινή φυλάκισης 3 μηνών με 3 ετή αναστολή επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημελιό δικείο Θεσσαλονίκης στο 42χρονο Βρετανό επιβάτη, ο οποίος προκάλεσε αναστάτωση σε πτήση από το Newcastle προς το Ηράκλειο και ανάγκασε τον κυβερνήτη να προχωρήσει σε αναγκαστική προσγείωση στη Θεσσαλονίκη. Ο 42χρονος κρίθηκε ένοχος για μη συμμόρφωση στις εντολές του κυβερνήτη και διασάλευση της τάξης κατά την ώρα της πτήσης. Κατά την ακροαματική διαδικασία αποδέχθηκε τις πράξεις του, λέγοντας ότι ήταν πολύ μεθυσμένος, ενώ ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του. Στη Μέση Ανατολή, σε νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης που θα μπορούσε να αποφέρει ολοκληρωτικό πόλεμο, δείχνουν να οδηγούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν μετά τα εκατέρωθεν χτυπήματα έπειτα από ένα μήνα παύσης που έπληξαν στόχους τους στην περιοχή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος το βράδυ της Δευτέρας επιβεβαίωσε από το Οβάλ Γραφείο το ενδεχόμενο να εξαπολύσει περιορισμένες επιθέσεις στα στενά του Ορμούς για να αποτρέψει το Ιράν να ανασυνταχθεί, αποκλείοντας έτσι το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων. Την παρέτηση του Υπουργού Στρατού Νταν Ντρίσκολ ανακοίνωσε χθες ο Λευκός Οίκος μετά από μήνες έντασης με τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέξεθ. Δεξαμενόπλιο επιλήγει στο μεταξύ από 3 άγνωστα βλήματα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούς, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Στο Ιράν σε θάνατο καταδικάστηκαν δύο γυναίκες που κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις τον περασμένο Ιανουάριο. Ο Λευκός Οίκος συνεργάζεται με τους εταίρους της Blue Energy της Βόρειας Αμερικής για τη Συμφωνία Πετρελαίου με το Καράκας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δημιουργούν μια νέα εταιρεία με την ΑΜΠΕΠ, τη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία στη Βενεζουέλα, με την ελπίδα να δημιουργήσουν έναν νέο πετρελαϊκό γίγαντα. Η συμφωνία θα δώσει στο Πεντάγωνο μερίδιο ιδιοκτησίας 35% στην εταιρεία και το State Department θα λάβει εγγύηση για την αγορά του 20% της παραγωγής στο κόστος. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 5 τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις για έκτη νύχτα στο Κίεβο και στην ευρύτερη περιοχή. Επιθέσεις με ντρόουν προκάλεσαν πυρκαγιά στην περιοχή του λιμανιού Ουστλούγκα στη βόρειο-δυτική Ρωσία και ζημιά σε πολιτικές εγκαταστάσεις στην περιφέρεια της Σαμάρα, σύμφωνα με τους κυβερνήτες των περιοχών. Καμία συμφωνία με τη Ρωσία όσο διαρκεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, διεμήνυσε στο Ρώσο ομολογό του ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών σε συνάντησή του στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Οικονομικών της Ομάδας των 20 στη Βόρεια Καρολίνα. Η Βρετανία χθες ενέτεινε πίεση στα σκιώδη χρηματοπιστωτικά συστήματα που στηρίζουν τη Μόσχα, διπλασιάζοντας το 100% τις χρηματιστηριακές κυρώσεις για παραβιάσεις των περιοριστικών μέτρων. Και να ολοκληρώσουμε με την πρόγνωση του καιρού για σήμερα. Σε Μακεδονία και Θράκη, γενικά θηριωσθένει ο καιρός με παροδικές νεφώσεις στη Μακεδονία το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή εντάσεως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλημέρα, καλό μήνα λέμε, καλό φθινόπωρο λέμε, και έχουμε πολλές εορτάζουσες σήμερα. Την Αφροδίτη, την Αθηνά, την Αντιγόνη, την Ασπασία, την Ισμήνη. Είναι πολλές οι εορτάζουσες σήμερα. Λοιπόν, καλή σας μέρα από την ΕΡΤ Λάρισας. Είναι η πρώτη καλημέρα από την ΕΡΤ Λάρισας. Μίνα Μαυρογιάννη στο μικρόφωνο, Βαγγέλης Βούλγαρης ο τεχνικός μας, η Κατερίνα η Παπακοσταντίνου είναι στις μουσικές επιλογές. Μαζί λοιπόν θα σας πούμε την πρώτη καλημέρα για σήμερα 1η Σεπτεμβρίου. Θα δώσουμε το στίγμα της επικαιρότητας. Θα ακούσουμε βεβαίως καλή μουσική, την οποία επέλεξε η Κατερίνα Παπακοσταντίνου, όπως σας είπα. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9.

Τα μηνύματά σας στο 6930-078-326. Επαναλαμβάνω, 6930-078-326. Εδώ να ακούσουμε την καλημέρα σας, να ακούσουμε τα σχόλιά σας, να ακούσουμε τις παρατηρήσεις σας, να αλληλεπιδρούμε, όπως συνηθίζω να λέω. Συντονισμένοι στους 98,3, βεβαίως μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Ερτέκο.

Λοιπόν, για τον καιρό τα λέγαμε και χθες ότι τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη οι θερμοκρασίες θα είναι σε αυτά τα επίπεδα εδώ για την περιοχή της Θεσσαλίας. Στους 35, θα φτάνει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, βλέπω προβλέψεις μετεωρολόγων που λένε ότι το επόμενο 24ωρο το καιρικό σκηνικό αλλάζει. Αλλάζει σταδιακά με κύριο χαρακτηριστικό την αστάθεια και την υποχώρηση της θερμοκρασίας. Δηλαδή, πάμε μέχρι και αύριο Τετάρτη, όπως χθες και σήμερα. Από την Τετάρτη το απόγευμα όμως και σε ορισμένες περιοχές της Θεσσαλίας και της Θεσσαλίας ενδέχεται να έχουμε κάποιες μπόρες, τοπικές βροχές. Την Πέμπτη η αστάθεια αυτή θα είναι πιο έντονη και μάλιστα θα συνοδευτεί και από υποχώρηση της θερμοκρασίας. Μία υποχώρηση η οποία θα συνεχιστεί και την Παρασκευή. Μάλιστα. Για Σαββατοκύριακο δεν έχω ακόμη, δεν έχω δει κάτι, αλλά από την Τετάρτη, λες μπανάκι, μακάρι. Από την Τετάρτη λοιπόν αναμένεται αλλαγή του καιρού.

Λοιπόν, για να έρθουμε λίγο έτσι να δώσουμε το στίγμα της επικαιρότητας, βεβαίως στην πρώτη γραμμή είναι η εφαρμογή από χθες της Εθνικής Συμφωνίας για την μείωση των τιμών από 5 έως 40% σε 160 προϊόντα. Κωδική είναι 1.600 τόσοι, αν θυμάμαι καλά. Αφορούν προϊόντα πρώτης ανάγκης και σχολικά είδη. Είναι επώνυμα προϊόντα, αλλά και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Η μείωση των τιμών θα ισχύσει για 2 με 4 μήνες, ανάλογα με τη βούληση προμηθευτών και σούπερ μάρκετ, καθώς να συμπληρώσουμε εδώ ότι η συμφωνία δεν έχει υποχρεωτική ισχύ.

Είναι μια ανάσα, είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, για τα νοικοκυριά και τους πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής. Είναι σε συνέχεια των δράσεων και πρωτοβουλειών που αναλαμβάνει η κυβέρνηση για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας. Της ελληνικής οικογένειας, του ελληνικού νοικοκυριού που βλέπει, κυρίες και κύριοι, το εισόδημα, το μηνιαίο εισόδημα να φτάνει να καλύπτει τις μισές μέρες, μέχρι τα μισά του μήνα. Να πάμε λίγο και στα καύσιμα. Διάβαζα χτες ένα ρεπορτάζ, μια έρευνα στην εφημερίδα Τα Νέα, στην οποία σημειώνεται ότι η χώρα μας είναι η 12η ακριβότερη παγκοσμίως στην αμόλυβδη και η 20η ακριβότερη στο πετρέλαιο κίνησης. Στο μεταξύ υπάρχει και ένα ερώτημα. Λένε για αυτούς τους χίλιους τόσους κωδικούς. Με τις υπόλοιπες χιλιάδες ετικέτες τι θα γίνει? Αυτά τα προϊόντα δηλαδή θα πάρουν την ανιούσα? Το ρεπορτάζ λέει πως παράγοντες της αγοράς υποστηρίζουν πως θα κάνουν μια προσπάθεια έτσι ώστε να μην εκτιναχθούν οι τιμές, γιατί έρχονται αυξήσεις από το φθινόπωρο. Καταλαβαίνετε τώρα τι σημαίνει αυτό, η προσπάθεια να μην εκτιναχθούν, αυξήσεις οι οποίες είναι αναμενόμενες στο επόμενο διάστημα, ένας χειμώνας ο οποίος προβλέπεται εξαιρετικά βαρύς και όσον αφορά το ενεργειακό κόστος, οπότε αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει, οπότε σιγά σιγά θα αρχίσουν να ατονούν οι μνήμες των καλοκαιρινών διακοπών, ή αν θέλετε ας τις κρατήσουμε σαν μια διέξοδο για τα δύσκολα που μας περιμένουν.

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιοι και θα βρίσκονται καθόλου και το Σεπτέμβριο, κυρίες και κύριοι, για τα κουνούπια. Μιλάμε βεβαίως για τον ιό του Δυτικού Νείλου που φέτος δίνει μεγάλο αριθμό κρουσμάτων, με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο της επιδημιολογικής έκρηξης, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο. Η Θεσσαλία επίσης είναι μεταξύ των περιοχών. Πάντως αυτό το οποίο επισημαίνουν οι ειδικοί είναι ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος δεν μπορεί να ξεκινά όταν η επιδημιολογική καμπύλη έχει πάρει την ανιούσα. Η βασική γραμμή άμυνας είναι ο εντοπισμός και η εξουδετερώση των εστιών όπου αναπαράγονται τα κουνούπια, πριν αυτά εξελιχθούν σε ενήλικα έντομα. Καιρικές συνθήκες, συνολικός αριθμός των κουνουπιών, άγρια πτηνά, τα οποία αποτελούν το βασικό κρίκο στον κύκλο μετάδοσης του ιού, είναι ένας συνδυασμός παραγόντων. Ο θερμός χειμώνας, σε συνδυασμό με την υγρή και βροχερή άνοιξη, έχει δημιουργήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον, λένε οι υπεύθυνοι του ΕΟΔΗ, για την ανάπτυξη των κουνουπιών, καθώς έχουν αυξηθεί τα σημεία όπου μπορεί να συγκεντρωθεί στάσιμο νερό.

Κάθε χρόνο η κυκλοφορία του ιού περιορίζεται σταδιακά προς τα μέσα ή το τέλος Οκτωβρίου, χωρίς όμως να είναι δυνατό να προσδιοριστεί από τώρα πότε θα ολοκληρωθεί η φετινή έξαρση. Καθοριστικός παράγοντας παραμένει ο καιρός, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες εξακολουθούν να δημιουργούν συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη και τη δραστηριότητα των κουνουπιών. Αλλά και οι δράσεις καταπολέμησης είναι περισσότερο αποτελεσματικές όταν πραγματοποιούνται υπό τις κατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες. Στο μεταξύ, όσον αφορά και την Ευρώπη, να πω ότι Ιταλία και Ελλάδα βρίσκονται στην κορυφή των ευρωπαϊκών εκθέσεων για τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Λοιπόν, να πούμε βεβαίως και να διευκρινίσουμε για μια ακόμη φορά ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου προσβάλλει ανθρώπους όλων των ηλικιών. Πρόσφατα είχαμε και σε ένα παιδάκι 8 ετών. Ωστόσο, είναι διαφορετικό το ζήτημα της νόσησης και διαφορετικό της σοβαρής νόσησης. Ένας νέος υγιής οργανισμός, ο οποίος θα μολυνθεί, έχει πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να αναρρώσει πλήρως, ακόμη και αν εμφανίσει εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Ο κίνδυνος σοβαρής νόσησης είναι υψηλότερος στους ηλικιωμένους και στα άτομα με υποκείμενα νοσήματα. Η μεγαλύτερη πλειονότητα πάντως των ανθρώπων που μολύνονται δεν αντιλαμβάνεται καν ότι έχει νοσήσει, καθώς δεν εμφανίζει συμπτώματα. Στο μεταξύ, κυρίες και κύριοι, έπεσαν χθες η υπογραφή για την ασπίδα του Αχιλλέα με την ελληνική αεράμινα να αλλάζει εποχή και να θωρακίζεται από την ασπίδα του Αχιλλέα. Άκουγα χθες τα διάφορα και διάβαζα τα διάφορα ρεπορτάζ. Τώρα η αλλαγή η αλλαγή σελίδας, η ιστορική αλλαγή σελίδας στην ελληνική αεράμινα ξεκινά από το έδαφος και φτάνει μέχρι τα όρια της ατμόσφαιρας. Έχει δυνατότητα να αναχαιτίζει κάθε εναέρια απειλή από μικρά drones μέχρι βαλιστικούς πυράβλους. Ταξινομεί και ιεραρχεί τους στόχους και αναλόγως την επικινδυνότητα επιλέγει τα κατάλληλα συστήματα αναχέτησης και αυτό το πετυχαίνει με την τεχνητή νοημοσύνη. Τα πρώτα συστήματα, κυρίες και κύριοι, αναμένεται να παραδοθούν στη χώρα μας το καλοκαίρι του 2029. Και βεβαίως, όπως ήταν αναμενόμενο, οι αντιδράσεις από την πλευρά της Τουρκίας είναι πολύ έντονες.

Λοιπόν, ας πάμε όμως έτσι στην πρώτη μουσική καλημέρα και να ξεδιπλώσουμε σιγά σιγά την εκπομπή μας με πρώτη μουσική καλημέρα για όλους εσάς. Και θυμίζω, στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα σας στο 6930 078 326.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
3: Να μην ξεχάσουμε να ευχηθούμε καλή νέα σχολική χρονιά. Σήμερα ανοίγουν τις πύλες τους οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Λαρισαίων. Έτσι λοιπόν, ήδη εδώ βλέπω μας ήρθε από το Δήμο το πρόγραμμα με τις ώρες των αγιασμών. Αγιασμοί οι οποίοι θα ξεκινήσουν στις 9.30 το νωρίτερο. Όχι και 9 βλέπω εδώ. Σε κάποιους. Λοιπόν, καλή νέα σχολική χρονιά λοιπόν στα παιδιά, στους γονείς, στους εργαζόμενους των παιδικών σταθμών. Σήμερα οι γονείς μπορούν να συνοδεύσουν τα παιδιά τους, να ενημερωθούν για θέματα λειτουργίας των παιδικών σταθμών, να ξεναγηθούν στο χώρο όπου θα φιλοξενηθούν τα παιδιά τους και να μιλήσουν με το προσωπικό. Θυμίζουμε ότι από σήμερα μέχρι και τις 10 του μηνός γίνονται δεκτές νέες αιτήσεις και ενστάσεις και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μετά από λίγες ημέρες. Για τους γονείς, μια σειρά οδηγιών. Πηγαίνουμε το παιδί στο πλαίσιο του ωραρίου προσέλευσης, 7 με 9 δηλαδή. Δεν το παίρνουμε πριν από τη 1 και 4, όχι αργότερα από τις 4. Φοράμε στο παιδί ρούχα απλά, αποφεύγουμε τυράντες, παπούτσια με κορδόνια, ζώνες, κουμπιά. Μια αλλαξιά ρούχα, γιατί η συναισθηματική φόρτιση των πρώτων ημερών ή το παιχνίδι μπορεί να προκαλέσει ατύχημα. Κάνουμε έλεγχο για ψήρες. Ενημερώνουμε για τυχόν ευαισθησία του παιδιού, αλλεργία κτλ. Δεν στέλνουμε ανήλικο άτομο να πάρει το παιδί. Ενημερώνουμε έγκαιρα για την αλλαγή συνοδού. Ενημερώνουμε για ιώσεις του παιδιού και δεν αμελούμε τον εμβολιασμό των παιδιών σε καμία περίπτωση. Μαζί μας θα είναι ο Αντιδήμαρχος Παιδείας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Για να πούμε περισσότερα για το θέμα αυτό.

να έχω λίγα δευτερόλεπτα θα χρειαστούν, προκειμένου έτσι να έχω μπροστά μου έτσι τα γεγονότα, σταθμούς τα οποία σημειώθηκαν μια μέρα σαν τη σημερινή. Καλά, αν σας πω τα πόσα ονόματα, δεν είναι να τα υπαριθμίσω, είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία γιορτάζουν σήμερα, πάρα πολλά. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε. Σαν σήμερα, το 272 π.Χ., ο βασιλιάς της Ηπείρου Πύρος, στην προσπάθειά του να κυριεύσει το Άργος από τους Μακεδόνες, βρίσκει άδοξο θάνατο από κεραμίδι που ρίχνει στο κεφάλι του μία γυναίκα. Σαν σήμερα το 1902 κάνει πρεμιέρα στους γαλλικούς κινηματογράφους η ταινία του Ζος Μελιές, «Ταξίδι στη Σελήνη», που θεωρείται η πρώτη ταινία επιστημονικής φαντασίας. 1η Σεπτεμβρίου του 1911, με ενθουσιασμό και συγκίνηση, υποδέχεται ο ελληνικός λαός το θωρικτό Αβέροφ που καταπλέει στα φαλυρικά νερά. 1η Σεπτεμβρίου του 1939, η Γερμανία εισβάλλει στην Πολωνία και είναι η αρχή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. 1η Σεπτεμβρίου του 1959, η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ αποφασίζει την καθιέρωση της Α εθνικής κατηγορίας, εναρμονίζοντας τα ελληνικά δεδομένα με τα ευρωπαϊκά. Στη νέα διοργάνωση συμμετέχουν 18 ομάδες, με την Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη να έχουν από 4 εκπροσώπους, ενώ οι υπόλοιπες 6 θα προέρχονται από την επαρχία. Σαν σήμερα το 1815 γεννήθηκε ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος, Έλληνας ιστορικός και λογοτέχνης, χαρακτηρίστηκε ως ο θεωρητικός της ιστορικής ενότητας αρχαίου, μεσαιωνικού και νεότερου ελληνισμού και μαζί με τον Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο αποτελούν τους διόσκουρους της ελληνικής ιστοριογραφίας του 19ου αιώνα. 1η Σεπτεμβρίου του 1824 γεννήθηκε ο μεγάλος Έλληνας ποιητής Αριστοτέλης Βαλαωρίτης. 1η Σεπτεμβρίου του 1915 γεννήθηκε ο Κεν Άστον, ο Άγγλος διαιτητής ποδοσφαίρου, ο οποίος ήταν αυτός που ανακάλυψε την κίτρινη και την κόκκινη κάρτα στο ποδόσφαιρο, που χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 1970. Πηγή της έμπνευσής του ήταν τα φανάρια στους δρόμους του Λονδίνου, καθώς επέστρεφε στο σπίτι του από ένα επεισοδιακό μάτς ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή. 1η Σεπτεμβρίου του 1715 έφυγε από τη ζωή ο Λουδοβίκος 14ος, βασιλιάς της Γαλλίας, γνωστός και ως Βασιλιάς Ήλιος. 1η Σεπτεμβρίου του 1984 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας δικηγόρος, πολιτικός, ποιητής, δοκιμιογράφος και κριτικός λογοτεχνίας Ασημάκης Πανσέλινος. Και σαν σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου του 2006, φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός εκλογολόγος Γουόρεν Μιτόφσκι, ο οποίος, κυρίες και κύριοι, είναι και ο πατέρας των Exit Poll.

Λοιπόν, σε λίγο μετά το σύντομο αυτό ταξίδι στην ιστορία θα κλείσουμε την παρένθεση αυτή και μετά το τραγούδι θα δούμε τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου αρχικά και μετά με μια πολύ σύντομη ματιά τις αθηναϊκές εφημερίδες για να δώσουμε το στίγμα της επικαιρότητας.

Λοιπόν, και να ανοίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε από την Ελευθερία. Σφυρίζει ξανά το τρένο για Βόλο. Μετά από 3 χρόνια αναστολής λόγω Ντάνιελ, η γραμμή ζωντανεύει τις πρώτες ημέρες Σεπτεμβρίου. Σχεδιάζεται πλήρης ηλεκτροκίνηση έως το 2030. Μάλιστα, 3 χρόνια μετά τον καταστροφικό Ντάνιελ, το τρένο επιστρέφει στη γραμμή Λάρισα Βόλος τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου, με το έργο αποκατάστασης να τρέχει. Στο σχεδιασμό περιλαμβάνεται και η πλήρης ηλεκτροκίνηση της γραμμής έως το 2030, ενώ οι κάτοικοι της Τούμπας διαμαρτύρονται για το κλείσιμο της διάβασης στην οδό Λιδωρικίου. Οι δείκτες ευημερούν, η εστίαση λιμοκτονεί, κραυγή αγωνίας από τη Λάρισα για την επόμενη μέρα του κλάδου. Στο εδόλιο καθηγητής για ασέλγια σε 16χρονη, στο Μικτόρ Κοτό δικαστήριο Λάρισας, ο 58χρονος σύμβουλος σχολικής ζωής. Φόρος τιμής στον Ιπποκράτη, εκδήλωση για την Ιπποκρατική ηθική στο αρχαίο θέατρο Λάρισας. Κλειστεί αύριο η κοιλάδα των Τεμπών λόγω εργασιών βραχοπροστασίας. Αγιασμοί σήμερα σε παιδικούς σταθμούς. Ανοίγει ξανά η γραμμή Φάρσαλα Αθήνα, εγκρίθηκε η σύμβαση με το ΚΤΕ Λάρισας. Τοπικές αγορές για τα όσπρια, οι συνεταιρισμοί ζητούν στήριξη από την περιφέρεια, καταγγέλλοντας αθέμητο ανταγωνισμό από αθρώες εισαγωγές. Μειώσεις τιμών με το ζόρι, επικοινωνιακό τρίκ πίσω από τις εκτόσεις σε 1.600 συν κωδικούς στα σούπερ μάρκετ, βλέπουν Ίνκα Ελλάδος και Θεσσαλίας. Γλυκιά γιορτή για το Ακλάδι στα Πλατανούλια. Υπεγράφει η ασπίδα του Αχιλέα. Εκδηλώσεις της Κόπτου Κομμουνιστικού Κόμματος στα Φάρσαλα. Αντιδράσεις για κανάλι στην Τούμπα. Χόρυψαν οι κυνηγοί στην Ελασσόνα. Ενίσχυση υγειονομικής κάλυψης στα παράλια. Γλυπτός ποταμός σε ρόλο σκηνής. Βροχή προστίμων για ηλεκτρικά πατίνια. Αιτήματα για λειτουργία λαϊκών αγορών. Για να δούμε και την ηλεκτρονική εφημερίδα Κόσμος. Η τηλεδιοίκηση σε πλήρη λειτουργία, σιδηροδρομική σύνδεση στο τμήμα Αθήνα Λάρισα Θεσσαλονίκη, ψηφιακή εικόνα της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο. Κοινωνικό ταμείο για το κλίμα, αγνοούνται οι προτάσεις της Θεσσαλίας για έργα 300 εκατομμυρίων ευρώ. Κοινωνικό ταμείο για το κλίμα. Το Σεπτέμβριο έτοιμη η μονάδα μεταμόσχευσης μυελού των οστών. Παραμένουν πάνω από 2 ευρώ τα καύσιμα στη Λάρισα. Η επιδότηση δεν αρκεί.

Πάμε στη Θεσσαλία του Βόλου. Μειώσεις τιμών σε προϊόντα από χθες στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Με πάνω από 1.700 κωδικούς προϊόντων, όπως σε τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης, με μέσο όρο μείωσης 9,5% άνοιξε η αυλαία για την Εθνική Πρωτοβουλία, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης 10 λεπτά ανά λίτρο. Σχεδιασμός περιφέρειας Θεσσαλίας για νέα ΚΑΠ. Δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες στο παζάρι, ικανοποίηση Δήμου Αλμυρού. Ανάσα στην αγορά του Βόλου από λευκή νύχτα, ικανοποίηση εμπόρων. Αθλητικές ειδήσεις επίσης στην πρώτη σελίδα της Θεσσαλίας. Ισόπαλος 1-1 με Ηρακλείο Βόλος. Πρεμιέρα με Καλυθέα εκτός η νίκη. Ένταση και διακοπή στο φιλικό του Ολυμπιακού. Πρώτη σελίδα της εφημερίδας Μαγνησία, κοροϊδία χωρίς τέλος για χίλιες οικογένειες αλλιέων. 2 χρόνια περιμένουν τα 1,1 εκατομμύρια ευρώ των αποζημιώσεων για τη ζημιά που έπαθαν λόγω των ψαριών της Κάρλας. Κουτσελίνης, μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια μας. Καταγγέλνουν ότι ο Τριαντόπουλος αρνήθηκε 2 φορές να τους δεχτεί. Έλλειμμα 21 εκατομμυρίων ευρώ στο Δήμο Βόλου. Συμμαχία για το Βόλο και ΛΑΣ ξεσκέπασαν τη Δημοτική Αρχή Μπέου. Απόπειρα ή βιασμός από τον εργοδότη της, στο μικροσκόπιο οι τηλεφωνικές κλήσεις της 26χρονης. Στέλιος Λιμνιός, η ΔΕΙΑΜ προσλαμβάνει εργαζόμενους για τα γραφεία και όχι υδραυλικούς. Έσπασε ταμεία η λευκή νύχτα στο Βόλο. Μάχη ζωής στο Αμποβό, ναυαγωσός της έσωσε 75χρονο από ανακοπή. Χρήστος Γεροκοστόπουλος να καταρριφθεί η προσδοκία ότι δεν περιμένουμε κάτι παραπάνω από έναν κοφό. Συνταξιοδοτείται μετά από 40 χρόνια στην εκπαίδευση ο Γιώργος Πολύζος. Φεύγω γεμάτος. Έκλεισε για 2 μέρες με το γιο ταχύ του Καλντερίμι στον Άγιο Λαβρέντιο. Αναμόρφωσαν τον προϋπολογισμό για 10η φορά για να δώσουν 270.000 ευρώ για φωτισμό στο Πανθεσσαλικό. Αλλάζει ο καιρός στη Μαγνησία, πότε έρχονται βροχές.

αλλά και στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ταχυδρόμος, στη φυλακή για κλοπή μηχανής. Θα εκτίσει την ποινή του 25χρονος που κρίθηκε ένοχος. Ο κατηγορούμενος δεν εμφανίστηκε χθες στη δίκη που έγινε στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Μόλις εντοπιστεί, τον περιμένει κελί σε σοφρονιστικό κατάστημα, όπως αποφάσισε το μονομελές πλημελιό δικείο. Βρέφος με μαχαιριές βρέθηκε κατεψυγμένο μέσα σε βαλίτσα. Το άλλαξαν και μας έδωσαν τον σατανά. Οι εξωφρενικές αυτές προφάσεις και δικαιολογίες που προβλήθηκαν. Από αυτούς που έμειναν μέσα στο σπίτι αυτό, 6 άτομα έμειναν μέσα στο σπίτι, καμία σχέση ο ένας με τον άλλον. Προτείνουν συλλαλητήριο κατά της ΑΓΕΤ, ασημένιο μετάλλιο στους Μεσογειακούς για την βολιώτισσα Δήμητρα Τσουκαλά. Τέλος καλοκαιριού, αλλά ακόμη δεν τελειώνει η τουριστική σεζόν. Συγκρατημένη αισιοδοξία και ταμείο αργότερα. Επισοδιακό φιλικό ανάμεσα, με συγχωρείτε, σε Ολυμπιακό Βόλου και Αστέρα Σταυρού. Λοιπόν, επίσης για να δω ποιες άλλες εφημερίδες από τη Θεσσαλία έχουμε στην διάθεσή μας. Έχουμε επίσης την εφημερίδα Αλήθεια της Καρδίτσας, η μάχη της ακρίβειας είναι το κεντρικό θέμα. Με αφορμή το πρώτο κουδούνι, μια νέα αρχή για παιδιά και γονείς. Δράσεις ενημέρωσης του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας. Με κάθε επισημότητα η τιμητική εκδήλωση για τους 9 πεσόντες στο σιδηροδρομικό σταθμό Φαναρίου. Μπαμ, η αναγέννηση Καρδίτσας.

Ναι, νομίζω και έτσι ολοκληρώνουμε. Επαναλαμβάνω, ολοκληρώνουμε. Είναι οι εφημερίδες που έχουμε στη διάθεσή μας μέχρι αυτή την ώρα. Έτσι. Έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μέρος εκπομπής. 8 ακριβώς έχουμε σύνδεση με το Earth News Radio. Σύντομο δελτίο ειδήσεων, όλες οι εξελίξεις από τη διεθνή και εθνική επικαιρότητα. Και σε περίπου 5 λεπτάκια θα είμαστε μαζί σας.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τρεις νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας, όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας, drones, κάμερες και AI στους δρόμους της Αττικής. Περισσότεροι από 138 αστυνομικοί της ομάδας Κόμβος, τόσο μέσα από το επιχειρησιακό κέντρο όσο και στους δρόμους, θα επιχειρούν καθημερινά σε βασικούς οδικούς άξονες. Η δράση επικεντρώνεται σε 54 κομβικά σημεία του λεκανοπεδίου, με κύρια προτεραιότητα τον Κηφισό καθώς και κεντρικές αρτηρίες. Σημαντικός σταθμός στις σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ χαρακτηρίζει ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου τη συμφωνία για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα που υπεγράφει μεταξύ των δύο χωρών. Όπως ανέφερε, η νέα συνεργασία αποτελεί συνέχεια της στρατηγικής προσέγγισης που έχει διαμορφωθεί στην Ανατολική Μεσόγειο εδώ και περίπου μία δεκαετία με τη συμμετοχή της Ελλάδας και της Κύπρου. Η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2029. Στο Δουβλίνο μεταβαίνει σήμερα ο Νίκος Δένδιας για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα συζητηθούν οι εξελίξεις στο Ουκρανικό, η στρατηγική ασφάλεια της Ένωσης και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Έγκλημα ο θάνατος βρέφουσα στην Κυψέλη. Το ζευγάρι που συνελήφθη και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Εξετάζεται το σενάριο το ζευγάρι που ήταν χρήστες ναρκωτικών να το σκότωσαν απλά επειδή έκλαιγε. Η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε περισσότερα από 10 θανατηφόρα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του. Μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η μείωση των τιμών αφορά 1.740 κωδικούς προϊόντων, τρόφιμα είδη πρώτης ανάγκης και σχολικά, με τιμές η μείωση τιμής να διαμορφούνται στο 9,5%. Νέα ένταση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων. Με σκληρά αντίπεινα απειλή η Τεχεράνη. Δέξαμεν όπλοι, επλήγει ανοιχτά του Ομάν, στα στενά του Ορμούζ. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Υπέκυψε στα τραύματά του ένα από τα δύο θύματα της επίθεσης με μαχαίρι που σημειώθηκε στην πολυσύχναστη Times Square της Νέας Υόρκης. Νύχτα σφοδρών πληγμάτων σε Ουκρανία και Ρωσία, με τουλάχιστον 4 νεκρούς από ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο και την περιφέρειά του.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, άνεμοι ως 6 Μποφόρ, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMEV, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Λοιπόν, πρώτη καλημέρα από την ΕΡΤ Λάρισας και λέω στο σημείο αυτό και πριν δούμε τα πρωτοσέλιδα, για να συνδεθούμε λίγο ζωντανά με το ΕΡΤ News, την εκπομπή Συνδέσεις, όπου γίνεται μια ανάλυση παρουσίαση για το νέο θόλο, την ασπίδα Αχιλλέας. Για να ακούσουμε λίγο.
1: Ξεκινάει δηλαδή από σήμερα, να το πω έτσι απλά, αρχίζουν να δουλεύουν για να φτιάχνουν όλα αυτά τα μηχανήματα, για να τοποθετούν τα ραντάρ και όλα αυτά. Αυτό βεβαίως για να κλειδώσει πλήρως, όπως το συζητήσαμε πριν από λίγο, θα πάρει περί τους 30 με 35 μήνες για να τελειοποιηθεί. Αλλά σε φάσεις
2: θα
1: ξεκινήσουμε από τις μεγάλες πόλεις και ούτω καθεξής. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο σας είπα, θα έχουμε μια ηρεμία πλέον. Δηλαδή πλέον ο Έλληνας θα ξέρει ότι κάτι τον προστατεύει από πάνω και δεν είναι έρμεο το να τον χτυπάνε.
2: Πείτε μας, Διοπετή, αναφέρετε τις Μπελαράτς, φρεγάτες γαλλικές. Έχουν πάρει την πρώτη, έχουμε άλλες τρεις. Αυτές πότε θα έρθουν?
1: Βεβαίως. Η δεύτερη έρχεται τώρα μέχρι το τέλος του 26.
2: Ναι.
1: Μετά η τρίτη καθυστερεί λιγάκι, διότι είναι αυτή η οποία θα πάρει τις νέες αναβαθμίσεις. Και όταν έρθει αυτή μέσα στο 27, θα αρχίσουν να φεύγουν και οι ένα και οι δύο, για να αναβαθμιστούν και αυτές στο επίπεδο 3 και μετά θα έρθει και η τέταρτη. Δηλαδή μέσα μέχρι το 28. Θα έχουμε και τις τέσσερις Μπελαράδου πέρα αναβαθμισμένες στα νέα δεδομένα, τα οποία ουσιαστικά προκύψαν από τα lesson learned μέσα από τον πόλεμο των τελευταίων ετών. Άρα λοιπόν, με λίγα λόγια, βλέπουμε ότι κάνουμε πολλά βήματα χτίζοντας την αποτροπή. Αυτό πρέπει να ξέρουμε, ότι ουσιαστικά έτσι χτίζεται η αποτροπή. Και αυτό είναι πάνω από τα κυβερνητικά και τα πολιτικά πράγματα, γιατί αφορά όλους τους Έλληνες.
2: Και βλέπω και κάτι άλλο, για να κλείσουμε πια καμπά, έτσι, να ανοίξουμε, να ανοίξουμε την κουβέντα. Που το ήξερα, το άκουσα χθες στις κοινέ δηλώσεις που κάνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Λιβανέζο πρόεδρο, τον κύριο Αούν.
1: Ναι.
2: Που είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι έχουμε στείλει κάποια ενίσχυση ενόπλες δυνάμεις του Λιβάνου.
1: Εντάξει, το Λίβανο πάντα είχαμε μια τέτοια να τον βοηθήσουμε. Ο Λίβανος είναι μια χώρα η οποία έχει πολλά προβλήματα. Έχει μέσα της μια τρομοκρατική οργάνωση, τη Χεζμπολάχ, η οποία ουσιαστικά έχει καταλάβει πολλά πράγματα μέσα στη χώρα και λειτουργεί κατά βάση σαν χώρα, η Χεζμπολάχ εννοώ. Άρα καλά, νομίζω είναι σε στρατηγική της χώρας μας να βοηθήσουμε το Λίβανο και όχι τη Χεζμπολάχ, έτσι ώστε να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του, για να μπορέσει να ξανααποκτήσει την κρατική υπόσταση την οποία πρέπει να έχει. Με αυτόν τον τρόπο βοηθάμε δύο πράγματα που είναι πολύ σημαντικά, τους δύο βασικούς στρατηγικούς συμμάχους μας στην περιοχή. Τη Γαλλία, γιατί ξέρετε πίσω από το Λίβανο είναι η Γαλλία, και το Ισραήλ, διότι με αυτό το πράγμα και το Ισραήλ αυτό θέλει, δηλαδή να σταθεί στα πόδια του ο Λίβανος σαν κράτος, για να μπορέσει να παραμεριστεί η Χεζμπολάχ, η οποία είναι μεγάλη πληγή για το Ισραήλ.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καμπανά. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ένα απόσπασμα από την συζήτηση στην εκπομπή Συνδέσεις για για την ασπίδα του Αχιλλέα, τη νέα αυτή σελίδα που γύρισε, ιστορική σελίδα για την ελληνική αεράμινα. Λοιπόν, για πάμε εμείς τώρα να δούμε τα πρωτοσέλιδα, να δούμε πώς περνάει η επικαιρότητα μέσα από τις πρώτες σελίδες των Αθηναϊκών Φίλων, ξεκινώντας από την Καθημερινή. Συμφωνία Μαμούθ με το Ισραήλ. Παραγγελίες 3 δις για την ασπίδα. Στο 25% η ελληνική συμμετοχή. Δανειζόμαστε φθηνότερα από Γαλλία και Ιταλία. Βουλιάζει από ξένους τουρίστες στο Νότιο Αιγαίο. Στα νέα, πρώτο θέμα, μηνύματα κλέφτες για να μην μας εξαπατούν οι επιτίδιοι. Ύποπτα SMS, το δέμα σας δεν μπόρεσε να παραδοθεί, εκκρεμή η πληρωμή προστίμου. Γεια σου, είσαι η Μαρία. Αυτά είναι κάποια από τα μηνύματα παγίδες. Ναι, στη Μεσταράφια, γράφει επίσης η εφημερίδα στην πρώτη τη σελίδα. Επιθέσεις Μερονίες και Εχμές σε Σαμαρά, Μαξίμου και Άδωνης μεγαλώνουν, το ρήμα με τον πρώην πρωθυπουργό. Η απογευματινή. Πρώτο θέμα, το σπίτι της φρίκης και της διαστροφής. Ούτε στην πιο νοσηρή φαντασία. Σοκάρει η ιατροδικαστική έκθεση για το κατεψυγμένο έμβριο στην Κυψέλη. Φέρει τουλάχιστον 10 μαχαιριές στην πλάτη. Εφημερίδα των συντακτών, μπουρίνι αυξήσεων σε καύσιμα και τρόφιμα, ντίζελ, φυσικό αέριο και γεωργικά προϊόντα βάζουν φωτιά στις τιμές. Απειλούν το πακέτο της ΔΕΘ οι νέες πληθωριστικές πιέσεις. Σταγόνα στον ωκεανό τα κυβερνητικά μέτρα με τους 1.700 κωδικούς στα σούπερ μάρκετ. ριζοσπάστης. Ο λαός πληρώνει ακριβά την πολεμική εμπλοκή και τις σχέσεις με το κράτος δολοφόνο Ισραήλ. Επικίνδυνη συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα. Ελεύθερος τύπος, πιο ισχυρή από ποτέ η Ελλάδα με την ασπίδα του Αχιλλέα. 1961 προσλήψη μονίμων και εποχικών. Μέση μείωση τιμών 9,5% σε 1.740 κωδικούς προϊόντων. Το Μανιφέστο γράφει «Λεφτά υπάρχουν», ανοίγει τις πύλες του το Κέντρο Αριστερό Φεστιβάλ Παροχολογίας και Πλειοδοσίας. Πασόκ και Ελλάς πάνε στη ΔΕΔ για να υποσχεθούν τα πάντα στους πάντες. Κόντρα νιούς, καλπάζει η ακρίβεια, πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Ο λόγος, ελληνικό στόλος 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η εστία, το κόμμα του ακαθορίστου φίλου. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ζητεί μέσω ΕΟΠΗ από τους ασφαλισμένους να δηλώσουν άρεν θύλη ή άλλο φίλο για να τους εγκρίνουν τα φάρμακα. Τι λέει ο Υπουργός Υγείας, συμφωνεί, γράφει η εστία. Συνεχίζουμε την political, τα 7 σως μπροστά στο ράφι. Σε ισχύ η μείωση τιμών για 1.660 κωδικούς. Κλείνουμε με τη δημοκρατία. Κατάντια έβαλε τους γενίτσαρους να χτυπήσουν το Σαμαρά. Πρόωρη απώλεια ψυχραιμίας από το Μητσοτάκη. Το χώρο άνοιξε ο σημειτικός Φλωρίδης που επί χρόνια ύβριζε τους νεοδημοκράτες. Μπήκαν στην ουρά και οι αχάριστοι με τους σοσφιοκάμπτες. Κυρίες και κύριοι, έτσι θα τα δείτε και αναλυτικότερα αυτά στην εκπομπή Πολιτικό ημερολόγιο που ακολουθεί. Έτσι εμείς σας δώσαμε ένα πολύ πολύ μικρό στίγμα για το πώς περνάει η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων.

Λέγαμε και νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, και θα το δούμε και βεβαίως στη συνέχεια της εκπομπής μας, μιλώντας με τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Αγόριτσα, για το πρώτο κουδούνι που χτυπά σήμερα στους παιδικούς σταθμούς. Ξέρετε, όλα όμορφα ετοιμάζονται, να υποδεχθούν όλα έτοιμα και όμορφα για την υποδοχή των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς. Ωστόσο, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα για το τι γίνεται με το δημογραφικό, κυρίες και κύριοι, καθώς, όπως διαβάζω σήμερα στη Larissa Net, και γενικώς είναι ένα θέμα το οποίο παραμένει πάντα, αν όχι στη γραμμή της επικαιρότητας, παραμένει ένα από τα βασικά ζητήματα για τη χώρα μας. Είναι χαρακτηριστικό, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, ότι η Θεσσαλία αδειάζει από παιδιά. 3.000 μαθητές χάθηκαν μέσα σε 3 χρόνια. Καταργήθηκαν περισσότερες σχολικές μονάδες στην περιφέρεια Θεσσαλίας σε σύγκριση με άλλες περιφέρειες. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε ότι το δημογραφικό αφήνει έντονο το αποτύπωμά του στο σχολικό χάρτη της Θεσσαλίας, με την περιοχή να καταγράφει τις περισσότερες καταργήσεις σχολικών μονάδων στη χώρα. Μέσα σε 3 χρόνια λοιπόν η Θεσσαλία έχασε 3.000 μαθητές, γεγονός που καταδεικνύει τη δραματική συρρήκνωση του μαθητικού πληθυσμού. Στη Θεσσαλία καταργήθηκαν 15 νηπιαγωγεία και 11 δημοτικά σχολεία, συνολικά 26 σχολικές μονάδες, περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη περιφέρεια της χώρας. Μέσα σε 3 σχολικές χρονιές, κυρίες και κύριοι, περίπου 21.000 μαθητές χάθηκαν από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η συρρήκνωση είναι ακόμη πιο έντονη στις μικρότερες ηλικίες. Την τελευταία τριετία καταργήθηκαν συνολικά 100 σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ μόνο για τη νέα σχολική χρονιά προβλέπονται ακόμη 75 καταργήσεις. Στη Θεσσαλία, αναφέρεται στο δημοσίευμα, επαναλαμβάνω, διαβάζουμε στο Larissa Net, το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για ένα χωριό. Το κλείσιμο του νηπιαγωγείου ή του δημοτικού δεν είναι απλά μια διοικητική απόφαση. Είναι ένα σημάδι ότι ο πληθυσμός μειώνονται, οι νέες οικογένειες λιγοστεύουν και η Ήπεθρος χάνει σταδιακά τον νεανικό της πληθυσμό. Οι 3.000 μαθητές που χάθηκαν μέσα σε 3 χρόνια, δεν είναι απλώς ένας αριθμός, είναι μία από τις πιο καθαρές αποδείξεις ότι το δημογραφικό έχει ήδη περάσει από τις στατιστικές στην καθημερινότητα.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία. Στην τελική ευθεία η μονάδα μεταμόσχευσης μυελού των οστών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Σοβαρή οικονομική πίεση αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι της Μαγνησίας, καθώς μετά από 2 χρόνια περιορισμών λόγω ευλογιάς αδυνατούν να ανασυστήσουν τα κοπάδια τους. Ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων, Γιώργος Τερζάκης, καταγγέλει ότι οι παραγωγοί σφάζουν ακόμα και θηλυκά αρνιά για να εξασφαλίσουν χρήματα για πετρέλαιο. Πρόταση τροπολογίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, Πάνια, Λιούτα και Τριαντόπουλου για την ενίσχυση των κτηνοτρόφων της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες του 23. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στο Βόλο για την καύση απορριμμάτων από την ΑΓΕΤ. Περιβαλλοντικές οργανώσεις και συλλογικότητες πραγματοποίησαν ανοιχτή συνέλευση στον Άναυρο με αντικείμενο τους νέους περιβαλλοντικούς όρους και τη συνέχιση της καύσης. Αποφασίστηκε η διοργάνωση συλλαλητηρίου. Τα προβλήματα, οι πιέσεις αλλά και η επόμενη μέρα της ελληνικής εστίασης βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκδήλωσης «Εστίαση 360 μοίρες», εστιάζοντας την εστίαση που πραγματοποιήθηκε χθες στο Μήλο του Παπά στη Λάρισα. Καταγγελία κατά της Δημοτικής Αρχής Τρικάλων από το Εργατικό Κέντρο για αποξύλωση των αφισών που τοποθετήθηκαν εν ώψη ΔΕΘ. Νέο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στη Ματαράγκα του Δήμου Σοφάδων. Στο μεταξύ, το Τμήμα Επισκεπτριών Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιήσει δράσεις ενημέρωσης με στόχο την πρόληψη της νόσης από τον ιό. Θα γίνει διανομή έντυπου υλικού και ενημέρωση για τα μέτρα προστασίας από τα τσιμπήματα των κουνουπιών. Η εκστρατεία ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί στον αγροτικό πληθυσμό του Δήμου Καρδίτσας, καθώς και σε παραγωγούς στο χώρο της λαϊκής αγοράς σε όλη την περίοδο επόασης και μετάδοσης της νόσου. Στη ΔΕΘ κατεβαίνει σύσσωμη αδεδή Μαγνησίας με βασικό αίτημα την επαναχορήγηση του 13ου και 14ου μισθού. Στη μεγάλη πανελλαδική συγκέντρωση συνταξιούχων στη ΔΕΘ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου καλούν οι συνταξιουχικές οργανώσεις στη Μαγνησία. Εντός το Θέσσαλη Πας, η Δήμη Λίμνης Πλαστήρα και Μουζακίου. Νέα πρόταση για ολοκληρωμένη, χωρική επένδυση στο Πύλιο καταθέτει ο Χρήστος Τριαντόπουλος στο πλαίσιο της ειδικής μέριμνας για την ορεινότητα. Συνεχίζονται οι έλεγχοι για τη χρήση κράνους. Από τις 24 ως 30 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν 255 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 26 παραβάσεις, 23 σε οδηγούς δικύκλων, 1 σε επιβάτη δικύκλου και 2 σε οδηγούς πατινιών. Τα στοιχεία αυτά μας έρχονται από τη Μαγνησία. Τα αντίστοιχα στοιχεία από τα Τρίκαλα αφορούν 18 παραβάσεις μέσα σε μία εβδομάδα. Έλεγχος του δικτύου ομβρίων υδάτων με χρήση κάμερας από εξειδικευμένο συνεργείο της ΔΕΙΑ Τρικάλων. Εντοπίζονται βλάβες και διαρροές. Στη φυλακή οδηγήθηκε 26χρονος για κλοπή μοτοσικλέτα στο Βόλο. Η κλοπή έγινε στις 20 Αυγούστου. Ο κατηγορούμενος δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο παρά την αναβολή που είχε δοθεί. Το δικαστήριο αποφάσισε την προφυλάκησή του. Σε κατάσταση μέθης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Καρδίτσας μετά από κατανάλωση αλκοολούχων ποτών μία ανήλικη. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος συνελήφθη για διάθεση αλκοολούχων ποτών στην ανήλικη, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς της για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκου. Με την καθιερωμένη τελετή του αγιασμού ξεκινά η νέα σχολική χρονιά στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λαρισαίων. Με άρωμα από Πορτογαλία ξεκινά την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου το 8ο LA Comics Festival στο Μήλο του Παπά στη Λάρισα. Άνοιξε χθες τις πύλες της η 21η γιορτή Μήλου στην Αγιά. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από τη Θεσσαλία έως αυτή την ώρα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάτι νέο γεννιέται. Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Θεσσαλίας Under 30 με έδρα τη Λάρισα. Από τις 23 Αυγούστου έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026. Όλη η πόλη μια γιορτή. Παραστάσεις, masterclasses, σεμινάρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας. Χρηματοδότηση Πρόγραμμα Θεσσαλία 21-27.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMEV, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM. Το τραγούδι της ημέρας.
4: What's love got to do with it? Την 1η Σεπτεμβρίου του 1984, έχοντας ήδη 25 χρόνια στο χώρο της μουσικής, η Τίνα Τέρνερ έχει το πρώτο της νούμερο 1 τραγούδι στην Αμερική ως solo τραγουδίστρια. Έγινε τότε η μεγαλύτερη σε ηλικία καλλιτέχνηδα που έφτασε στην κορυφή του τσάρτ στα 44 της χρόνια. Το συγκεκριμένο τραγούδι χαρακτηρίστηκε το δεύτερο καλύτερο σίγγλ της χρονιάς και της χάρισε πολλά βραβεία Grammy, ανάμεσά τους και το βραβείο για τον δίσκο της χρονιάς και την καλύτερη γυναικεία pop ερμηνεία. Πάμε να το απολαύσουμε.

Πρώτο κουδούνι σήμερα, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λαρισαίων και φυσικά θα πούμε την καλημέρα μας στον Αντιδήμαρχο Παιδείας. Πρώτο κουδούνι σήμερα, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λαρισαίων και φυσικά θα πούμε την καλημέρα μας στον Αντιδήμαρχο.

0: Είχαμε τις 1579, 1580 μάλιστα, γιατί και μία ακόμα εγκρίθηκε τελευταία στιγμή. Uh-huh. Δηλαδή μας μιλάνε 15 αιτήσεις μόνο που δεν ικανοποιηθήκανε. Περισσότερες από αυτές ήταν επειδή είχαν μία μόνο επιλογή. Uh-huh. Και από σήμερα ξεκινάει και η διαδικασία υποβολής ενστάσεων, γιατί ξέρετε κάποιοι μπήκαν στη δεύτερη, στην τρίτη επιλογή τους. Mm-hmm. Και επειδή είδαμε τις διαθεσιμότητες που έχουμε, δίνουμε δυνατότητα ένστασης και υποβολής νέων αιτήσεων, γιατί υπάρχουν και συμπολίτες μας που δεν πρόλαβαν να κάνουν αίτηση. Από σήμερα λοιπόν μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου θα προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε και αυτές τις αιτήσεις. Ο στόχος μας, το είχα πει εξ αρχής, ότι είναι να μην μείνει κανένα παιδί εκτός παιδικών σταθμών. Δουλέψαμε πάνω σε αυτό και νομίζω ότι θα το καταφέρουμε και μετά από αυτή τη διαδικασία που ξεκινάει και από σήμερα για τους υπόλοιπους γονείς.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και φαντάζομαι τώρα με αυτή την αναπροσαρμογή που θα κάνετε, θα δείτε, θα εξετάσετε τις προτιμήσεις κτλ. Νομίζω ότι μπορεί να προκύψουν και κενά, έτσι ώστε να καλυφθούν και οι θέσεις αυτές, όπως μου λέτε, που απέμειναν αυτοί οι 10 κάτι αιτήσεις σας.
0: Έτσι ακριβώς. Και μάλιστα καλούμε και όσους δεν μπήκαν στην πρώτη επιλογή να έρθουν, γιατί δημιουργήθηκαν κάποια μικρά κενά καινούργια, έτσι ώστε να ικανοποιηθούν κάποιοι ακόμα και στην πρώτη επιλογή.
1: Mm-hmm. Μάλιστα, πολύ πολύ σημαντικό είναι αυτό. Καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει αυτό, να ικανοποιούνται αιτήματα στη σύγχρονη οικογένεια με τις τόσες ανάγκες. Να σας πω, πώς επιλέγονται οι οικογένειες που συμμετέχουν?
0: Υπάρχει μια μοριοδότηση, ένα σύστημα δίκαιο και αντικειμενικό, με βάση αν είναι οικογένειες με πολλά παιδιά, mm-hmm. με το εισόδημά τους, και όλα αυτά δίνει μια μοριοδότηση. Έτσι λοιπόν κατατάσσονται τα παιδιά και βεβαίως γίνεται η επιλογή με βάση τα μόρια τα οποία έχουν. Υπάρχουν κάποιοι παιδικοί σταθμοί που πήγανε λίγο ψηλά λόγω αυξημένης ζήτησης, mm-hmm. κάποιοι άλλοι που είναι πιο χαμηλά σε μόρια. Αυτό πάντα εξαρτάται από τη ζήτηση και την προσφορά των θέσεων που υπάρχουν. Οι θέσεις που έχουν καλυφθεί πλήρως είναι στα βρεφάκια, όπως λέμε, και έχουμε πολύ μεγάλη κάλυψη πραγματικά. Mm-hmm. Στα μεγαλύτερα έχουμε ακόμα και τώρα δυνατότητα. Πάντως ο στόχος μας είναι αυτός, να ικανοποιήσουμε όλες τις αιτήσεις, και μάλιστα οι πόλοι μας είναι και περήφανοι, γιατί το ξέρετε, συζητιέται παντού στην Ελλάδα, είναι μια από τις πιο οργανωμένες και πρότυπες δομές προσχολικής αγωγής στη χώρα, και το δίκτυό μας που έχει 27 σύγχρονους παιδικούς σταθμούς είναι έτοιμο πραγματικά να αντιμετωπίσει αυτές τις ανάγκες, και είμαστε και πολύ περήφανοι γι' αυτό. Πραγματικά.
1: Οι υποδομές είναι σε τι κατάσταση βρίσκονται?
0: Εμείς με τη Σαν Δημαρχία Παιδείας και Διεύθυνση Παιδείας εργαστήκαμε με συνέπεια όλο το προηγούμενο διάστημα. Ξέρετε, το καλοκαίρι για μας είχε ένα πολύ σύντομο διάστημα διακοπών, γιατί είχαμε και την κατασκήνωση στην πόλη. Mm-hmm. Και υπήρχε μια.
1: Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο κάθε φορά έχει και μεγαλύτερη απήχηση. Πάει πολύ καλά αυτό.
0: Έτσι ακριβώς. Και οι υποδομές μας, μπορώ να πω με σιγουριά, ότι είναι απόλυτα ασφαλείς, λειτουργικές, αισθητικά αναβαθμισμένες. Θα το δουν και τα παιδιά σήμερα στην πρώτη μέρα, mm-hmm. και οι γονείς. Και στόχος μας είναι σε κάθε γειτονιά ο παιδικός σταθμός να είναι αυτό που λέμε μια ζεστή δεύτερη αγκαλιά, μιας και όταν η μαμά δουλεύει να είναι η δεύτερη ζεστή αγκαλιά ο παιδικός σταθμός, έτσι ώστε τα παιδιά να μπορέσουν να αναπτυχθούν, να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους μέσα από το παιχνίδι, που είναι πολύ σημαντικό, mm-hmm. για μας, και τη βιωματική μάθηση, και να βοηθήσουν όσο μπορούμε τις οικογένειες στην κοινωνικοποίηση των παιδιών.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Άρα το σημειώνω αυτό, ασφαλής παιδική σταθμή, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς. Είναι ο πρώτος μας στόχος αυτός πάντα.
1: Ναι,
0: η ασφάλεια των παιδιών είναι κάτι που είπαμε και χθες στη συνάντηση που είχαμε με όλο το προσωπικό. Mm. Κάναμε μια συνάντηση με όλο το προσωπικό των παιδικών σταθμών. Το πρώτο και πιο σημαντικό είναι η ασφάλεια. Οι πρώτες μέρες είναι πάντα λίγο δύσκολες. Γίνεται αυτό που λέμε, ουσιαστικά τα παιδιά μαθαίνουν, επειδή είναι κάποιοι που έρχονται για πρώτη φορά. Έτσι, mm-hmm. η προσαρμογή τους δεν είναι πάντα τόσο εύκολη.
1: Είπαμε, τι ηλικία παιδάκια πηγαίνουν στους παιδικούς σταθμούς, μπορούν
0: από
1: να δεχθούν?
0: Από λίγων μηνών. Ναι, βεβαίως. Από μηνών. 6 μηνών, ας πούμε, μπορεί το παιδάκι να έρθει και να έχουμε και που λέμε τα βρεφάκια, όπως τα λέμε, έχουμε σε κάποιους παιδικούς σταθμούς οργανωμένα για τέτοια παιδιά. Και είπαμε και θέλουμε να πετυχαίνουμε μια συναισθηματική ισορροπία, ας το πούμε, μεταξύ των μικρών μας φίλων, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το προσωπικό μας προσφέρει, θα σας το λέω, υπεύθυνα υψηλού επίπεδου φροντίδα, mm-hmm. και έχοντας πάντα, όπως σας είπα, σαν πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια.
1: Κύριε τη Δημάρχε, να ρωτήσω κάτι. Με τα παιδάκια τα οποία έχουν προβλήματα, είτε κάποια αναπηρία, ας πούμε, προβλέπετε κάτι για αυτά τα παιδιά?
0: Βεβαίως, κάθε ένα το αντιμετωπίζουμε ξεχωριστά όταν υπάρχουν οι ανάγκες. Βέβαια, να ξέρετε ότι πολλά παιδάκια δεν έχουν ακόμα διάγνωση, γιατί η διάγνωση γίνεται σε ένα επόμενο στάδιο, στην νηπιακή ηλικία. Δηλαδή, πλέον το κεδασί μπορεί να κάνει κάποιες διαγνώσεις από τα νήπια και μετά. Παρ' όλα αυτά, όμως, ό,τι εντοπίζουμε, το συζητάμε με τους γονείς. Και ξέρετε, επειδή κάναμε και κάποια προγράμματα πέρυσι με τους παιδαγωγούς μας και με εξωτερικούς συνεργάτες, ουσιαστικά

0: προετοιμάζουμε και το προσωπικό μας να αντιμετωπίσει και τέτοιες καταστάσεις και τέτοιες περιπτώσεις όταν χρειάζεται. Mm-hmm. Μάλιστα, πέρυσι κάναμε και μια πολύ ωραία δράση, πιστεύω ότι το είδατε περισσότεροι, την ονομάσαμε με την μαμά και τον παπά στον παιδικό σταθμό, όπου ήταν μια ανοιχτή ημέρα, όπου τα παιδιά ήταν μαζί με τους γονείς τους μέσα στον παιδικό σταθμό, είδαν πώς λειτουργεί ο παιδικός σταθμός. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά κέρδισε τους γονείς και πήραμε πάρα πολύ έτσι ωραία μηνύματα, και είναι κάτι το οποίο θα συνεχίσουμε και θα το καθιερώσουμε και θα συνεχίσει να γίνεται κάθε χρόνο.
1: Πάντως είμαι σίγουρη ότι μαμάδες και παπάδες θα έχετε τώρα τις πρώτες μέρες.
0: Βέβαια, το περιμένουμε αυτό το πράγμα. Είναι κάτι που το γνωρίζουμε, ειδικά για τα μικρά παιδάκια που πρώτη φορά θα φύγουν από την αγκαλιά της μαμάς τους. Έτσι, αλλά βεβαίως είπαμε, θα δημιουργήσουμε, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τέτοιο κλίμα ώστε να είναι ομαλότερη η μετάβαση που έχουν αυτά τα παιδιά για το σχολείο, στο σχολείο για πρώτη φορά σαν εμπειρία που έχουν στην ζωή τους.
1: Φαντάζομαι δυσκολίες αφορούν τόσο το παιδί όσο και τους ίδιους τους γονείς. Έτσι είναι ο πρώτος αποχωρισμός.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Βεβαίως υπάρχουν οδηγίες και προς τους γονείς, δηλαδή και σήμερα αυτά θα συζητήσουμε και θα τα πούμε και μαζί τους. Πάντως, να ξέρετε, το έμπειρο παιδαγωγικό προσωπικό του Δήμου μας είναι έτοιμο να προσφέρει έτσι, αυτή τη φροντίδα και την αγωγή. Και βέβαια, εμείς επενδύουμε σαν Δήμος Λαρισαίων σε καινούργιες, καινοτόμες πρωτοβουλίες, και είναι κάτι το οποίο θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Mm-hmm. Θα το δείτε και μέσα στη χρονιά.
1: Πόσους παιδικούς σταθμούς έχουμε?
0: 27 παιδικούς σταθμούς.
1: 27 παιδικούς σταθμούς, μάλιστα.
0: Έτσι, 25 είναι μέσα στην πόλη και έχουμε έναν στη Γιάννουλη και έναν στη Παλάνη.
1: Μάλιστα. Καλή σχολική χρονιά, λοιπόν.
0: Να είστε
1: σε όλους.
0: Καλή χρονιά, καλό μήνα και χρόνια πολλά σε εορτάζω.
1: Βεβαίως, και είναι ακριβώς έτσι, είναι πάρα πολλές. Να είστε καλά, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Γοτσιά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Γεια.

Λοιπόν, κλείνοντας κυρίες και κύριοι, καθώς η ώρα πλησιάζει 9, να σας πω, δώσουμε κάποιες χρηστικές πληροφορίες. Μία ανακοίνωση από την ΔΕΙΑΛ. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης στη Συνοικία Πυροβολικά από τις 9 μέχρι και τη 1 στις οδούς Τηλιανού, Γεναδίου και Καλλιόπης. Και για το χρονικό διάστημα από 8 έως 2 θα πραγματοποιηθεί διακοπή υδροδότησης στο πλαίσιο εργασιών, πραγματοποιήθηκε ήδη δηλαδή, στο πλαίσιο εργασιών αναβάθμισης και βελτίωσης του οδικού δικτύου και αποχέτευσης στην περιοχή του Αγίου Αχιλλίου, στην οδό Αγίας Μαρίνης. Αν λοιπόν διαμένετε εκεί από τις 8 έχει, και δεν έχετε νενό, να ξέρετε ότι είναι στο πλαίσιο των εργασιών που γίνονται από την ΔΕΙΑΛ για την αναβάθμιση του και βελτίωση του δικτύου ίδρυψης και αποχέτευσης. Η ΔΕΙΑΛ ζητά την κατανόηση κατοίκων και εργαζομένων και τους συνιστά να μεριμνήσουν εγκαίρως για την κάλυψη των αναγκών τους σε νερό. Επίσης, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι αύριο από τις 8 το πρωί ως 8 το βράδυ κλείνει η κοιλάδα των Τεμπών. Έχουμε ανακοίνωση από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας που αναφέρει ότι λόγω εκτέλεσης εργασιών επιθεώρησης και συντήρησης μέτρων βραχοπροστασίας στην περιοχή της κοιλάδας των Τεμπών θα υπάρξει πλήρης αποκλεισμός της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στο τμήμα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ευαγγελισμού Λεπτοκαριάς από τον κόμβο Αμπελακίων έως τον κόμβο Ομολίου. Από τις 8 το πρωί είπαμε έως 8 το βράδυ, εκτός και αν ολοκληρωθούν νωρίτερα οι εργασίες. Βεβαίως η κυκλοφορία θα γίνεται μέσω του τμήματος του αυτοκινητοδρόμου, στον οποίο περιλαμβάνονται οι σφράγγες Τεμπών, τα Φένα και τα Βδύο.

Βλάκο να κλείσουμε, αγόρι μου. Λοιπόν, και πρόταση βεβαίως για το κλείσιμο της εκπομπής. Συνέ Μήλος, Μπαρμπής Μποζαλής, θερινός κινηματογράφος, το Μήλο του Παπά, όπου θα προβάλλεται μέχρι και την Πέμπτη, κυρίες και κύριοι, βραβευμένη με τη Χρυσή Κάμερα στο Φεστιβάλ Κανών Ταινία, αλλά και με το βραβείο κοινού στις νύχτες πρεμιέρας, η Τούρτα του Προέδρου. Και βεβαίως πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Στην Αγιά ξεκίνησε χθες το Αγιώτικο Πανηγύρι και η Γιορτή Μήλου, ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων το οποίο θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή. Ενώ να πούμε ότι επιστρέφει δυναμικά το LA Comics Festival, το οποίο ξεκινά την Παρασκευή, θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή, την Παρασκευή 4 του μηνός, θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 6, με τη συμμετοχή 140 καλλιτεχνών και δημιουργών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Εμείς εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, 9 ακριβώς. Συνδεόμαστε με το Earth News Radio. Σύντομο δελτίο ειδήσεων, τι συμβαίνει στην Ελλάδα, τι συμβαίνει στον κόσμο. Και βεβαίως μετά παραδίδουμε τη σκυτάλη στον συνάδελφο τον Άρη τον Ψύχα και στην εκπομπή Πολιτικό ημερολόγιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, την ίδια ώρα, λίγα λεπτά μετά τις 7. Να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας, drones, κάμερες και AI στους δρόμους της Αττικής. Περισσότεροι από 138 αστυνομικοί της ομάδας Κόμβος θα προχωρούν σε άμεση ρύθμιση της κυκλοφορίας, παρακάμπτοντας μεταξύ άλλων τους σηματοδότες και επιταχύνοντας την κυκλοφορία σε σημεία ατυχημάτων. Η δράση επικεντρώνεται σε 54 κομβικά σημεία του λεκανοπεδίου, με κύρια προτεραιότητα τον Κηφισό καθώς και κεντρικές αρτηρίες. Μειωμένες οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η μέση μείωση διαμορφώνεται στο 9,5% και αφορά 1.700 κωδικούς προϊόντων. Ανωδικά κινείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση το πετρέλαιο, καθώς η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο παρατεταμένων προβλημάτων στις ενεργειακές ροές μέσω των στενών του Ορμούζ. Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι. Έγκλημα ο θάνατος βρέφου στην Κυψέλη. Το ζευγάρι, χρήστες ναρκωτικών και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε περισσότερα από 10 θανατηφόρα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του βρέφους. Φρίκι προκαλούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο ζωής του ζευγαριού και των τριών ανήλικων παιδιών τους. Σημαντικό σταθμό στις σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ χαρακτηρίζει ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου τη συμφωνία για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα που υπεγράφει μεταξύ των δύο χωρών. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός μίλησε για μία από τις πλέον σημαντικές συμφωνίες που έχει συνάψει η χώρα του. Η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος που προβλέπει αντιαεροπορική και αντιβαλιστική προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2029. Νέα ένταση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων. Με σκληρά αντίπεινα απειλή η Τεχεράνη. Δεξαμενόπλιο επλήγει ανοιχτά του Ομάν, στα στενά του Ορμούς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Νύχτα σφοδρών πληγμάτων σε Ουκρανία και Ρωσία, με τουλάχιστον 4 νεκρούς από ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο και στην περιφέρειά του. Με πλησιριασμούς 43 ακινήτων από τα μέσα Σεπτεμβρίου επανέρχονται τα αναγκαστικά μέτρα για χρέη στην εφορία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, άνεμοι ως 6 μποφόρ, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Καλή σας ημέρα. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Από όπου και αν μας ακούτε, είναι η εκπομπή Πολιτικό ημερολόγιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στο 98,3 στα FM και ψηφιακά από την πλατφόρμα ertaco.gr. 6 λεπτά μετά τις 9, είναι 1η Σεπτεμβρίου του 2026. Θερμές ευχές για ένα καλό μήνα. Ημερολογιακά τελείωσε το καλοκαίρι, δεν τελειώνει ο καλός καιρός και είναι σίγουρο ότι οι παραλίες θα είναι ελκυστικές για αρκετό κόσμο ακόμα, όσο έχουμε αυτές τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν και σήμερα. Σήμερα και τις τελευταίες ημέρες. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα. Η Κατερίνα Παπακοσταντινού διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήγας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Πολιτικό ημερολόγιο, μια εκπομπή που ασχολείται με την πολιτική δραστηριότητα, την πολιτική επικαιρότητα, τα πολιτικά ζητήματα που έρχονται στη δημοσιότητα. Σεπτέμβριος, μήνας διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, τα εγκαίνια, η ομιλία του Πρωθυπουργού στις παραγωγικές τάξεις, στους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων και των παραγωγικών τάξεων, και την Κυριακή η συνέντευξη, η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Η Διεθνής Έκθεση σηματοδοτεί την έναρξη της νέας πολιτικής σεζόν, που αυτή την περίοδο, αυτούς τους μήνες θα καταλήξει στη διενέργεια εθνικών εκλογών. Άρα λοιπόν ξεκινάμε με Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, αυτός ο κύκλος της εμφάνισης των πολιτικών αρχηγών, του Πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών, ξεκινάει με τις ομιλίες και ο κύκλος θα κλείσει την ημερομηνία που θα στηθούν οι κάλπες, για να μηδενίσει το κοντέρ και να δούμε από εκεί πέρα τι θα προκύψει σύμφωνα με την ετοιμιγορία του ελληνικού λαού, των Ελλήνων πολιτών. Τώρα είμαστε μια εκπομπή που σου έτοιμη την πολιτική, αλλά δεν μπορούμε να αποφύγουμε μια μικρή αναφορά στα όσα φρικιαστικά βλέπουν το φως της δημοσιότητας μετά την εξέλιξη με την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Και τις ειδήσεις και τα στοιχεία που συνοδεύουν αυτή την υπόθεση όσο προχωρά η έρευνα της αστυνομίας.

Έχουμε τον θάνατο του Βρέφους και την ιατροδικαστική έκθεση που εντοπίζει μαχαιριές. Έχουμε ένα περίεργο περιβάλλον, μια 15χρονη κόρη σε εγκαιμονούσα κατάσταση. Και δύο αγόρια να αντιμετωπίζουν, να διαπιστώνεται από τις ιατρικές υπηρεσίες ότι έχουν ιατρικός, σεξουαλικός μεταδεδόμενα νοσήματα, με συγχωρείτε. Μια ιστορία που δεν τη χωράει ανθρώπινος νους και είναι σίγουρο ότι θα συνεχίζει να απασχολεί την επικαιρότητα τις επόμενες ημέρες.

Λοιπόν, κλείνουμε αυτή την παρένθεση. Πριν λίγο μίλησε και στο Earth News, στην τηλεόραση, η κυρία Κωνσταντία Δημοκλίδου, εκπρόσωπος της Ελλάς. Κυρία Δημοκλίδου, χαρακτήρισε κρίσιμη την εξέταση των τριών ενήλικων παιδιών από ειδικούς παιδοψυχολόγους, ενώ, όπως τόνισε, βρίσκονται σε εξέλιξη εξετάσεις DNA. Τόνισε επίσης ότι οι δύο γονείς δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμή στοιχεία υπό να εξηγούν τις συνθήκες θανάτου του βρέφους, ενώ δεν έχουν αποδεχθεί κανένα ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας παρά τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Οι εξετάσεις DNA γίνονται προκειμένου οι αρχές να εξακριβώσουν τις ακριβείς σχέσεις μεταξύ των ατόμων. Γενικά είναι μια πολύ έτσι δύσκολη υπόθεση, μια φρικιαστική υπόθεση που παρακολουθούμε άφωνη, έτσι, πραγματικά άφωνη και συγκλονισμένη. Λοιπόν, φεύγουμε, κλείνουμε την παρένθεση αυτή.

ότι πάμε προς τη ΔΕΘ με το διεθνές περιβάλλον σε ό,τι αφορά την ένταση στον Περσικό κόλπο, αλλά και τις επιπτώσεις στις τιμές του πετρελαίου να μην είναι καθόλου ευνοϊκές. Έχουμε νέες αυξήσεις στις ληστηριακές τιμές μετά τη νέα ένταση στη σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν. Σε τίτλους θα τους πλήξουμε δυνατά, λέει ο Τραμπ, με σκληρά αντίπεινα απειλή η Τεχεράνη. Πάνω από τα 90 δολάρια κινείται το πετρέλαιο. Με ό,τι αυτό και αν σημαίνει, ενώ εδώ στα δικά μας να πούμε ότι έχουμε την παράταση της επιδότησης στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη.

Για τη Διεθνή Έκθεση θα τα ξαναπούμε. Στο καθαρά πολιτικό πεδίο, αυτό που έχει έτσι ξεχωριστό ενδιαφέρον τις τελευταίες ημέρες είναι η αντιπαράθεση μεταξύ στελεχών της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας με το συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά, τον κύριο Τσιχιουτσιά.

αφορμή στάθηκε μια συνέντευξη του κ. Σιούσκα, ο οποίος είναι στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά. Προκάλεσε τις αντιδράσεις, αυτή η συνέντευξη προκάλεσε αντιδράσεις από το στελέχη του κυβερνώντος κόμματος.

Είχαμε τις τοποθετήσεις του Γενίρου Φλωρίδη και Γεραπετρίτη στην φράση, στην ατάκα ότι η Νέα Δημοκρατία σήμερα είναι το παλιό σημειωτικό Πασόκ με ολίγων από λαϊκό ορθόδοξο συναγερμό. Έτσι τοποθετήθηκαν, επαναλαμβάνω, ο κύριος Φλωρίδης, ο κύριος Γεραπετρίτης και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης.

αλλά και ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου. Και είναι εμφανές ότι εάν τελικά ο κύριος Σαμαράς προχωρήσει την ίδρυση κόμματος, που όλο αυτό καταδεικνύουν, θα έχουμε μια σκληρή αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή φαίνεται ότι πάμε, αυτή φαίνεται να είναι η στρατηγική, εκτός αν αυτά τώρα ήταν έτσι ατυχείς χειρισμοί εκατέρωθεν ή από κάποιες πλευρές. Γιατί διαβάζω και σε παραπολιτικές σελίδες των εφημερίδων ότι υπάρχει δυσφορία στο επιτελείο Σαμαρά για τις τοποθετήσεις του κυρίου Τσιούτσικα. Ξαναρχόμαστε στη Διεθνή Έκθεση για να πούμε ότι έρχεται, όπως είπαμε, το Σαββατοκύριακο η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Αύριο όμως είναι ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα. Και ακολουθεί βεβαίως την ερχόμενη εβδομάδα η παρουσία του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ και προέδρου του ΠΑΣΟΚ και αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Και μια που αναφερόμαστε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ξεχωρίσαμε κάποιες από το πρόσφατο παρελθόν που έχουν μια έτσι βαρύνουσα σημασία. Από τη Θεσσαλονίκη τέτοιες τις μέρες ανακοινώνονται οικονομικά μέτρα, έχουν δοθεί πολιτικές υποσχέσεις, έχουν ξεκινήσει προεκλογικές εκστρατείες και έχει αποτυπωθεί το κλίμα μιας ολόκληρης εποχής. Ας δούμε μερικές από τις ΔΕΘ των τελευταίων ετών, από το 1990 και μετά, ας πούμε. Κάποιες που έχουμε ξεχωρίσει μετά από μια μικρή έρευνα. 1992, ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Η Διεθνής Έκθεση βρίσκεται στη σκιά του Μακεδονικού. Είχε προηγηθεί το τεράστιο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης και η διαπαράθεση για το όνομα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας, της τότε πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, να κυριαρχεί στην πολιτική ζωή. Η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη τότε βρίσκεται αντιμέτωπη όχι μόνο με την οικονομία, αλλά και με ένα εθνικό ζήτημα που θα επηρεάσει βαθιά τους πολιτικούς συσχετισμούς των επόμενων ετών. Αυτά το 1992. 1996. Είμαστε στην έναρξη μιας νέας εποχής για το ΠΑΣΟΚ. Ο Ανδρέας Πανδρέου έχει φύγει πριν λίγους μήνες από τη ζωή και ο Κώστας Σιμίτης έχει αναδειχθεί πρωθυπουργός. Η ΔΕΘ είναι η πρώτη μεγάλη έτσι δημόσια εμφάνιση, παρουσία της νέας ηγεσίας σε μια περίοδο που η Ελλάδα μπαίνει σε τροχιά εξυγχρονισμού, ευρωπαϊκής σύγκλησης και αλλαγής πολιτικού ύφους. Χαρακτηρίζεται ως η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης της μετάβασης από τον Ανδρέα στο Σιμίτη. Και είπαμε 8 χρόνια αργότερα, το 2004, με την πρώτη ΔΕΘ του Κώστα Καραμαλή ως πρωθυπουργού μετά την εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε μετά την επιτυχία, τη μεγάλη επιτυχία της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων και η νέα κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει το δικό της σχέδιο για την οικονομία και τη διακυβέρνηση. Είναι η ΔΕΘ της επιστροφής της Νέας Δημοκρατίας στην ηγεσία και στην εξουσία. Ύστερα από 11 ολόκληρα χρόνια, έτσι, 2004.

Το 2007 η ΔΕΘ διεξάδεται στην σκιά της τραγωδίας των καταστροφικών πυρκαγιών στην Ηλία, στην Πελοπόννησο. Η Θεσσαλονίκη και η Διεθνής Έκθεση μετατρέπεται ουσιαστικά σε προεκλογικό σταθμό. Ο Κώστας Καραμαλής επιχειρεί να παρουσιάσει το κυβερνητικό του σχέδιο μέσα σε ένα κλίμα εθνικού πένθους και έντονης κοινωνικής κριτικής. Πρόκειται για μία από τις πιο φορτισμένες ΔΕΘ της μεταπολιτευτικής περίοδου. Επόμενη χρονιά, 2008, πάλι με Προεδρία Πρωθυπουργία Κώστα Καραμαλή. Σε μια εποχή που η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει ήδη αρχίσει να χτυπά την πόρτα της Ευρώπης και η ελληνική οικονομία μπαίνει σε μια περίοδο που σύντομα θα αποδειχθεί καθοριστική. Η κυβέρνηση είναι πολιτικά πιεσμένη και η ΔΕΘ γίνεται ένα από τα τελευταία μεγάλα πολιτικά ορόσημα πριν από την έναρξη της ελληνικής κρίσης. Βαριά ατμόσφαιρα για τα όσα εμφανώς έρχονται. Επαναλαμβάνω, 2008, τέσσερα μόλις χρόνια μετά τη μεγάλη επιτυχία διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Είναι η χρονιά που η Lehman Brothers καταραίει και αρχίζει το ντόμινο της μεγάλης οικονομικής κρίσης. Και το 2008 πάμε στο 2011. Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Από τις πλέον δραματικές διεθνείς εκθέσεις, η Ελλάδα βρίσκεται ήδη στο πρώτο μνημόνιο. Η κυβέρνηση ανακοινώνει από την Θεσσαλονίκη το έκτακτο τέλος στα ακίνητα, το περίφημο χαράτσι. Και η εικόνα της χώρας είναι τελώς διαφορετική από τις προηγούμενες δεκαετίες. Το 2011, η διεθνής έκθεση, το 2011 γίνεται σύμβολο της μνημονιακής Ελλάδας, φόροι, περικοπές, κοινωνική ένταση, διαδηλώσεις και μια κυβέρνηση που βρίσκεται ήδη σε πολιτική αποδρομή. Τρία χρόνια αργότερα, το 2014, τα φώτα στη Θεσσαλονίκη συγκεντρώνει, πέφτουν πάνω στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης που παρουσιάζει το περίφημο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται πλέον πρώτο πυλώνα της εξουσίας και η Θεσσαλονίκη γίνεται το βήμα από το οποίο ο κ. Τσίπρας επιχειρεί να παρουσιάσει τη δική του πρόταση εξόδου από την λιτότητα. Είναι η ΔΕΘ που προαναγγέλει την πολιτική ανατροπή που ακολουθεί λίγους μήνες μετά, το Γενάρη του 2015. Η επόμενη χρονιά, στεκόμαστε στην επόμενη χρονιά, στο 2015, όπου έχουν αλλάξει τα πάντα. Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης δεν υπάρχει. Έχει προκύψει, έχει προηγηθεί η διαπραγμάτευση με την Τρόικα, το δημοψήφισμα, η συμφωνία του καλοκαιριού, το τρίτο μνημόνιο και προκήρυξη νέων εκλογών, έτσι, το Σεπτέμβριο. Η 80η τότε ΔΕΘ πραγματοποιείται μια πρωτοφανή πολιτική ρευστότητα. Και η ΔΕΘ το 2015 είναι η ΔΕΘ της μεγάλης πολιτικής δοκιμασίας του ΣΥΡΙΖΑ. Το Σεπτέμβριο βέβαια έχουμε την επανεκλογή, τις δεύτερες εκλογές του 2015 και την ανάδειξη του ΣΥΡΙΖΑ σε πρώτη πολιτική δύναμη. 2019, η πρώτη ΔΕΘ του Κυριάκου Μητσοτάκη ως Πρωθυπουργού, μόλις δύο μήνες μετά την εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Είναι στιγμή που η νέα κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει το δικό της οικονομικό πολιτικό αφήγημα, ανάπτυξη, επενδύσεις, φορολογικές μειώσεις και αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Η ΔΕΘ του 19 σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας κυβερνητικής περίοδου 7 ετούς μέχρι τώρα. Το 2020 βεβαίως, λόγω κορονοϊού πανδημίας, έχουν αλλάξει τα πάντα. Με την πανδημία να φέρνει τη δική της ανεξίτηλη σφραγίδα και στο θεσμό της ΔΕΘ.
Ήταν μια σύντομη αναδρομή στις πιο σημαντικές και τα τελευταία απόψη μας διεθνείς εκθέσεις Θεσσαλονίκης, διοργανώσεις που είχαμε από το 1990 και μετά, με διάφορους σταθμούς. Μπορεί κάποιοι να συμφωνείτε, να διαφωνείτε. Νομίζω ότι αναφερθήκαμε στις πιο χαρακτηριστικές και στις πιο σημαδιακές και σε σχέση με το διεθνές περιβάλλον, με τις εξελίξεις, αλλά και με τα όσα συνέβαιναν στη χώρα μας. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9.30. Πάμε μουσικά μέχρι ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων, τίτλων ειδήσεων εδώ από την περιοχή της Θεσσαλίας, και επιστρέφουμε σε λίγο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Στην τελική ευθεία η μονάδα μεταμόσχευσης μυελού των οστών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Σοβαρή οικονομική πίεση αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι και στη Μαγνησία μετά από 2 χρόνια περιορισμών λόγω ευλογιάς αδυνατούν να ανασυστήσουν τα κοπάδια τους. Ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων Γιώργος Τερζάκης καταγγέλει ότι οι παραγωγοί σφάζουν ακόμη και θηλυκά αρνιά για να εξασφαλίσουν χρήματα για πετρέλαιο. Πρόταση τροπολογίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Πάνια, Λιούτα και Τριαντόπουλου για την ενίσχυση των κτηνοτρόφων της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες του 23. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στο Βόλο για την καύση απορριμμάτων από την ΑΓΕΤ. Περιβαλλοντικές οργανώσεις και συλλογικότητες πραγματοποίησαν ανοιχτή συνέλευση στον Άναυρο με αντικείμενο τους νέους περιβαλλοντικούς όρους και τη συνέχιση της καύσης. Αποφασίστηκε η διοργάνωση συλλαλητηρίου. Καταγγελία κατά της Δημοτικής Αρχής Τρικάλων από το Εργατικό Κέντρο για αποξύλωση των αφισών που τοποθετήθηκαν εν ώψη ΔΕΘ. Νέο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στη Ματαράγκα, αυτή τη φορά του Δήμου Σοφάδων. Το Τμήμα Επισκεπτριών Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας το επόμενο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιήσει δράσεις ενημέρωσης με στόχο την πρόληψη της νόσησης από τον ιό. Η εκστρατεία ενημέρωσης θα πραγματοποιηθεί στον αγροτικό πληθυσμό του Δήμου Καρδίτσας αλλά και σε παραγωγούς στον χώρο της και πολίτες στον χώρο της λαϊκής αγοράς. Στη ΔΕΘ κατεβαίνει σύνσωμη αδεδή Μαγνησίας με βασικό αίτημα την επαναχορήγηση του 13ου και 14ου μισθού. Στη Μεγάλη Πανελλαδική Συγκέντρωση Συνταξιούχων στη ΔΕΘ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου καλούν οι συνταξιούχικές οργανώσεις. Εντός το Θέσσαλι Πας, η Δήμη Λίμνης Πλαστήρα και Μουζακίου. Νέα πρόταση για ολοκληρωμένη χωρική επένδυση στο Πήλιο καταθέτει ο Χρήστος Τριαντόπουλος στο πλαίσιο της ειδικής μέριμνας για την ορεινότητα. Συνεχίζονται οι έλεγχοι για τη χρήση κράνους. Από τις 24 έως τις 30 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν στη Μαγνησία 255 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 26 παραβάσεις. 23 σε οδηγούς δικύκλων, 1 σε επιβάτη δικύκλου και 2 σε οδηγούς πατινιών. Στα Τρίκαλα τα αντίστοιχα στοιχεία κάνουν λόγο για 18 παραβάσεις μέσα σε μία εβδομάδα. Έλεγχος του δικτύου ομβρίων υδάτων με χρήση κάμερας από εξειδικευμένο συνεργείο της ΔΕΙΑ Τρικάλων. Εντοπίζονται βλάβες και διαρροές. Στη φυλακή οδηγήθηκε 26χρονος για κλοπή μοτοσικλέτα στο Βόλο. Η κλοπή σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου. Ο κατηγορούμενος δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο παρά την αναβολή που είχε δοθεί. Το δικαστήριο αποφάσισε την προφυλάκησή του. Σε κατάσταση μέθης μετά την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών μεταφέρθηκε ανήλικη στην Καρδίτσα. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος συνελήφθη για διάθεση αλκοολούχων ποτών στην ανήλικη, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς της για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκου. Με την καθιερωμένη τελετή του αγιασμού ξεκινά η νέα σχολική χρονιά στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λαρισαίων. Άνοιξε τις πύλες της 21η γιορτή Μήλου στην Αγιά. Με άρωμα από Πορτογαλία ξεκινά την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου το LA Comics Festival στο Μήλο του Παπά στη Λάρισα. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από τη Θεσσαλία ως αυτή την ώρα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMEV, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κάτι νέο γεννιέται. Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Θεσσαλίας Under 30 με έδρα τη Λάρισα. Από τις 23 Αυγούστου έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026. Όλη η πόλη μια γιορτή. Παραστάσεις, masterclasses, σεμινάρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας. Χρηματοδότηση Πρόγραμμα Θεσσαλία 21-27.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Επιστρέψαμε. Είστε συντονισμένοι στην Earth Larissa. Μας ακούτε από το 98,3. Είναι η εκπομπή Πολιτικό ημερολόγιο που είναι σε εξέλιξη. Με τον Βαγγέλη Βούλγαρη να είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Την Κατερίνα Παπακουσταντίνου να διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήκας είναι στο μικρόφωνο. Μας ακούτε και από την πλατφόρμα earth-echo.gr, την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, με όλα τα ραδιόφωνα συγκεντρωμένα. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας η κλασική, τηλεφωνικά στο 2410-6270-20 και μέσω Viber στον αριθμό 69-300-78-326. 69-300-78-326 είναι ο λογαριασμός της ΕΡΤ Λάρισσας. Μας στέλνετε σχόλια, παρατηρήσεις, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Και εμείς θα τα σχολιάζουμε, βεβαίως θα τα μεταφέρουμε στο ραδιοφωνικό αέρα. Λοιπόν, είναι η ώρα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Συμφωνία Μαμούθ με το Ισραήλ, παραγγελίες 3 δισεκατομμυρίων για την ασπίδα. Στο 25% η ελληνική συμμετοχή. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Επίσης, το τέλος μιας ιστορίας 113 ετών. Μια φωτογραφία από το κατάστημα Αδερφή Λαμπρόπουλη. Ιστορικό κατάστημα στη γωνία Σταδίου και Αιώλου, στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο κατέβασε ρολά, όχι ως Λαμπρόπουλη, το κατάστημα φιλοξενούσε άλλη επιχείρηση και πλέον μετά από τόσα χρόνια, μετά από 113 χρόνια, θα παραμείνει κλειστό το κατάστημα. Δανειζόμαστε φτηνότερα από Γαλλία και Ισπανία, από Γαλλία και Ιταλία, συγγνώμη, τα ελληνικά τα ελληνικά ομόλογα άντεξαν τις πιέσεις. Τι εκτιμούν οι αγορές? Βουλιάζει από ξένους τουρίστες στο Νότιο Αιγαίο. Eurostat 126.817 διανυκτερεύσεις ανά χιλίους κατοίκους. Κίνητρα για πιο προσιτή κατοικία. Δέσμη 14 μέτρων έως το 2035. Και ενόψει εκλογών το ΠΑΣΟΚ στο στόχαστρο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά από την Καθημερινή, πάμε στα νέα. Πρώτο θέμα, μηνύματα κλέφτες. Για να μην μας εξαπατούν οι επιτίδοι, ύποπτα SMS, το δέμα σας δεν μπόρεσε να παραδοθεί, εκρεμεί η πληρωμή προστίμου. Γεια σου, είσαι η Μαρία. Τι πρέπει να ξέρουμε για να μην κινδυνεύσουμε? Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, φεντόνα με ραντάρ των 300 χιλιόμετρων. Έρχεται η ασπίδα του Αχιλλέα. Σε 35 μήνες τορακίζεται πλήρως η ελληνική επικράτεια. Ιστορική συμφωνία, είπε ο Νετανιάχου. Τουρκικό ερευνητικό από χθες στην περιοχή νότια του Καστελόριζου. Επιθέσεις με ειρωνίες και αιχμές σε Σαμαρά, Μαξίμου και Άδωνης μεγαλώνουν το ρήγμα με τον πρώην πρωθυπουργό. Το θέμα που σχολιάζαμε πριν για την ένταση στις σχέσεις της Νέας Δημοκρατίας ή μερίδα στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Επίσης, από το πολιτικό παρασκήνιο, 4+1 στοιχήματα για ΠΑΣΟΚ Ελλάς. Πιέσει σε Αθήνα από τις Βρυξέλλες για την Ουκρανία. Νεπάλ, ο δάσκαλος που έσωσε 900 παιδιά. Σοκάρει το θρίλερ της Κυψέλης. Απίστευτα ευρήματα στο ίδιο σπίτι με το μαχαιρωμένο βρέφος, οι αντιφάσεις, το DNA και το υλικό που ερευνάται. Νέες τιμές στα ράφια, η μείωση, οι παγίδες, η προσ...

Τουρκία. Αλήθειες και μύθοι για το νέο καθεστώς στην αγορά. Τι ισχύει για τα σχολικά είδη, τι πρέπει να ξέρετε. Συνεχίζουμε, πάμε στην απογευματινή. Το σπίτι της φρίκης και της διαστροφής, ούτε στην πιο νοσηρή φαντασία. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Σοκάρει η ιατροδικαστική έκθεση για το καταψυγμένο έμβριο στην Κυψέλη. Φέρει τουλάχιστον 10 μαχαιριά στην πλάτη. Επιχείρηση ΔΕΘ με απόβαση υπουργών σε Μακεδονία Θράκη. Δημογραφική κρίση, 30.000 λιγότερα πρωτάκια μέσα σε μόλις 10 χρόνια. Αλλάζει ο εκπαιδευτικός χάρτης, καταργούνται 32 δημοτικά και 43 νηπιαγωγεία, συγχωνεύονται 6 δημοτικά. Κάθετος διάδρομος πατάει γκάζι για επέκταση προς Σερβία και Βόρεια Μακεδονία. Η ασπίδα του Αχιλέα με AI και πυράβλους. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο με την Τουρκία, Γιώργος Ερωπετρίδης και Καλώδιο. Σε κάθε αυθαιρεσία της Άγκυρας θα υπάρχει ελληνική απάντηση. Εφημερίδα Δημοκρατία. Κατάτια, πρόωρη απώλεια ψυχραιμίας από το Μητσοτάκη, έβαλε τους γεννήτσαρους να χτυπήσουν τον Σαμαρά. Τον χορό άνοιξε ο σημειωτικός Φλωρίδης, που επί χρόνια ύβριζε τους Νεοδημοκράτες. Μπήκαν στην ουρά και οι αχάριστοι με τους οσφιοκάμπτες. Ελλάδα 2-0, κλείνουν και άλλα σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Μελέτη Κόλαφος, μείον 30% η αγοραστική δύναμη των δημοσίων υπαλλήλων. Τρέχει μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ. Νετανιάχου καταγγέλει την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη σιωπή της στην κατοχή της Κύπρου. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Πιο ισχυρή από ποτέ η Ελλάδα με την ασπίδα του Αχιλέα. Έπεσαν υπογραφές για τη δημιουργία του ελληνικού θόλου αεράμινας. 1961 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Οι προκηρύξεις που τρέχουν έως τέλη Σεπτεμβρίου. Μέση μείωση τιμών 9,5% σε 1.740 κωδικούς προϊόντος. Όταν οι σκληροί του Μαδούρου ήρθαν στην Αθήνα. Οι 20 μαχαιριές και η ζωή των τριών παιδιών, σοκ και δέος για την οικογένεια με τον νεκρό βράχο στην Κυψέλη. Βομβαρδισμοί σε εκδοτικούς οργανισμούς, πώς η Ρωσία καίει τα βιβλία της Ουκρανίας. Πάμε στην εστία. Το κόμμα του ακαθορίστου φίλου, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ζητεί μέσω ΕΟΠΗ από τους ασφαλισμένους να δηλώσουν άρεν, θήλη ή άλλο φίλο και να τους εγκρίνουν τα φάρμακα. Τι λέει ο Υπουργός Υγείας, συμφωνεί οι δύο μαμάδες και οι δύο μπαμπάδες στα βιβλία των δημοτικών σχολείων που ανοίγουν προσεχώς. Επιθέσεις της Νέας Δημοκρατίας κατά του πρώην Πρωθυπουργού. Εφημερίδα των Συντακτών. Μπουρίνι αυξήσεων σε καύσιμα και τρόφιμα, ντίζελ, φυσικό αέριο και γεωργικά προϊόντα βάζουν φωτιά στις τιμές. Απειλούν το πακέτο της ΔΕΘ νέες πληθωριστικές πίεσεις, σταγόνα στον ωκεανό τα κυβερνητικά μέτρα με τους 1.700 κωδικούς στα σούπερ μάρκετ. Στα 2,042 ευρώ πέταξε η τιμή του πετρελαίου κίνησης, στα 2,028 η αμόλυβδη. Κατά 93% αυξήθηκε το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο. Αλέξης Τσίπρας, αφιτερία ανατροπής, αύριο στη Θεσσαλονίκη παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος. Αγορά εργασίας 12,5% θα ήταν η ανεργία χωρίς την εξωτερική μετανάστευση. Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, νέα αμερικανικά πλήγματα και fake news. Και εποχικοί πυροσβέστες, το καλοκαίρι ήρωες, το χειμώνα ανέργοι. Εφημερίδα Ριζοσπάστης. Ο λαός πυρώνει ακριβά την πολεμική εμπλοκή και τις σχέσεις με το κράτος δολοφόνο Ισραήλ, επικίνδυνη συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα. Στην τελική ευθεία για το Πανελλαδικό Συλλαλητήριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εντείνονται οι προετοιμασίες για το μεγάλο ραντεβού το Σάββατο στις 5.30 στη Χάνθ. Στο Λευκό Πύργο στις 5 θα διαδηλώσουν οι βιοπαλαιστές αγρότες. Μαζική μετακίνηση από όλη τη χώρα. Την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστεί το διεκδικητικό πλαίσιο πάλι των συνδικάτων.
Κλιμακώνεται σύγκρουση ΝΑΤΟ-Ρωσίας στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Καλπάζει η ακρίβεια, πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Προκαλούν την κοινωνία με μειώσεις 5 και 10 λεπτών σε προϊόντα που οι τιμές τους είχαν απογειωθεί. Η χώρα μας έσπασε χθες κάθε ρεκόρ με τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Αλέξης Τσίπρας, πρέπει να σταματήσουμε να, ως χώρα να χάνουμε τις ευκαιρίες. Ασπίδα του Αχιλέα, πάνω από 3 δις θα κοστίσει η συμφωνία. Σοκ στο Πανελλήνιο από το έγκλημα στην Κυψέλη. Πάγωσαν οι αστυνομικοί στη θέα του νεκρού κατεψυγμένου βρέφους. Ανησυχία στην αγορά, βουτιά στους τζίρους των επιχειρήσεων στις εκδόσεις. Και πάμε στο μανιφέστο, με τον οποίο κλείνουμε την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων. Λεφτά υπάρχουν, ανοίγει τις πύλες του το κεντροαριστερό φεστιβάλ παραχολογίας και πλειοδοσίας. Πασόκ και Ελλάς πάνε στη ΔΕΘ για να επισκεφθούν τα πάντα στους πάντες. Αλλάζει η αεράμενα της χώρας. Τελαβίβ, έπεσαν οι υπογραφές για το ελληνικό Iron Dome. Τουλάχιστον 25% του προγράμματος συμφωνήθηκε να έχει ελληνικό αποτύπωμα. Αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν τα κυριότερα θέματα από τις πρώτες σελίδες των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου.

Λοιπόν, δύο μικρές ειδησούλες πολιτικού ενδιαφέροντος, ειδησούλες, ειδήσεις θα τις έλεγα. Η μία έχει τοπικό χαρακτήρα και άλλη ευρύτερο. Δεν έχουμε ένα κόμμα που περιμένουμε ακόμα να ιδρυθεί και αναφέρουμε στο κόμμα του κ. Σαμαρά. Υπάρχει κι άλλο κόμμα το οποίο αναμένεται να ιδρυθεί. Βάζουμε ένα ερωτηματικό. Αναφερόμαστε στο κόμμα που θα ιδρύσει ο καταδικαστής και φυλακισμένος αυτή την ώρα Ηλίας Κασιδιάρης, που καταδικάστηκε στο πλαίσιο της δίκης Χρυσής Αυγής. Αποφυλακίζεται στις 15 Σεπτεμβρίου, ενώ σε επίσημο κείμενο, μάλλον σε κείμενο που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του κόμματος Έλληνες, αναγγέλθηκε ότι μετά την αποφυλάκησή του θα ανακοινωθεί η ίδρυση νέου κόμματος, το οποίο θα είναι πατριωτικό και εθνικιστικό. Θα το δούμε. Το κρατάμε, γιατί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπάρχει μια κινητικότητα γύρω από αυτή την είδηση. Και η δεύτερη είδηση που θέλαμε να σας πούμε είναι ότι έχουμε στη θέση του οργανωτικού υπεύθυνου του κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράδεκα, του κυρίου Τσίπρα, για τη Θεσσαλία, ορίστηκε ο κύριος Γιάννης Κουτσιόρας, ναι, δεν κάνω λάθος. Προέρχεται από το χώρο του αθλητισμού. Ήταν και ομοσπονδιακός προπονητής στο Στίβο. Ένας άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με τον αθλητισμό. Υπήρξε και εθνικός προπονητής. Ο κ. Γιάννης Κουτσιόρας, λοιπόν, οργανωτικός υπεύθυνος της Ελλάς, του κόμματος κ. Τσίπρα και τη Θεσσαλία. Λαρισαίος, έτσι, ο κ. Κουτσιόρας. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Ο Βαγγέλης Γουλούγαρης, στη ρύθμιση του ήχου, η Κατερίνα Παπακουσταντίνου, μουσικές επιλογές, ο Άρης Ψυχάς στο μικρόφωνο. Ήταν εκπομπή πολιτικό ημερολόγιο. Τα ξαναλέμε αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 9. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μειωμένες από χθες οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η μέση μείωση διαμορφώνεται στο 9,5% και αφορά 1.740 κωδικούς προϊόντος, τρόφιμα είδης πρώτης ανάγκης και σχολικά που φέρουν ειδική σήμανση. Η μειώση τιμών σε επώνυμα προϊόντα κυμαίνονται από 10% και 30% για σημαντικό αριθμό κωδικών, ενώ στα σχολικά είδη οι διψήφιες μειώσεις αποτελούν κανόνα. Οι μειώσεις θα έχουν επίδραση στον καταναλωτή λόγω και του σταθερού πληθωρισμού στα τρόφιμα, ανέφερε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, Λευτέρης Κιωσές. Πρόσθεσε ότι αυτή η προσπάθεια για τη συγκράτηση των τιμών θα πρέπει να συνδυαστεί με άλλα μέτρα, όπως το κομμάτι των έμεσων φόρων σε κάποια προϊόντα, καθώς έχουμε υψηλούς συντελεστές σε σχέση με τις δυτικές χώρες της Ευρώπης. Μύθος ότι η Ελλάδα είναι η ακριβότερη χώρα, μάλιστα όσον αφορά ένα μέσο τυπικό καλάθι, είναι φθηνότερη, σημείωσε ο κύριος Κιωσές. Ανωδικά κινείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρία στο πετρέλαιο, καθώς η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο παρατεταμένων προβλημάτων στις ενεργειακές ροές μέσω των στενών του Ορμούς. Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι. Η ισχυρή ανωδική τάση καταγράφηκε σήμερα η χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται πάνω από τα 174 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Υπάρχει ανησυχία ότι η εξέλιξη αυτή θα δημιουργήσει νέα δεδομένα για τη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς οι προμηθευτές σήμερα ανακοινώνουν τις χρεώσεις των πράσινων τιμολογίων για το Σεπτέμβριο. Από σήμερα αναλαμβάνει δράση στους δρόμους της Αττικής η ειδική ομάδα κόμβος της Τροχέας, με στόχο την ταχύτερη παρέμβαση στα σημεία που δημιουργούνται σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα, με drones, κάμερες και AI στους δρόμους της Αττικής. Περισσότεροι από 138 αστυνομικοί της ομάδας. Η δράση επικεντρώνεται σε 54 κομβικά σημεία του Λεκανοπεδίου, με κύρια προτεραιότητα τον Κηφισό, καθώς και κεντρικές αρτηρίες. Τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη συμβολή της οδού Μουστοξίδη με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους ένας άνδρας και δύο γυναίκες που επέβαιναν στις μοτοσυκλέτες. Κανένας τους δεν φορούσε κράνος, εξετάζεται η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, ανέφερε στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Έγκλημα, ο θάνατος βρέφου στην Κυψέλη. Το ζευγάρι χρήστες ναρκωτικών και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε περισσότερα από 10 θανατηφόρα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του βρέφους. Φρίκη προκαλούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο ζωής του ζευγαριού και των τριών ανήλικων παιδιών τους. Στις καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών στρέφονται πλέον οι έρευνες για την υπόθεση θρίλερ της Κυψέλης, τόνισε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Μιλώντας στο Earth News, χαρακτήρισε κρίσιμη την εξέτασή τους από ειδικούς παιδοψυχολόγους. Νέα ένταση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήση πυρηνικών όπλων. Με σκληρά αντίπεινα απειλή η Τεχεράνη. Δεξαμενόπλιο επλήγει ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Νύχτα σφοδρών πληγμάτων σε Ουκρανία και Ρωσία, με τουλάχιστον 4 νεκρούς από ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο και την περιφέρειά του. Σχεδόν ταυτόχρονα μεγάλη επιδρομή drones εναντίον του Ουστ Λούγκα, ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της Ρωσίας στη Βαλτική, κρίσιμο κόμβο για τις εξαγωγές πετρελαίου, άνθρακα και λιπασμάτων. Με πληστηριασμού 43 ακινήτων από τα μέσα Σεπτεμβρίου επανέρχονται τα αναγκαστικά μέτρα για χρέη στην εφορία. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προσπαθεί να βάλει φρένο στη συνεχιζόμενη αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις φορολογικές υπηρεσίες, καθώς διαπιστώνει το υποτονικό ενδιαφέρον των οφειλετών για τις 72 δόσεις. Στη ρύθμιση έχουν ενταχθεί μέχρι στιγμής μόλις 11.000 επί συνόλου 1.300.000.
0: Ο καιρός.
1: Με 36 άρια μπαίνει ο Σεπτέμβριος, τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά ορεινά, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Σήμερα είναι Τρίτη, 1η του Σεπτέμβρη. Η ώρα είναι 10 και 16 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε. Θεσσαλικό Περισκόπιο. Από τις 10 έως τις 12 καθημερινά, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Καλό μήνα σε όλους. Με υγεία, δύναμη, αντοχές. Με ό,τι τέλος πάντων κρίνεται απαραίτητο για να βγει αυτή η ζωή. Ζέστη σήμερα. Να κρατήσει λίγο ακόμα η ζέστη, δηλαδή να κρατήσει, όχι τέτοια ζέστη, αλλά τέλος πάντων να κρατήσει ένας μια καλοκαιρία όσο γίνεται, γιατί έρχονται πετρέλαια, ρεύματα, ανατιμήσεις. Το πετρέλαιο δεν λέει να πέσει. Οπότε ας κρατήσει, γιατί χειμώνας έρχεται, κρύο θα κάνει. Το πετρέλαιο είναι στο Θεό. Ό,τι μπορούμε να σώσουμε, να σώσουμε. Θεσσαλικό Περισκόπιο, η εκπομπή που μόλις ξεκινά. Βαγγέλης Βούλγαρης ρυθμίζει τον ήχο. Καταρίνα Παπακοσταντίνου επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ελπίδα Κουτσογιάννη στο μικρόφωνο της ΕΡΤ Λάρισας. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο της ΕΡΤ Βόλου. Καλημέρα, Ελένη. Δεν μας ακούει? Ελένη Μανώλη, θα μας ακούσει. Θα μας ακούσει, είμαι βέβαια. Να σας πω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber 69-300-78-326, 69-300-78-326. Αν πληκτρολογήσετε αυτό τον αριθμό, θα σας βγάλει στην ΕΡΤ Λάρισας. Εκεί θα στείλετε τα μηνύματά σας, εμείς θα τα δούμε, θα τα διαβάσουμε, θα τα μοιραστούμε. Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 2410-627-020. Είναι το τηλέφωνο της ΕΡΤ Λάρισας, όπου μπορείτε να μας λέτε τα προβλήματά σας, τους προβληματισμούς σας, τις αγωνίες σας, τις χαρές σας, τα θέματα που θέλετε να αναδειχθούν από τη δημόσια συχνότητα της ΕΡΤ Λάρισας. 98,3, 100,7, 101,2 στα FM συχνότητες από τις οποίες μας ακούτε διαδικτυακά. Τα γνωστά, μέσω της πλατφόρμας της ΕΡΤ για τα ραδιόφωνα, erteco.gr. Τον κατεβάζετε και δωρεάν την πλατφόρμα και έχει όλα τα ραδιόφωνα, είναι η αλήθεια της ΕΡΤ. Θα πάτε στους περιφερειακούς σταθμούς, είτε πατήσετε την κατηγορία Λάρισα είτε την κατηγορία Βόλος, θα ακούτε το Θεσσαλικό Περισκόπιο μέχρι τις 12. Λοιπόν, είναι η Ελένη τώρα, μας ακούει. Ελένη, καλημέρα.
1: Λοιπόν, ξέρεις τι έψαχνα, καλημέρα. Αυτό με το Viber που έδωσε τον αριθμό, να κάνουμε ένα τέτοιο
0: κίνημα. 6-9-3, ναι, είναι ωραίο.
1: Ναι, είναι εύκολο, γιατί ξέρεις κάτι στο στούντιο όταν είσαι, επειδή έχουμε παράπονα, δίνουμε, ας πούμε, τα τηλέφωνα, ρε παιδί μου. Αλλά δεν όταν είσαι μέσα στο στούντιο, δεν μπορείς να το σηκώσεις το τηλέφωνο.
0: Όχι, όχι, αλήθεια είναι.
1: Δηλαδή είναι θέμα αυτό. Ενώ ναι, έτσι, με αυτή τη λογική θα μου πεις όλοι θα έχουν Viber. Εντάξει, ένα Viber.
0: Έχουν πια Viber.
1: Viber, WhatsApp,
0: έχουν. Ναι.
1: Θέλω να πω, δεν μπορείς να κάνεις παντού.
0: Όχι.
1: Και μπορείς, άμα έχεις έναν αριθμό, μπορείς να τον δώσεις παντού.
0: Ναι,
1: αλλά
0: τέλος πάντων,
1: δεν μπορεί ο δημοσιογράφος να παρακολουθεί τα πάντα.
0: Σωστό.
1: Όλα. Ένα πράγμα θα έχει να παρακολουθεί.
0: Σωστό, σωστό.
1: Τέλος πάντων, καλημέρα μου, πες.
0: Καλημέρα
1: είναι η μέρα, εντάξει, ναι, όλα
0: καλή
1: καλά
0: είναι.
1: Η
0: μέρα.
1: Ναι. Υψηλή θερμοκρασία.
0: Υψηλή θερμοκρασία. Να κρατήσει.
1: Ναι, να δεν κρατήσει. Ξέρω. Θα κρατήσει, λέει, μέχρι τις 22.
0: Σως. Ναι, όχι όταν λέω εγώ να κρατήσει. Δεν εννοώ το Σεπτέμβριο, θα κρατήσει και θα κρατήσει. Από 15 Οκτώβρη και μετά να κρατήσει, που ξεκινάει.
1: Α, ναι, γιατί δεν θέλουμε καύσιμα, θες να πεις εσύ, να κατάλαβα.
0: Εκεί λοιπόν, να κρατήσει.
1: Τι άλλο να σου πω, θα δούμε σήμερα και τι έγινε χθες αυτή τη συνέλευση για την ΑΓΕΤ, ένα αυτό. Έχουμε μετά ένα τουριστικό σκάφος που έπεσε πάνω στη Θεοφόρο κοντά στο Τζουκριά και τραυματίστηκαν επιβάτες, με 42 επιβάτες έγινε αυτό ανοιχτά.
0: Αυτό πώς έγινε τώρα, πώς έπεσε?
1: Χθες το πρωί και τα γνωστά και το λιμεναρχείο τα στέλνει. Ναι. Με την ησυχία του, πώς έγινε, λέει, κατά τον Μπλούλη από το λιμάνι της Σκιάθου προς την νησίδα Τσουγκριά, το τουριστικό προσέκρουσε με το αριστερό μέρος πλώρης στο ιστιοφόρο με αποτέλεσμα την πρόκληση ρήγματος στην πλώρη του σκάφους.
0: Καλά, δεν βλέπαν.
1: Αποβίβασε, άντεντε, πρωί-πρωί με ασφάλεια τους επιβάτες στην νησίδα και συνέχεια κατέπλευσε αυτοδύναμα στον Άγιο Γεώργιο στη Σκιάθου, στο λιμανάκι, όπου προσέδεσε με ασφάλεια. Ελαφρύς τραυματισμοί επιβενόντων, ενώ στον κυβερνήτη του τουριστικού διενεργήθηκε αλκοομέτρηση, αλλά με αρνητικά αποτελέσματα.
0: Χρήστο.
1: Τώρα εντάξει, συνεχίζεται. Η προανάκριση πάει με προφορική εντολή εισαγγελέα, φέθηκε ελεύθερος. Και πώς το λένε, Και θα δούμε τι θα γίνει όταν θα πάει στη τακτική δικάσιμο. Και επίσης να σου πω για ένα φορτηγό που πήρε φωτιά στην Εθνική. Ναι. Και είχαμε μια μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα. Κινούνταν, λέει, στην Εθνική Οδό στο ύψος του κόμβου του Αλμυρού. Είχε κατεύθυνση προς Αθήνα και η φωτιά ξέσπασε στην καρότσα του. Mm-hmm. Την οποία ο οδηγός κατάφερε, λέει, έγκαιρα να αποσυνδέσει και έτσι γλίτωσε ο τράκτορας. Και πρόλαβε και ο ίδιος να απομακρυνθεί. Πήγαν δυνάμεις πυροσβεστικής από το Δρυμώνα, TVP, και την έζηψαν τέλος πάντων τη φωτιά. Και γενικά είχε μια αναστάτωση, εκτροπή κυκλοφορίας, ξέρεις τώρα, διευθετήσεις, όλα αυτά. Και τώρα έχουμε προανάκριση. Τι και πώς, τι μετέφερε, γιατί έγινε αυτό στην καρότσα, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Α, τα οικονομικά συζητήθηκαν και πάλι στο πλαίσιο αναμόρφωσης του προϋπολογισμού στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είχαμε εκεί κάτι αντιπαραθέσεις, κατά πόσο έχουμε ελλειμματικό ή όχι προϋπολογισμό. Mm. Αλλά τώρα, ό,τι και να σου λέω εγώ, αυτή η είδηση με το βρέφος και τα παιδάκια παίζει παντού, ας πούμε.
0: Θα το δούμε το θέμα. Θα δούμε το θέμα, όχι αμιγώς της Κυψέλης, αλλά θα δούμε το σύστημα παιδικής προστασίας σε αυτή τη χώρα. Αν υπάρχει, αν δεν υπάρχει, τι γίνεται. Γιατί διαβάσαμε όλοι ότι τα παιδιά φιλοξενούνταν στο παιδόν. Άλλο αυτό τώρα, παιδιά, ας πούμε, που είναι σε ευάλωτα, είτε έχουν κακοποιηθεί, είτε είναι σε δυσχερή θέση, να φιλοξενούνται στα νοσοκομεία. Δηλαδή, αυτό δεν είναι, νομίζω, σύστημα, πώς το λένε, παιδικής προστασίας. Και το αντιλαμβανόμαστε πια όλοι αυτό. Δεν είναι, αυτό είναι κάτι άλλο. Είναι φιλοξενία παιδιών σε νοσοκομεία. Παρότι, λοιπόν, φιλοξενούνταν στο παιδόν, πριν ένα χρόνο, κάτω από τη μύτη προφανώς και εμφανώς του εισαγγελέα ανηλίκων και κάτω από τη μύτη της αστυνομίας, μπήκε ο πατέρας και πήρε τα παιδιά.
1: Και κανένας δεν ασχολήθηκε.
0: Και κανένας δεν ασχολήθηκε εδώ και έναν ολόκληρο χρόνο.
1: Θέλω να πω, δεν έπρεπε να στείλουν κάποιον να το ψάξει αυτό.
0: Προφανώς, προφανώς.
1: Τι να πω.
0: Εισαγγελέας ανηλίκων, αστυνομία, δηλαδή αυτοί είναι υπεύθυνοι. Αυτοί προφανώς έδωσαν εντολή να φιλοξενηθούν τα παιδιά στο παιδόν. Και ξαφνικά εξαφανίζονται τρία παιδιά από το παιδόν. Δεν τα ψάχνει κανείς.
1: Δεν ξέρω.
0: Και είναι, νομίζω
1: και
0: ότι ακόμα.
1: Τι θα γίνει.
0: Ναι, ακόμα δηλαδή, δεν έχει αποκαλυφθεί το μέγεθος της φρίκης.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι είναι και άλλα να μάθουμε για αυτή την υπόθεση. Βέβαια, όσα είναι γνωστά, όσα έγιναν γνωστά, είναι ήδη αρκετά αποκρουστικά για να αναποδογυρίσουν τα στομάχια μας.
1: Και βεβαίως, η πορνογραφία, λέει.
0: Ναι, και δηλωτικά, ασφαλώς, ναι. Δηλωτικά για την ανυπαρξία συστήματος παιδικής προστασίας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα δούμε αυτό το θέμα στην συνέχεια της εκπομπής. Θα επικοινωνήσουμε με τον κύριο Γιώργο Νικολαίδη. Είναι παιδοψυχίατρος, είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας του παιδιού.
1: Αυτά είναι πολύ μικρά τα παιδιά. Δεν το διαβάζουμε πολύ λεπτό.
0: Νομίζω, δεν
1: το λέω με τη λογική ότι δεν πήρε κανένας είδηση, δεν πηγαίνουν σε κάποιο σταθμό, κάποιο σχολείο. Θέλω να πω κάποιος κάτι, αυτό εννοώ δηλαδή. Οι γείτονες, κάτι.
0: Αυτό που διάβασα είναι τις δηλώσεις του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, ότι τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας είχαν απομακρυνθεί με εισαγγελική εντολή από το περιβάλλον για λόγους κακοποίησης και παραμέλησης, τα πήγαν στο παιδόν, από όπου, όπως καταγγέλλεται, τα πήγαγε ο πατέρας τους και δεν ασχολήθηκε κανείς μαζί τους.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή δεν ενεργοποιήθηκε κανένας κρατικός μηχανισμός, επίσημος φορέας, να μάθει τι συμβαίνει, να εντοπίσει τα παιδιά, να ελέγξει τις συνθήκες διαβίωσής τους, να διασφαλίσει τη σωματική και ψυχική τους υγεία. Λοιπόν, δεν είναι...
1: Έχουμε ευθύνες όλοι ως κοινωνία.
0: Ασύλληπτο.
1: Για αυτά τα πράγματα.
0: Ασύλληπτο, βέβαια. Και το νεκρό βρέφος, βέβαια, έτσι.
1: Και το, αυτό ένα το πράγμα τώρα ήταν
0: μέσα
1: σε
0: μια βαλίτσα νεκρό. Διότι, λέει, δήλωσε ο πατέρας ότι εισήγασε το σπίτι από όταν... από την ιατροδικαστική εξέταση προκύπτουν δολοφονία ο θάνατος του βρέφους.
1: Με τόσες μαχαιριές που είχε.
0: Ναι, και δεν είχα τη
1: γιατί λέει, φώναζε, έκλαιγε και δεν ήταν το δικό μας. Λέει, το είχαν ανταλλάξει, μας είχαν δώσει ένα διαβολικό. Δηλαδή, τέλος πάντων.
0: Εντάξει, για χρήση ουσιών λένε όλοι. Οπότε ναι. Σε αυτή την περίπτωση και αυτό είναι ένα θέμα. Και βέβαια. Αυτό είναι ένα θέμα. Τέλος πάντων, είναι πραγματικά ασύλληπτο αυτό που
1: ό,τι και να πεις, τι να πεις, τι να σχολιάσεις. Να. Το θέμα είναι, σου λέω, κατά πόσο υπάρχουν και αν υπήρχαν αυτές οι δομές, δεν ξέρω, γιατί αν μπορούν να ενισχυθούν, τι άλλο μπορεί να γίνει. Έχω την αίσθηση ότι εξασθενεί αυτό το σύστημα γενικότερα.
0: Μα δεν είναι, ας πάμε στο πιο απλό. Τα παιδιά που είναι σε περιβάλλοντα είτε κακοποιητικά, είτε παραμέλησης, είτε προβληματικά, τέλος πάντων, σε ένα προβληματικό περιβάλλον, με εισαγγελική εντολή, εφόσον υπάρξει εισαγγελική εντολή, τα παίρνουν και τα φιλοξενούν σε νοσοκομεία.
1: Ναι. Δεν υπάρχει
0: σε όλη την Ελλάδα.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχουν όλα αυτά, αλλά δεν ξέρω πώς λειτουργούν, ειλικρινά.
1: Ναι.
0: Μα, δεν είναι δυνατόν ένα παιδί που είναι καλά στην υγεία του τη σωματική.
1: Ναι.
0: Αλλά έχει παραμεληθεί, έχει κακοποιηθεί, έχει βιαστεί, έχει οτιδήποτε, να το φιλοξενείς σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχουν παιδιά που είναι άρρωστα, που έχουν θέμα υγείας. Και δεν το λέω σε επίπεδο στίγματος, η συνύπαρξη. Λέω ναι. ότι πόσο καλό είναι αυτό το περιβάλλον για ένα παιδί που είναι τραυματισμένο ψυχικά και σωματικά.
1: Άδεντα.
0: Τέλος πάντων, πάμε να πάρουμε μια ανάσα, να ακούσουμε ένα τραγούδι. Ο τεχνικός μας από το Βόλο. Ο τεχνικός μας.
1: Κλασικά, Παναγιώτης Σωτήρης. Αύριο επιστρέφει ο Παναγιώτης Καλός.
0: Μάλιστα. Παναγιώτης Σωτήρης, λοιπόν. Παρέα με τον Βαγγέλη Βούλγαρη. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το θέμα της, του συστήματος παιδικής προστασίας σε αυτή τη χώρα, γιατί φοβάμαι ότι κάθε φορά που προκύπτει ένα περιστατικό σαν αυτό της Κυψέλης, δεν είναι το πρώτο, ελπίζω να είναι το τελευταίο, αλλά φοβάμαι ότι θα διαψευθεί η ελπίδα, το συζητάμε τη στιγμή που γίνεται, τέλος πάντων για ένα διάστημα μετά, και προφανώς και οι δημοσιογράφοι έχουμε κάποια ευθύνη σε αυτό. Δηλαδή είναι ζητήματα πολύ καθοριστικά, όχι μόνο για την κοινωνική συνοχή, για την ύπαρξή μας ως κοινωνία, ως κοινότητα, ως οτιδήποτε τέλος πάντων. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Νικολαίδη. Είναι ψυχίατρος, είναι διευθυντής ψυχικής υγείας και κοινωνικής μέριμνας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού. Ελπίζω αυτή τη φορά να πάω σωστά τον τίτλο, κύριε Νικολαίδη. Ναι, καλημέρα.
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Ωραία.
1: Καλημέρα.
0: Ωραία.
1: Σας και τους ακροατές.
0: Λοιπόν, με αφορμή το περιστατικό στην Κυψέλη, δεν είναι το μόνο. Προσπαθώ να θυμηθώ ανάλογη περίπτωση στην περιφέρεια, στη Θεσσαλία για την ακρίβεια, όπου παιδιά που ήταν σε ευάλωτο περιβάλλον, ζούσαν σε ευάλωτο περιβάλλον, δεν θυμάμαι αν ήταν κακοποίηση ή κάτι άλλο, φιλοξενήθηκαν σε νοσοκομεία. Από αυτό θέλω να ξεκινήσω.
1: Αυτό είναι το δευτερεύον. Η φιλοξενία στα νοσοκομεία είναι ένα δευτερεύον πρόβλημα του συστήματος παιδικής προστασίας στην Ελλάδα. Δηλαδή, πώς να σας το πω, εντάξει, είναι ένα πρόβλημα, αλλά εδώ έχουμε πολύ βασικότερα άλλα. Δεν σκοτώνεται ένα παιδί επειδή φιλοξενείται, κατά τεκμήριο που λέξει,
0: ναι.
1: στο νοσοκομείο. Σκοτώνεται επειδή δεν υπάρχει καμία ματιά της οργανωμένης κοινωνίας πάνω σε περιστατικά οικογενειών με παιδιά που έχουμε από πριν ενδείξεις ευαλωτότητας και σοβαρές ενδείξεις. Εδώ υπάρχουν, ας πούμε, στην συγκεκριμένη περίπτωση αναφορές ότι υπήρχε απομάκρυνση ενδεχομένως με εισαγγελική παρέμβαση πριν ένα χρόνο. Και ναι. ότι αυτό κάπου χάθηκε στο σύστημα. Έφυγαν από το νοσοκομείο, δεν τους έψαξε κανένας ποτέ ξανά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όπως επίσης το πρόβλημα είναι ότι για παιδιά, για μια οικογένεια με παιδιά 8, 9, 15 χρόνων, οι επαφές των παιδιών αυτών, της οικογένειας αυτής, με το όλο σύστημα υπηρεσιών, είτε προνοιακών, είτε εκπαιδευτικών, είτε υγείας σωματικής, σίγουρα έχουν μακρύ ιστορικό. Το γεγονός ότι σε αυτές τις υπηρεσίες δεν υπήρξε καμία ετοιμότητα στο να εντοπιστούν σημεία ότι κάτι τρέχει με αυτά τα παιδιά, αυτό είναι το πρόβλημα μας. Δεν ήταν νοσοκομεία. Έωνομα αυτό.
0: Ναι.
1: Το Ωραία. Τελευταίο δηλαδή που είναι θέμα είναι τα νοσοκομεία. Το ότι περάσανε 10 χρόνια αυτά τα παιδιά, 8, 9, 15,
0: ναι,
1: και κάτω
0: περίπου.
1: Από τη μύτη τόσων υπηρεσιών δεν πήρε χαμπάρι κανένας ότι κάτι τρέχει με αυτή την οικογένεια.
0: Ναι, ούτε η γειτονιά, δηλαδή...
1: Η γειτονιά, εντάξει η γειτονιά, αλλά θα βασιστούμε στη γειτόνισσα που κρυφοκοιτάει από το παραθύρι της. Οι οργανωμένες, ας πούμε, ευρωπαϊκές κοινωνίες, σε αυτό ποντάρουν στους οργανωμένους θεσμούς, στους οποίους τα πάνε όλα τα παιδιά του κόσμου, ώστε εκεί οι εργαζόμενοι, οι υπηρεσίες, να έχουν αυτή την ετοιμότητα και να αναγνωρίζουν σημάδια ότι κάτι τρέχει με ένα παιδί, και να του δίνουν τα ενάσματα ώστε το ίδιο να πάρει κουράγιο, να αποκαλύψει, να ζητήσει βοήθεια, και να υπάρχουν και προληπτικά προγράμματα πρώιμου εντοπισμού οικογενειών με παιδιά που έχουν τέτοιου είδους ευαλωτότητες. Ναι. Εδώ δεν έχουμε τίποτα.
0: Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Τι έχουμε
1: απολύτως
0: στη χώρα αυτή.
1: Απολύτως τίποτα. Είναι όλα απλώς διάφορα πράγματα που πρωτοβουλιακά τρέχουν, αποσπασματικά, αλλά δεν υπάρχει θεσμικά κάτι.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει μια δομή η οποία θα ελέγξει ενδεχομένως.
1: Οι περισσότεροι στη χώρα μας έχουμε εμπειρία από τα παιδιά μας να πάνε σχολείο. Στο σχολείο τα έχουν ερωτήσει ποτέ, τους έχουν κάνει πρόγραμμα ποτέ για τα δικαιώματά τους μέσα στο σπίτι, για το τι συμβαίνει στο ενδοοικογενειακό χώρο. Έχετε ακούσει εσείς ποτέ αυτό να γίνεται στο ελληνικό σχολείο?
0: Η αλήθεια είναι όχι.
1: Η πραγματικότητα είναι ότι, ας πούμε, στα σκανδιναβικά ή στα κεντροευρωπαϊκά, πια και στα σχολεία των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, αυτό είναι κάτι που γίνεται και ξαναγίνεται επανειλημμένος στη διαδρομή ενός παιδιού από το νηπιαγωγείο και τις πρώτες τάξεις του δημοτικού μέχρι τις τελευταίες τάξεις του λυκείου.
0: Ναι. Βέβαια, θα πει κανείς, μπορεί κάποια παιδιά να μην πάνε καν σχολείο, να μην τα στέλνουν σχολείο.
1: Φυσικά. Ακόμα και για αυτά, ωστόσο, υπάρχουν τεχνικές, γιατί ένα παιδί τώρα που ζει 8, 9, 10, 15 χρόνια, όλο και κάπου θα υπάρχει μια επαφή με το όλο σύστημα. Υπάρχουν αυτά τα παιδιά ως επιτοπλίστων από πληθυσμούς που είναι σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού, μετακινούμενους που γίνανε στο σπίτι και δεν, είναι τα λεγόμενα αφανή παιδιά που δεν καταγράφονται πουθενά, που δεν έχουν καταγραφεί καν στο ληξιαρχείο, στο δημοτολόγιο κάπου. Πολύ αμφιβάλλω αν αυτά τα παιδιά που συζητάμε εδώ είναι σε αυτήν την κατηγορία, ότι είναι αφανή, δεν είχαν γραφτεί πουθενά. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι στην Ελλάδα με το Σύνταγμα του 1974 είναι υποχρεωτική η 9 τάξια και πολλοί λένε ότι είναι λίγο αυτό, εκπαίδευση για τα παιδιά. Αλλά κάθε χρόνο το Υπουργείο Παιδείας δημοσιεύει στατιστικές σχολικής διαρροής. Τα χρόνια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Είναι ενδεικτικό του πόσο αποδεχόμαστε στην πράξη ότι κάτι αντισυνταγματικό συμβαίνει. Αυτά τα παιδιά που φεύγουν από τη σχολική διαδικασία δεν τα ψάχνει και κανένα. Εδώ που τα λέω. Στην Ελλάδα.
0: Ναι. Άρα λοιπόν, για να το πάρουμε από την αρχή, υπάρχει το σχολείο.
1: Υπάρχει το σχολείο. Υπάρχουν οι υπηρεσίες υγείας. Εκεί που θα πάνε τα παιδιά να κάνουν εμβόλια, θα πάνε για μια ίωση, για μια γαστριτίδα. Και τα περισσότερα παιδιά θα πάνε σε κάποια υπηρεσία υγείας κάποια στιγμή στη διαδρομή τους. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τούτη εδώ την οικογένεια, γιατί θα περάσουν μέρες να κάτσει κάποιος ο κουριαχτός και να μάθουμε τα πραγματικά περιστατικά. Ξέρετε, τις πρώτες μέρες της δημοσιοποίησης, όταν έχουμε μια τέτοια ιδιαζόντως αλγινή και ιδεχθή υπόθεση, πολλά πράγματα είναι και ραδιοαρβίλα και διωγγωμένα και αναπαράγονται και στρεβλές, ας πούμε, παρουσιάσεις. Σιγά σιγά αποκαθίσταται η εικόνα της πραγματικότητας. Mm-hmm. Σε παρόμοια περιστατικά που έχουν συμβεί την τελευταία δεκαετία, δεκαπενταετία και έχουν συμβεί. Να σας θυμίσω το τρίχρονο στο Ηράκλειο της Κρήτης που τελικά απεβίωσε. Το άλλο το παιδί που το είχαν τεμαχίσει πριν καμιά δεκαριά χρόνια ο πατέρας του και η μάνα του, ή την τραγική περίπτωση με τη μετανάστρια που έπνιξε το παιδί της στο Φάληρο πριν 2-3 χρόνια, πόσο ήταν αυτό. Δεν είναι ότι δεν είχαμε. Στην πλειονότητα αυτών των περιπτώσεων, όταν πήγαινες προς τα πίσω, διαπίστωνες ότι οι οικογένειες αυτές, τα παιδιά αυτά, είχαν επαφές με το όλο σύστημα. Και όχι μόνο αυτό, αν έξυνες λίγο παραπάνω την επιφάνεια των φαινομένων, έβλεπες ότι σε αυτές τις επαφές θα μπορούσε κάτι να είχε εντοπιστεί, κάποιος να είχε υποψιαστεί κάποιο, κάτι να είχε διερευνηθεί ή και είχε ήδη διερευνηθεί, αλλά μετά τους αφήσαμε στην τύχη ως κοινωνία.
0: Ναι, και ως θεσμική υπόσταση ενός...
1: Μα, φυσικά, αυτό δεν είναι, σας λέω, ως κοινωνία, τα θεσμικά της όργανα, οι θεσμικές της διαδικασίες. Και το λέω αυτό γιατί ως Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού πάνω από 10 χρόνια είμαστε σε μια διαδικασία να προσπαθούμε να παράξουμε μια σειρά από εργαλεία, πρωτόκολλα διαχείρισης, εντοπισμού, για να εντοπίζονται αυτές οι οικογένειες που έχουν παιδιά και έχουν αυξημένες ευαλωτότητες ή και κίνδυνο για τα παιδιά, για να μπορούν να γενικευτούν στη χρήση τους στο πεδίο από όλες τις υπηρεσίες που δυνητικά εμπλέκονται. Δυστυχώς η εμπειρία αυτών των 15 χρόνων κοντά που κάνουμε αυτή τη δουλειά, γιατί το πρώτο πρωτόκολλο το φτιάξαμε το 2014 για την αναγνώριση των περιστατικών κακοποίησης παραμέλειας του παιδιού από υπηρεσίες εκπαίδευσης, πρόνοιας, υγείας, ψυχικής, σωματικής. Φτιάξαμε μετά για την επικινδυνότητα στο σπίτι των παιδιών για τις κοινωνικές υπηρεσίες που πάνε κατόπιν εισαγγελικής εντολής το 2017-2018. Το 2022-2023 φτιάξαμε και ένα πρωτόκολλο για τον πρώιμο εντοπισμό από άλλες υπηρεσίες, τις υπηρεσίες που δίνουν τη σακούλα του σούπερ μάρκετ στα κοινωνικά παντοπολία ή στα κοινωνικά φαρμακεία ή στα κοινωνικά φροντιστήρια, σε άλλες υπηρεσίες που δίνουν προνοιακά επιδόματα άλλου τύπου. Πού μπορεί δηλαδή να έχει επαφή μια οικογένεια με παιδιά, όπου οι επαγγελματίες μπορούν να εντοπίσουν ότι εδώ έχουμε αυξημένες ανάγκες, κάτσε πρέπει να γίνει μια παρέμβαση να... και εσχάτως για τη σεξουαλική, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω για τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά, αυτά που είναι εν ζωή τουλάχιστον υπάρχει υπόνοια, η σοβαρή υπόνοια σεξουαλικής κακοποίησής τους. Κατόπιν εντολής από την Προεδρία της Κυβέρνησης, εδώ και 3 χρόνια έχουμε δώσει στα χέρια της κυβέρνησης ένα ολοκληρωμένο πρωτόκολλο για τη διαχείριση των περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από την υπόνοια σε ένα χώρο εκπαίδευσης, υγείας, οτιδήποτε, μέχρι και την μακροπρόθεσμη αποκατάσταση. Το ότι κανένα από αυτά τα πρωτόκολλα δεν έχει πάρει θεσμικό χαρακτήρα και δεν έχει γενικευτεί, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Ότι δεν έχουμε καθόλου αυτού του είδους, δεν είναι ότι δεν έχουμε εργαλεία πώς να το κάνουμε, έχουμε, φτιάχνουμε και τα επικαιροποιούμε συνέχεια.
0: Καλά, αυτό θα έλειπε το 2026.
1: Και με την εμπειρία δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Δεν θα ανακαλύψουμε για την Αμερική.
0: Ναι.
1: Αυτά τα ίδια προβλήματα υπάρχουν σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Και τα φτιάχνουμε και τα επικαιροποιούμε και τα μοντερνίζουμε και τα εξχρονίζουμε. Το θέμα είναι ότι καμία δυστυχώς από τις ηγεσίες της ελληνικής πολιτείας δεν είχε το θάρρος να κάνει μια θεσμική τομή να πει πρέπει να τα κάνω θεσμό αυτά τα εργαλεία. Πρέπει να τα κάνω υποχρεωτικά, γενικευμένα, να τα χειρίζονται όλες οι υπηρεσίες, να τους εκπαιδεύσω, να τους δώσω τον τρόπο ώστε να εφαρμόζονται μαζικά και καθολικά σε όλο τον παιδικό πληθυσμό της χώρας.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Μαζικά και καθολικά σε όλο τον παιδικό πληθυσμό της χώρας.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.

0: Η εμπειρία είναι από όλη την Ευρώπη και τον κόσμο ότι αυτού του είδους τα πράγματα κατεξοχήν δεν τα χειρίζονται υπηρεσίες που έχουν ως αντικείμενο το κακοποιημένο παιδί. Τα χειρίζονται υπηρεσίες που έχουν αντικείμενο το παιδί τελεία, χωρίς επιθετικό προσδιορισμό.
1: Ναι.
0: Αν αυτού του είδους τα εργαλεία δεν γίνουν καθημερινότητα στο σχολείο, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας του παιδιού, εκεί που θα πάνε όλα τα παιδιά του κόσμου.
1: Στον ιδιώτη παιδίατρο. Κύριε Νικολαίδη, στην Ελλάδα θα πάνε στον ιδιώτη παιδίατρο.
0: Το ξέρω. Αυτό, επειδή το σύστημα παροχής, ειδικά πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στα παιδιά στην Ελλάδα, είναι κατεξοχήν ιδιωτικοποιημένο. Και είναι, δεν είναι καν ιδιωτικοποιημένο με την έννοια του ιδιωτικού νοσοκομείου, του μεγάλου, ας πούμε, τη μοναγάλη μονάδα, είναι ο ιδιώτης, ο μικρός επαγγελματίας της γειτονιάς. Αυτό σημαίνει ότι σε αυτό, και σε αυτό υπάρχει μικρότερη, αλλά υπάρχει αξιοσημείωτη εμπειρία και από τον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι σε αυτό έχουν μεγαλύτερη ευθύνη τα ομοεπαγγελματικά σωματεία, οι ιατρικοί σύλλογοι, η Ένωση Παιδιάτρων, η Επιστημονική, γιατί ποιο άλλο μπορεί να επιβάλλει σε αυτό το, ας πούμε, γαλαξία ανθρώπων και καταστάσεων μια ενιαία στάση για το πώς πρέπει να εφαρμόζονται μια σειρά από πρωτόκολλα. Αυτό κάνει σε χώρες σαν την Ελλάδα πιο πολύ, ας πούμε, κατεξοχήν μηχανισμό και πεδίο τον εκπαιδευτικό, γιατί τουλάχιστον στις ανεπτυγμένες κοινωνίες της Ευρώπης, να μην πάμε δηλαδή σε κοινωνίες, ας πούμε, του τρίτου κόσμου, του αναπτυσσόμενου κόσμου, οι κατεξοχήν μηχανισμοί που πάνε όλα τα παιδιά του κόσμου είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, όπου είναι συντεταγμένη κάπως, και δεύτερο είναι το σχολείο. Σε αυτά τα δύο θα πάνε όλα τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν θα εντοπιστούν τα παιδιά που κάτι τρέχει, για να μπορέσουν να τα ψάξουμε λίγο παραπάνω, να πάμε και συνεργατικά στις οικογένειες. Ξέρετε, οποτεδήποτε, και θέλω να το πω αυτό με την ευκαιρία που συζητάμε για το περιστατικό της Κυψέλης, ξαναλέω, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η πραγματική αποτύπωση των περιστατικών που συνέβησαν σε αυτήν την οικογένεια, και καλό κανείς είναι να είναι επιφυλακτικός και να βγάζει συμπεράσματα, γιατί πολλές φορές η εικόνα ήταν τελείως διαφορετική εν τέλει από αυτή που παρουσιάστηκε αρχικά. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις τέτοιων κραυγαλαίων, ιδιαίτερα ιδεχθών και, πώς να το πω, χοντροκομμένων εγκλημάτων, τώρα το βρέφος, τη σακούλα, την κατάψυξη με 10 μαχαιριές.
1: Φοβερό.
0: Αυτό, έτσι. Στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις, εν τέλει αποδείχθηκε ότι υπήρχε σοβαρή ψυχοπαθολογία στην οικογένεια.
1: Ναι.
0: Δεν είναι δηλαδή το θύμα εγκληματικής ενέργειας τελεία. Είναι εγκληματική ενέργεια, αλλά, πώς να σας το πω, τα κοσταλέξια της Ελλάδας,
1: είναι σαφές.
0: Υπάρχει και βαριά ψυχοτική ψυχοπαθολογία. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι, για παράδειγμα, θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο και θα έσωζε ζωές το να υπήρχαν προληπτικές δράσεις στήριξης των ανθρώπων που έχουν τέτοια θέματα. Και οι οποίοι επίσης, αν πάμε προς τα πίσω, συνήθως είχαν επαφές με το όλο σύστημα.
1: Προληπτικές, είπατε.
0: Προληπτικές, βέβαια.
1: Φοβάμαι ότι δεν υπάρχουν δημόσιες κανονικές.
0: Το ξέρω πολύ καλά την κατάσταση. Απλώς σας λέω ότι, εκ των υστέρων δεν γίνεται για τίποτα. Δηλαδή, όσο αφήνεις αυτά τα πράγματα να εξελίσσονται, τόσο πιο πολύ παρεμβάσεις και θα έχουν μικρότερο ωφέλιμο αποτύπωμα. Και δεύτερον, θα έχουν και παράπλευρες απώλειες. Όσο πιο νωρίς πας και κάνεις μια παρέμβαση σε έναν άνθρωπο που είναι μέσα στην ψυχοπαθολογία, κάπου διάβασα τώρα, δεν ξέρω πόσο μπορεί να είναι θυμά, σας λέω πρέπει να είναι κανείς πολύ φυλακτικός, ότι ο ένας έλεγε ότι μας το είχαν αλλάξει το μεστήριο.
1: Ναι, ήταν σατανισμένο και... γιατί έκλαιγε συνεχώς και τα λοιπά. Ναι, τα διαβάσαμε.
0: Καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Σε όλη τη γεωγραφική, ακούστε, σε όλη τη γεωγραφική Ευρώπη, όχι την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη γεωγραφική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων χωρών της Ανατολικής Ευρώπης που ακόμα έχουν χαμηλότερους δείκτες κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης από την Ελλάδα. Μετά από κάθε γένα, σε οποιοδήποτε μεστήριο, δημόσιο, ιδιωτικό, από την πιο φτωχή και περιθωριοποιημένη μητέρα μέχρι την πιο πλούσια, θα ακολουθήσει μια επίσκεψη συνήθως κοινωνικού λειτουργού σε κάποιες χώρες επισκέπτη υγείας ή κάτι τέτοιο. Στο σπίτι, όπου θα πει στην οικογένεια, παιδιά, η έλευση ενός καινούργιου παιδιού σε ένα οικογενειακό σύστημα φέρνει αλλαγές που δημιουργούν και άγχος και στρες. Από τα υλικά αγαθά, αν έχετε πάνες, αν ξέρετε πώς να δοκιμίζετε,

0: αν κλαίει πάρα πολύ και σας δυσκολεύει, αν είναι δύσκολο παιδί κτλ. Μέχρι τα ψυχολογικά και το πώς αναδιατάσσει τις ισορροπίες σε ένα σπίτι. Και αυτό θα γίνει ως στάνταρ πρακτική σε κάθε περίπτωση που μια μάνα γυρίζει με το μωρό της από το μαιευτήριο σπίτι. Αυτού του είδους τα προγράμματα έχουν μετρημένη, τεκμηριωμένη αποτελεσματικότητα στο να εντοπιστούν οικογένειες με δυσλειτουργίες. Μα είναι ψυχοσικοί γονείς, μα είναι, ξέρω εγώ, ακραίες προσωπικότητες και μπορεί να εκτραπούν σε πράγματα που να τα διαβάζουμε ως τραγωδίες και πάει λέγοντας μετά. Μα οτιδήποτε, γιατί πας συνεργατικά και εντοπίζεις πράγματα. Εκεί που βλέπεις ότι υπάρχει πρόβλημα, παραμένεις, δεν κάνεις μια επίσκεψη και φεύγεις και μένεις δίπλα στην οικογένεια. Προσπαθείς να χτίσεις μια συμμαχία ώστε να μην φτάσουν τα πράγματα στον μύχη. Τα υπόλοιπα είναι οι εκ των υστέρων μετά Χριστοπροφήτες και ο νόμος του Λίντς. Εντάξει. Ναι. Να κρεμάσουμε τους κακούργους. Εντάξει. Δεν θα γλιτώσουμε από τα κακουργήματα έτσι.
1: Ναι, ναι, είναι πολύ, πολύ σημαντικό αυτό που λέτε.
0: Γιατί εδώ... έτσι αντιμετωπίζουν σε όλο τον κόσμο αυτά τα φαινόμενα και επειδή δεν υπάρχουν αυτά στην Ελλάδα, κατά τεκμήριο θα τα ξαναδούμε να συμβαίνει. Ό,τι και αν κάνουμε τώρα. Ναι. Εκτός και αν το πάρουμε αλλιώς και αρχίσουμε να εγκαθιστούμε διάφορες τέτοιες προληπτικές δράσεις ως μόνιμη λειτουργία του όλου συστήματος. Δεν θα μας λύσουν το πρόβλημα ούτε οι δομές, ούτε οι εξειδικευμένες, ούτε οι ξενώνες, ούτε οι εισαγγελείς, ούτε οι αστυνομικοί, ούτε οι ιατροδικαστές. Το βασικότερο που πρέπει να επενδύσουμε είναι πρόληψη ώστε οι οικογένειες που έχουν παιδιά και έχουν ευαλωτότητες από πολύ νωρίς να εντοπίζονται, να στηρίζονται, ξέρετε, και για πάρα πολλούς από τους ανθρώπους που ήταν μα σε χρήση, μα ψυχοτική, μα που είχαν σοβαρές ψυχοπαθολογίες και οδηγήθηκαν σε εγκλήματα στα παιδιά τους. Εγώ δεν πιστεύω ότι οι ίδιοι προτιμούσαν μια τέτοια τραγική εκτροπή της οικογενειακής τους ζωής. Θα προτιμούσαν να υπήρχε ένα χέρι της κοινωνίας που νωρίς να τους είχε στηρίξει και να τους είχε σηκώσει και να μην τους αφήσει να πέσουν.
1: Πόσο σημαντικό είναι αυτό που λέτε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακόμη και έτσι όπως το περιγράφετε τώρα, ακόμη και στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει κάποια ευαλωτότητα. Και εκεί μία μητέρα, ένας πατέρας, δύο γονείς χρειάζονται. Ό,τι είναι τέλος πάντων.
0: Ενέργεια, να σας πω κάτι. Εδώ στο ελληνικό σύστημα, να το κάνει ο Θεός. Σε ένα παιδί που είναι μέσα στο σύστημα, που έχει απομακρυνθεί, που έχουν επέμβει εισαγγελείς, το έχουν βγάλει, άμα εξαφανιστεί από το ίδρυμα, από το οπουδήποτε είναι και έχει τοποθετηθεί με εντολή εισαγγελέα, την τρίτη φορά θα το ψάξει, πιστεύετε, κανένας στην Ελλάδα?
1: Όχι.
0: Ακόμα και αν την κοπανάει για να πάει να βρει τους διακινητές του, και το ξέρουμε όλοι, ή τους κακοποιητές του.
1: Ναι.
0: Την τρίτη φορά δεν θα το ψάξει κανένας, σας το υπογράφω. Γιατί δεν υπάρχει σύστημα, και το σύστημα ή όποιες υπηρεσίες, για να το πω πιο σωστά, υπάρχουν, δεν κοιτάζουν να εξυπηρετήσουν το παιδί που έχει ανάγκη προστασίας. Τις έχουμε στήσει για να εξυπηρετήσουμε άλλα πράγματα, για να βρίσκουν οι ενήλικες παιδιά να υιοθετήσουν, για να έχουμε ιδρύματα και να κοπορεύονται διάφοροι φιλάνθρωποι ότι κάνουν φιλανθρωπικό έργο.
1: Ναι,
0: για διάφορους τέτοιους λόγους. Όχι για να εξυπηρετούμε τα παιδιά.
1: Ακόμη και αυτό όμως, η υιοθεσία, ας πούμε, που λέτε, και αυτό δεν προχωράει.
0: Κοιτάξτε, πώς να προχωρήσει. Είμαστε η τελευταία χώρα στην γεωγραφική Ευρώπη που έχουμε ακόμα ιδρύματα, καλή μου.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι αυτά που συζητάμε είναι ένα ενιαίο πλέγμα. Δεν είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους. Τα ιδρύματα, η έλλειψη προληπτικών δράσεων, η έλλειψη οικουμενικών προγραμμάτων επίσκεψης μετά τη γέννα, η πολύ ισχυρή παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στήριξης της ευάλωτης οικογένειας. Όλα αυτά είναι ένα πράγμα. Ότι δεν έχουμε επενδύσει στην κοινωνική προστασία ως χώρα, ως κοινωνία. Αυτό, κατά την ταπεινή μου γνώμη, γινόταν γιατί όλες οι πολιτικές ηγεσίες, μέχρι και την τωρινή, σπεκουλάρουν στο ότι η ελληνική κοινωνία παραδοσιακά είχε αμορτισέλ, είχε τρόπους, η τοπική κοινωνία, η ευρύτερη οικογένεια να βοηθάει τα κοινωνικά προβλήματα ad hoc. Και ως εκ τούτου όλοι σπεκουλάρανε και δεν φτιάχνανε συγκροτημένες υπηρεσίες.
1: Και τώρα που, διορθώστε με αν κάνω λάθος, και τώρα που αλλάζει αυτό, που η κοινωνική συνοχή έχει διαραγεί, που δεν βλέπουμε τι κάνει ο διπλανός μας, γιατί κοιτάνε ακριβώς.
0: Ειδικά μετά την οικονομική κρίση, η αλήθεια είναι ότι οι δεσμοί της κοινωνικής αλληλεγγύης
1: έχουν σπάσει σοβαρά.
0: Έχουν περιοριστεί. Δηλαδή, πια είναι στην πυρηνική οικογένεια και αν, ας πούμε. Έτσι. Ειδικά στα αστικά κέντρα. Στην πιο επαρχία κρατάει λίγο πιο πολύ η συνεκτικότητα του. Και αυτό έτσι γίνεται.
1: Δεν θα
0: περνά
1: όρκο, αν μου επιτρέπετε, αλλά ας το πούμε έτσι.
0: Αν το συγκρίνεται με την Κυψέλη, μάλλον
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, έτσι, ισχύει.
0: Σε σχέση με το ιστορικό παρελθόν της και εκεί είναι περιορισμένη η κοινωνική αλληλεγγύη και συνδρομή. Λοιπόν, παρόλα αυτά, οι πολιτικές ηγεσίες πετάνε χαρταϊτό. Και λένε θα διανύσουμε τα τελευταία χρόνια που δεν χρειάζεται να επενδύσουμε σε μια κοινωνική συγκροτημένη μηχανή, σε ένα μοχλοβραχίωνα του κράτους που να είναι η κοινωνική προστασία. Και ή κάνουν κινήσεις εντυπωσιασμού. Δείτε, ας πούμε, ξέρω, παρούσα κυβέρνηση έχει εξαγγείλει διάφορα μέτρα, ας πούμε, τα οποία είναι μόνο πιλωτικά, πειραματικά, προσωπικός βοηθός για τα παιδιά με αναπηρία, ξέρω. Καλά, αλλά αν δεν γίνει οικουμενικά καθολικά, δεν λέει τίποτα τώρα για 2.000 άτομα, όταν έχεις δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά στην Ελλάδα που το έχουν ανάγκη αυτό. Δεν είναι απλώς για τα μάτια του Θεραφείμα.
1: Ναι. Λοιπόν, θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Είχε πολύ ενδιαφέρον η συζήτησή μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά.
0: Παρακαλώ, και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, κύριε Νικολαίδη. Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια
0: σας. Εσείς.
1: Γεια σας. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Γιώργος Νικολαίδης, διευθυντής, ψυχίατρος ο ίδιος, διευθυντής ψυχικής υγείας και κοινωνικής μέρημνας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού. Θα πάμε με ένα τραγούδι να συνδεθούμε με το Earth News Radio, να ακούσουμε ειδήσεις. Κράτησε πολύ η επικοινωνία με τον κύριο Νικολαίδη. Νομίζω ότι ήταν εξαιρετικά ενδιαφέροντα τα όσα μας είπε. Θα συνδεθούμε λοιπόν μετά το τραγούδι με το Earth News Radio, να ακούσουμε ειδήσεις. Λίγο μετά τις 11 επιστρέφουμε εδώ στο Θεσσαλικό Περισκόπιο.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Από σήμερα αναλαμβάνει δράση στους δρόμους της Αττικής η ειδική ομάδα κόμβος της τροχιάς με στόχο την ταχύτερη παρέμβαση στα σημεία που δημιουργούνται σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα. Με drones, κάμερες, AI και 138 αστυνομικούς, η δράση επικεντρώνεται σε 54 κομβικά σημεία του Λεκανοπεδίου με κύρια προτεραιότητα τον Κηφισό, καθώς και κεντρικές αρτηρίες. Σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, μετά την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος, ενδέχεται σταδιακά και σε βάθος χρόνου να καταστεί εφικτή βελτίωση της κυκλοφορίας έως και 25%. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη συμβολή της οδού Μουστοξίδη με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν οι δύο μοτοσυκλέτες, τις οποίες επέβαιναν, συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Κανένας τους δεν φορούσε κράνος, εξετάζεται η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, ανέφερε στο ΕΡΤ News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Μειωμένες από χθες οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, η μέση μείωση διαμορφώνεται στο 9,5% και αφορά 1.740 κωδικούς προϊόντων, τρόφιμα είδης πρώτης ανάγκης και σχολικά που φέρουν ειδική σήμανση. Οι μειώσεις τιμών σε επώνυμα προϊόντα κυμαίνονται από 10-30% για σημαντικό αριθμό κωδικών, ενώ στα σχολικά είδη οι διψήφιες μειώσεις αποτελούν κανόνα. Οι μειώσεις θα έχουν επίδραση στον καταναλωτή λόγω και του σταθερού πληθωρισμού στα τρόφιμα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών Λευτέρης Κιωσές. Πρόσθεσε ότι αυτή η προσπάθεια για τη συγκράτηση των τιμών θα πρέπει να συνδυαστεί με άλλα μέτρα, όπως το κομμάτι των έμεσων φόρων σε κάποια προϊόντα, καθώς όπως εξήγησε έχουμε υψηλούς συντελεστές σε σχέση με τις δυτικές χώρες της Ευρώπης. Μύθος ότι η Ελλάδα είναι η ακριβότερη χώρα, μάλιστα όσον αφορά ένα μέσο τυπικό καλάθι είναι φθηνότερη, σημείωσε ο κύριος Κιωσές. Ανωδικά κινείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρία στο πετρέλαιο, καθώς η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο παρατεταμένων προβλημάτων στις ενεργειακές ροές μέσω των στενών του Ορμούς. Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη ξεπέρασε τα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα για πρώτη φορά από τις αρχές του 2023. Η ισχυρή ανωδική τάση καταγράφηκε σήμερα η χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας σε εξέλιξη που ενδέχεται να δημιουργήσει νέα δεδομένα για τη λιανική αγορά, καθώς οι προμηθευτές σήμερα ανακοινώνουν τις χρεώσεις των πράσινων τιμολογίων για το Σεπτέμβριο. Αναζητείται ο δράστης ή οι δράστες της δολοφονίας του Βρέφους που εντοπίστηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Η προανάκριση συνεχίζεται ώστε να αποσαφινιστούν οι ακριβές συνθήκες θανάτου του. Το ζευγάρι, χρήστες ναρκωτικών και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε περισσότερα από 10 θανατηφόρα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του Βρέφους. Φρίκι προκαλούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο ζωής του ζευγαριού και των τριών ανήλικων παιδιών τους. Κρίσιμη χαρακτήρηση εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου την εξέτασή τους από ειδικούς παιδοψυχολόγους. Μιλώντας στο Earth News, σημείωσε ότι αναμένονται αποτελέσματα από εξετάσεις DNA προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα παιδιά είναι πράγματι μέλη της οικογένειας και ποια είναι η σχέση τους με το νεκρό Βρέφος. Νέα ένταση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήση πυρηνικών όπλων. Με σκληρά αντίπεινα απειλή, η Τεχεράνη δεξαμενόπλιο, η πλήγη ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. 43 αγόρια έχασαν τη ζωή τους φέτος στις τελετές περιτομής στη Νότια Αφρική, σκοτεινή πλευρά του Εθήμου, που αποτελεί ορόσημο μετάβασης από την εφηβεία στην ανδρική ηλικία. Ανεκπαίδευτοι χειρουργοί χρησιμοποιούν σκουριασμένα εργαλεία, με αποτέλεσμα δεκάδες παιδιά κάθε χρόνο να πεθαίνουν από γάγρενα, σύψη και αφυδάτωση. Ο καιρός. Με 36 άρια μπαίνει ο Σεπτέμβριο, τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια επιρροτικά ορεινά, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Θεσσαλικό Περισκόπιο, περνάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, 98,3, 100,7, 101,2 οι συχνότητες από τις οποίες μας ακούτε. Διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας της ΕΡΤ για τα ραδιόφωνα, erteco.gr, περιφερειακή σταθμή. Είτε πατήσετε την κατηγορία Λάρισα, είτε την κατηγορία Βόλος, το Θεσσαλικό Περισκόπιο θα ακούτε, που θα είναι στη συντροφιά σας μέχρι τις 12. Πάμε να δώσουμε το λόγο για την έναρξη, στην έναρξη της δεύτερης ώρας της εκπομπής, στην Ελένη Μανώλη, στην ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
1: Λοιπόν, να σας πω πριν ξεκινήσω τη συνέντευξη ότι μου έλεγε φρόσω για μια φωτιά προς την πλευρά τώρα της Νέας Αγχιάλου. Δεν ξέρω, είναι κάτι τελείως καινούριο, θα το δούμε.
0: Ναι.
1: Εγώ να σου πω απλά ότι θα μιλήσω με την κυρία Φέη Τζάνε Τουλάκου, η οποία είναι από τη νέα συνέλευση κατά της καύσης των απορριμμάτων που προέκυψε από αυτές τις δύο μεγάλες συνελεύσεις που είχαν καλέσει τουλάχιστον 5 οργανώσεις, κυρίως περιβαλλοντικές, έτσι, για το θέμα της καύσης. Κυρία Τζάνε Τουλάκου, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας κύριε Μανώλη και ευχαριστούμε πολύ για την ορατότητα.
1: Λοιπόν, για πείτε μας λίγο, τι είπατε χθες και τι αποφασίσατε.
2: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έγινε μια δεύτερη μεγάλη συνέλευση μέσα στο καλοκαίρι για το τεράστιο μείζον ζήτημα της καύσης απορριμμάτων, το οποίο πρόκειται να γίνει μια νέα ξανά πάλι, μια νέα πραγματικότητα στο Βόλο μετά την έγκριση της απόφασης περιβαλλοντικών όρων που έθεσε η ΑΓΕΤ. Συζητήσαμε λοιπόν τον τρόπο δράση μας, ήταν μια μεγάλη συνέλευση όπως σας είπα. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να θορυβήσει την ΑΓΕΤ, ότι ο κόσμος του Βόλου συσπυρώνεται αυτή τη στιγμή, διότι διεκδικεί πίσω την υγεία του έτσι και την καθαρότητα του αέρα και του εδάφους και του περιβάλλοντος γενικά. Αυτό που είπαμε είναι ότι στις 10 Οκτωβρίου πρόκειται να μαζευτούμε στην ΑΓΕΤ και για να δηλώσουμε, να κάνουμε μια ειρηνική διαμαρτυρία, συμβολική, έναν συμβολικό αποκλεισμό αν θέλετε του εργοστασίου, για να δηλώσουμε ότι οι πολίτες αντιδρούν και στην νέα ΑΕΠΟ αλλά και στην προσπάθεια να γίνει όπως το ονομάζει επιχειρηματικό πάρκο η περιοχή, που σημαίνει ότι αν γίνει κάτι τέτοιο δεν θα μπορέσει ποτέ να απαλλαχθούμε από το πρόβλημα που δημιουργεί αυτή η βιομηχανική μονάδα μέσα στην πόλη του Βόλου. Επομένως, ξεκινάμε αυτές τις διαδικασίες με ορατότητα, το νέο μεγάλο συλλαλητήριο που θα γίνει στις αρχές της Άνοιξης, το οποίο θα αρχίσουμε να το προετοιμάσουμε από τώρα, για να δώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα στην εταιρεία, ούτως ώστε να μπορέσει να αποφασίσει και η ίδια να μετακινηθεί, να φύγει από τον ιστό της πόλης, όχι για να καίει σκουπίδια αλλού, αλλά για να καίει πιο ωφέλιμα καύσιμα για το περιβάλλον, αλλά σε μια βιομηχανική περιοχή, όπως άλλωστε είναι και το νομοθετικό πλαίσιο, διότι εκεί που βρίσκεται τώρα παραβαίνει το νομοθετικό πλαίσιο. Επίσης, σκεφτόμαστε και οργανώνουμε μια δική μας προσφυγή από τη στιγμή που η περιφέρεια θα κατέβει με δική της προσφυγή, δεν επιθυμεί να συνεργαστεί με τους πολίτες γι' αυτό. Έτσι και εμείς θα οργανώσουμε μια δική μας προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ούτως ώστε να προσπαθήσουμε να σταματήσουμε να βγει, ας το πούμε, άκυρη αυτή η απόφαση περιβαλλοντικών όρων.
1: Ναι, η περιφέρεια ξέρετε κατά πόσο έχει προχωρήσει, δηλαδή αυτό που έλεγε ή...
2: Έχουμε ζητήσει να μας ενημερώνει. Ναι. Εμείς πήγαμε και μιλήσαμε τον κύριο Λαμπρινή, τον αντιπεριφερειάρχη περιβάλλοντος. Δεν έχουμε κάποια εικόνα. Ναι. Το μόνο που είχαμε ήταν ένα ηχηρό, όχι, δεν επιθυμούμε να συνεργαστούμε με κανέναν άλλον, θα το κάνουμε μόνοι μας. Επομένως, δεν γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Και επίσης δεν θεωρούμε και πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα επιχειρήματα που βάζει. Εμείς έχουμε μια λίστα από όλο αυτό τον 8χρονο αγώνα με πολύ 38 διάσταστα επιχειρήματα εναντίον αυτής της οχληρής πρακτικής.
1: Ναι, ναι, ναι. Η ουσία είναι αν μπορούσε πραγματικά να αποχωρήσει, μια και είναι όπως είπατε και εσείς και στο χωροταξικό μέσα και είναι αποφάσεις οι οποίες είναι σχετικά πρόσφατες. Καμιά δεκαριά χρόνια πριν ας πούμε είναι αυτό, δεν είναι και τόσο πολύ.
2: Ακριβώς, και ξέρετε μέσα η ΑΕΠΟ έγραφε ότι αυτή τη στιγμή εργάζονται γύρω στα 118-120 άτομα στο εργοστάσιο. Ξέρετε πόσες περισσότερες, γιατί πάντα αυτό είναι το διακύβευμα και φυσικά κανένας μας δεν θέλει οι άνθρωποι να χάσουν τη δουλειά τους. Ξέρετε όμως, καταρχήν, πόσα λεφτά πηγαίνουν σε νοσήλια έτσι, από ασθένειες που έχουν σχέση με την καύση του πλαστικού. Απ' την άλλη, θα μπορούσε αυτό το μέρος, το οποίο είναι χωροθετημένο για να γίνει ένα ένα περιβαλλοντικό πάρκο. Έτσι, έτσι είχε θεσμοθετηθεί όλη αυτή η περιοχή με προεδρικό διάταγμα. Πόσες θέσεις εργασίας θα υπήρχαν αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, αν γινόντουσαν εγκαταστάσεις, όπως έχουμε προτείνει και εμείς μέσα από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Έτσι, έχουμε κάνει πτυχιακές μελέτες. Θα γινόταν μια αναζωογόνηση για όλη την περιοχή και όχι αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Επομένως, υπάρχουν λύσεις. Θέλουμε δίπλα μας, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε δίπλα μας τους φορείς. Ποιοι είναι οι φορείς? Είναι ο ιατρικός σύλλογος, είναι ο φαρμακευτικός, ο δοντιατρικός, είναι το ΤΕΕ, είναι οι δικηγόροι. Είναι όλοι οι φορείς, όπως και στα προηγούμενα συλλαλητήρια, και τώρα θα επιδιώξουμε συναντήσεις, θα συζητήσουμε μαζί τους και θεωρώ ότι είναι το αυτονόητο και το λογικό που έκανε κάθε πολίτης. Δεν χρωστάει ούτε τα πνευμόνια των παιδιών του σε καμία εταιρεία, σε καμία ΓΕΤ, να μαζευτούμε όλοι μαζί. Δηλαδή, πώς είμαστε στο Βόλο, 110.000 άνθρωποι, όλοι να κατέβουμε στο δρόμο με το καλό όταν οργανωθεί το συλλαλητήριο.
1: Έχετε συγκεκριμενοποιήσει καθόλου αυτή την προσφυγή στο ΣΤΕ? Δηλαδή, θα είναι τι, κατά τις καύσεις, θα είναι για τη μετακίνηση, θα είναι πώς, θα είναι και τα δύο?
2: Θα είναι ουσιαστικά για την καινούργια απόφαση. Θέλουμε να ακυρώσουμε το ναι που έδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος στους περιβαλλοντικούς όρους που έθεσε η ΑΓΕΤ. Έτσι. Αυτό θέλουμε να κάνουμε και έχουμε πολύ σύντομο χρόνο, γιατί το μάθαμε και μόνοι μας, δεν μας το είπε κανείς, δυστυχώς δεν μας το είπε κανένας φορέας που οφείλουν να μας το πούν. Το μάθαμε, το ανακαλύψαμε μόνοι μας και ήδη έχουν περάσει περίπου 1,5 μήνας. Έχουμε μέχρι αρχές Οκτωβρίου να το κάνουμε αυτό. Ευτυχώς έχουμε βρει δικηγόρους που είναι, έτσι, πώς να το πω, έχουν πάρει ζεστά πάρα πολύ αυτό το ζήτημα, που πρόκειται για ένα ζήτημα υγείας και ανθρωπισμού. Γιατί βαλόμεθα, έτσι, είμαστε σε μια απειλή αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε. Και έτσι θα το αναλάβουν. Ευελπιστώ να προχωρήσει αυτή μας η προσπάθεια σύντομα.
1: Ναι, γιατί η προηγούμενη έκανε 5 χρόνια, γι' αυτό λέω.
2: Η προηγούμενη άργησε να βγει. Δεν είναι χαρακτηριστικό τόσο μεγάλη, τόσος πολύς χρόνος αναβολής, αλλά το καλό ήταν ότι βγήκε, και αυτό που έκανε η περιβαλλοντική πρωτοβουλία δηλαδή, βγήκε θετικά προς εμάς και δεν ερχόντουσαν σκουπίδια από τη θάλασσα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτό δίνει και ένα, ας το πούμε, προηγούμενο στο ζήτημα του παγασιτικού, ότι ο παγασιτικός είναι ένας ευαίσθητος κλειστός κόλπος, όπου ούτε σκουπίδια μπορούν να έρχονται, ούτε το LNG μπορεί να μπει, ούτε τίποτα που θα είναι οχλήρο. Επομένως, το κερδίσαμε και γι' αυτό όλο αυτό το διάστημα, ναι μεν έκαιγε η ΑΓΕΤ φέρνοντας τα σκουπίδια της Ιταλίας με φορτηγά, αλλά δεν έφερνε εκεί στις τεράστιες ποσότητες που έρχονται με τα καράβια. Τώρα όμως θέλει να τα επαναφέρει και να καίει 100.000 τόνους το χρόνο. Δηλαδή, σκεφτείτε πόσους τόνους την ημέρα, έτσι, όταν μιλάμε για 15 εκατομμύρια κυβικά μέτρα απαέριας και πάζουν κάθε μέρα την πόλη του Βόλου σαν κουβέρτα. Λοιπόν, αυτό είναι, δεν το δεχόμαστε. Δεν έχει καμία λογική εξάλλου. Για ποιο λόγο να δεχτείς κάτι τέτοιο, έτσι. Οι πολίτες πρέπει να καταλάβουν τη δύναμη του λόγου τους και όλοι μαζί πρέπει να διεκδικήσουμε το καθαρό μας αέρα, τα αυτονόητα δικαιώματα. Η συνθήκη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δηλαδή του 48, τι έλεγε? Καθαρός αέρας, καθαρό νερό, ελεύθερο νερό. Αυτό δεν είναι αυτό. Αυτό πρόκειται να κάνουμε εμείς στο Βόλο.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
2: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Εδώ είμαστε Θεσσαλικό Περισκόπιο. Σήμερα είναι Τρίτη, 1η του Σεπτέμβρη. Καλό μήνα σε όλους όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Χρόνια πολλά δεν είπαμε, είναι πολλές οι ορτάζουσες σήμερα. Είναι η Αφροδίτη, είναι η Κλειό, είναι η Θάλια, είναι η Καλλιόπη, είναι... και τι δεν είναι. Είναι κόσμος πολλής που γιορτάζει σήμερα. Θα συνεχίσουμε αυτή τη δεύτερη ώρα με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, διότι να πλησιάζει και αυτή στις 5 του μήνα η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία όπως κάθε χρόνο αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα ανακοινώσει νέα μέτρα ο Πρωθυπουργός, που θα αφορούν οικογένειες, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Για τις οικογένειες οι πληροφορίες λένε ότι εξετάζει μεταξύ άλλων την εξίσωση των παροχών που λαμβάνουν οι τρίτες και οι οικογένειες με εκείνες των πολύτεκνων οικογενειών. Για τις μονογονεϊκές δεν βλέπω κάτι. Ή για τις οικογένειες με ένα παιδί επίσης δεν βλέπω κάτι. Για πάμε να συναντήσουμε στην αίθουσα σύνταξης τον καλό συνάδελφο τον Άρη Ψύχα, μήπως βλέπει εκείνος καλύτερα. Καλημέρα Άρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα Ελπίδα, καλημέρα και στους φίλους ακροατές και ακροάτριες. Εγώ θα έλεγα να ανακοινωθούν και να έχουμε να τα σχολιάσουμε. Πάντως υπάρχουν όλες αυτές το διάστημα πάρα πολλές πληροφορίες για το πακέτο των μέτρων που θα εξαγγέλει ο Πρωθυπουργός. Βασικά να πούμε το εξής: είναι η τελευταία διεθνή έκθεση πριν τις εθνικές εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν.
0: Και με ορίζοντα τα 100 χρόνια, ΔΕΘ.
1: Συγγνώμη.
0: Και με ορίζοντα, λέω, τα 100 χρόνια, ΔΕΘ.
1: Και με ορίζοντα τα 100 χρόνια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να παρουσιάσει μέσα από την ομιλία του το Σάββατο στους παραγωγικούς φορείς και τη συνέντευξη τύπου το σχέδιο για την επόμενη τετραετία. Θα έχει βέβαια μέτρα βραχυπρόθεσμα που θα υλοποιηθούν πιθανότατα από 1η-1η-27 τα περισσότερα από αυτά, αλλά η εκτίμηση είναι ότι θα προσπαθήσει να δώσει και ένα ορίζοντα τετραετίας κατά την ομιλία του και περιγράφοντας το πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής για τα επόμενα χρόνια και με στόχο βεβαίως την ανάπτυξη και την ευρωπαϊκή σύγκληση. Θα περιμένουμε να τα δούμε. Βεβαίως υπάρχει ενδιαφέρον και για τις παρουσίες των άλλων πολιτικών αρχηγών.
0: Ναι,
1: ο κ. Τσίπρας αύριο ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη για την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος και ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης την εβδομάδα μετά τις 5 και 6 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται και αυτό στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχουμε και την καθιερισμένες ανακοινώσεις και βεβαίως την συνέντευξη τύπου.
0: Ναι.
1: Να πούμε βέβαια ότι
0: πέραν
1: τους πολιτικούς αρχηγούς ετοιμάζονται να ανέβουν στη Θεσσαλονίκη αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Και έξω. Αυτό ήθελα να πω. Το ενδιαφέρον είναι και έξω από τις χώρες.
1: Έξω από τις χώρες, εγκαταστάσεις της Διεθνούς Έκθεσης, όπου και φέτος, όπως και κάθε χρόνο, πραγματοποιούνται συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας από οργανώσεις, φορείς, συνδικάτα. Έχουμε ήδη ανακοινώσει τοπικό επίπεδο, αναφέρομαι στη Λάρισα, για συμμετοχή στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Το εργατικό κέντρο θα συμμετάσχει στην πλατεία, στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στη ΧΑΝΘ στις 5.30 το απόγευμα. Πριν από λίγο δόθηκε μια συνέντευξη τύπου από τα στελέχη της διοίκησης του εργατικού κέντρου της Λάρισας. Η αναχώρηση θα γίνει με πούλμαν με λεωφορεία στις 12 το μεσημέρι από την οδό Τάκη Τσιόγκα. Στην ουσία το εργατικό κέντρο της Λάρισας θα συμμετάσχει στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας που διοργανώνει το ΠΑΜΕ. Βασικά σημεία αιχμής της κριτικής είναι ότι δεν υπάρχουν λεφτά για τον λαό, για τους πολίτες, ότι οι ανάγκες του κόσμου και της νέας γενιάς δεν μπορούν να χωρέσουν στα όρια της οικονομίας των κερδών και στις δεσμεύσεις και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το λόμπι της ακρίβειας και των πολέμων. Ανοιχτό το κάλεσμα για συμμετοχή στις εκδηλώσεις, επαναλαμβάνω, αναχώρηση στις 12 το μεσημέρι από την οδό Τάκη Τσόγκα για το εργατικό κέντρο και συμμετοχή στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία ΧΑΝΘ. Αντίστοιχο κάλεσμα και από το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ, που η ΑΔΔΗ θα κάνει συγκέντρωση στην πλατεία, στο Άγαλμα Βενιζέλου, στη Θεσσαλονίκη, στις 6 ώρα το απόγευμα, για αναχώρηση από το Δημοτικό 2, για αναχώρηση για τους, για όσους θέλουν, θελήσουν να ξεκινήσουν από τη Λάρισα, θα γίνει στις 12.30 από το ΟΔΙΟ της Λάρισας. Αύριο θα βρίσκεται στην πόλη της Λάρισας και το στέλεχος της διοίκησης του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔΗ, να θυμηθώ το όνομά του, θα δώσει και συνέντευξη τύπου στις 12 το μεσημέρι. Υπάρχει μια κινητικότητα και βεβαίως να πούμε και αυτό, έχουμε την συμμετοχή των αγροτών στην εκδήλωση.
0: Με τρακτέρ.
1: Νομίζω θα έχουμε μια συμβολική παρουσία τρακτέρ. Να συμπληρώσω ότι για την ΑΔΔΗ θα είναι το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής ο κ. Πολυμερόπουλος Βασίλης αύριο στη Λάρισα, ο οποίος θα δώσει και συνέντευξη τύπου. Οι αγρότες θα συμμετάσχουν και αυτοί μετά τη μια χρονιά μεγάλες κινητοποιήσεις αγροτικές στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Υπάρχει κάλεσμα και από την Ανωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων και νομίζω από αγροτικούς συλλόγους σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα για μαζική συμμετοχή και των αγροτών στην συγκέντρωση.
0: Πάντως, μιλώντας, σε διακόπτω ξανά, με συγχωρείς, μιλώντας με αγρότες τις προηγούμενες ημέρες στον αέρα της ΕΡΤ Λάρισας, στην ερώτηση αν έχει ικανοποιηθεί και ποιο από τα 12 αιτήματα που είχαν βάλει ως ομπρέλα αιτημάτων, έτσι, ως κοινά αιτήματα όλων των αγροτών, όλων των κτηνοτρόφων, των αλιέων και τα λοιπά, μετά από 55 μέρες στο δρόμο, είπανε ότι δεν έχει ικανοποιηθεί κανένα από τα βασικά.
1: Και γι' αυτό ίσως να αναμένουμε και μια έτσι αισθητή, έτσι, μαζική παρουσία των αγροτών στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας του Σαββάτου. Και αυτό είναι για το τέλος ελπίδα, το κάλεσμα που απευθύνει και ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, για παρουσία και συμμετοχή στο συλλαλητήριο του Σαββάτου στις 5.30 στη Χάνθ. Όπως αναφέρεται στο σχετικό κάλεσμα, στην ανακοίνωση, όλοι εμείς θα διατρανώσουμε για άλλη μια φορά πως δεν θα επιτρέψουμε να χάνονται ανθρώπινες ζωές, επειδή διαχρονικά κράτος και κυβερνήσεις προσπαθούν να μας πείσουν ότι η οικονομία δεν αντέχει καν τα στοιχειώδη μέτρα ασφαλείας στο σιδηρόδρομο. Ενώνουμε τη φωνή μας, λένε σε άλλο σημείο, απέναντι στις νέες θυσίες που ετοιμάζονται στο βωμό του κέρδους. Για να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να πληρώσουν όλοι οι ένοχοι όσο ψηλά και αν βρίσκονται, για να μην υπάρξουν άλλα τέμπη. Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών στην πλατεία Χάνθ στις 5.30 το απόγευμα του Σαββάτου και τα μέλη του Συλλόγου των Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Υπάρχει μια κινητικότητα.
0: Ναι, και να δούμε και τι μέτρα θα ανακοινωθούν.
1: Έτσι. Ναι, βέβαια, καλά, προφανώς.
0: Αν και φοβάμαι ότι θα ανακοινωθεί μια γενική δέσμη μέτρων, τα οποία θα χρειαστεί να περιμένουμε να εξειδικευθούν. Συνήθως έτσι δεν γίνεται.
1: Ναι, συνήθως εξειδικεύονται γρήγορα. Δηλαδή, ανακοινώνονται Σαββατοκύριακο, μέσα στην επόμενη εβδομάδα έχουμε εξειδικεύσεις από τους αρμόδιους υπουργούς. Το θέμα είναι να δούμε αν κάποια μέτρα από αυτά θα έχουν άμεση εφαρμογή, δηλαδή μέσα στο 2026, ή αν παραπέμπονται στο 2027. Και βεβαίως αυτό που είπαμε και στην αρχή, επειδή ο κ. Μητσοτάκης, λόγω του γεγονότος ότι μιλάμε για την τελευταία δέσμη πριν τις εθνικές εκλογές, θα θελήσει να περιγράψει, να δώσει προοπτική το περίγραμμα της νέας τετραετίας και τις προτεραιότητες, θα δούμε τι μπορεί να υποσχεθεί ως μακροπρόθεσμα, ενώ σε επίπεδο τετραετίας, μέτρα για τη στήριξη της οικονομίας και την ανάπτυξη. Ανάπτυξη, τώρα μια και το λέμε, λίγες μέρες μετά το θάνατο του Κωνσταντίνου Τσοκαλά, ο οποίος έχει γίνει το κύριο μέτρο άσκησης πολιτικής τα τελευταία χρόνια στον δυτικό τουλάχιστον κόσμο. Έτσι.
0: Ναι, ναι. Τώρα
1: η μεγέθυνση της οικονομίας, αυτό θεωρείται πρόοδος.
0: Μεγάλη ιστορία.
1: Πάντως, αυτό θεωρείται πρόοδος.
0: Διαβάζω...
1: Σύμφωνα με τον κύριο Τσοκαλά. Ναι.
0: Διαβάζω και για τις αλλαγές στο φορολογικό μέτωπο. Ότι θα...
1: Μείωση για τις κλίμακες, αυτό είναι που συζητείτε πάρα πολύ έντονα
0: το τελευταίο.
1: Έτσι, και τα τεκμήρια. Επιστροφή του προκαταβολή του φόρου, μείωση ενδεχομένως. Γι' αυτό λέω, έχουν γραφεί πάρα πολλά όλο το τελευταίο
0: δεν
1: διάστημα.
0: Μείωση φόρου. Γιατί ας πούμε για τη μεσαία τάξη. Ας πούμε ότι υπάρχει και ας την ορίσουμε τη μεσαία τάξη ως αυτούς τους ανθρώπους που ζουν για να πληρώνουν τους λογαριασμούς. Που δουλεύουν μάλλον για να πληρώνουν τους λογαριασμούς. Ναι. Και λίγο ζουν. Ας πούμε ότι αυτή είναι η μεσαία τάξη, έτσι τελείως απλοϊκά.
1: Ζουν ή επιβιώνουν.
0: Επιβιώνουν.
1: Ρητορικότερο.
0: Δηλαδή ναι, δουλεύω ναι. για να πληρώνω λογαριασμούς και αν κάποια στιγμή περισσέψει κάτι ή θα το κάνω εγώ να περισσέψει αφήνοντας κάτι απλήρωτο, να πάω και τρεις μέρες διακοπές. Αυτό. Ας το πούμε απλοϊκά. Ναι. Εδώ δεν υπάρχει τα τελευταία 7 χρόνια μείωση φόρου.
1: Όλες οι δημοσκοπήσεις και τα ποιοτικά δεν αναφέρουμε τόσο πολύ σε αυτά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αλλά όλες οι συγκλίνωσες πληροφορίες από τα ποιοτικά στοιχεία των μετρήσεων δείχνουν ότι αυτή η περίφημη μεσαία τάξη που είχε φέρει τον κύριο Μητσοτάκη στην εξουσία το 19 και το 23 επιβεβαίωσε την στήριξή του, έχει κρατάει αποστάσεις και είναι σε στάση αναμονής. Γενικά για την τοποθέτηση στο πολιτικό σύστημα. Και είναι, νομίζω ότι είναι προφανής μια προσπάθεια να γίνει μια επαναπροσέγγιση, να το πούμε έτσι, στις σχέσεις της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης με τη συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων. Σε αυτή τη λογική νομίζω ότι μπορούμε να εντάξουμε και τα μέτρα για την κατάθεση ακρίβειας, αυτή την πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ και την μεταχείριση με τους 1.700 κωδικούς.
0: Από 5-10% είναι η μείωση.
1: Ναι.
0: Όχι, θέλω λίγο να το κάνουμε σαφές. Από 5-10% δεν είναι.
1: Ναι. Αλλά αν στο 50... λογαριασμό στο σούπερ μάρκετ εσύ δεις ένα 10%, λες ότι προφανώς δεν αλλάζει κάτι θεαματικά. Αλλά λες ότι έστω αν πληρώνω 10% στα εβδομαδιαία ψώνια, μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι είναι μια πολύ σοβαρή προσπάθεια ή μια προσπάθεια.
0: Πολύ ωραία. Και το 10% που θα περισσέψει, πού θα το πάω? Σε τι θα το καταναλώσω?
1: Θα το καταναλώσω για την αύξηση των τιμών της ενέργειας, προφανώς.
0: Ωραία. Για να συνεννοούμαστε, γι' αυτό το ρώτησα.
1: Ο χειμώνας όλα δείχνουν ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολες. Η οικονομία έξω και αυτό που λέμε η αγορά περνάει δύσκολα. Το βλέπουμε, το ζούμε, το βιώνουμε. Χθες εδώ είχαμε ανακοινώσεις για την εστίαση από ανθρώπους της εστίασης που κάνουν για λουκέτα. Οι έμποροι εδώ, ο εμπορικός σύλλογος της Λάρισας με δηλώσεις των στελεχών με αφορμή την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εκτόσεων περιγράφουμε με λανά χρώματα την κατάσταση και ότι δεν πήγαν οι εκτόσεις όπως προσδοκούσαν, δεν ξέρω αν το περίμεναν, γιατί λίγο πολύ. Και νομίζω ότι η αίσθηση που έχουμε όλοι μας γύρω πολύ από την καθημερινότητά μας και από τις συζητήσεις μας με τον κοινωνικό, οικογενειακό, φιλικό περίγυρο είναι ότι τα πράγματα είναι πολύ στραμπαγμένα. Δεν νομίζω
0: καλά
1: ότι...
0: και εμείς το
1: βιώνουμε. Λέω ότι βιώνει ο καθένας, αυτό λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, και ο καθένας προσωπικά, αλλά και από το ευρύτερο περιβάλλον του.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι να υπάρχει άνθρωπος που να λέει... Εντάξει, προφανώς υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο δεν αισθάνεται, ας πούμε, ότι πιέζεται από αυτή την κατάσταση, αλλά είναι μια μειοψηφία, έτσι.
0: Ναι, προφανώς.
1: Νομίζω ότι αυτό που λέμε ο κόσμος, οι πολίτες, η κοινωνία, δύσκολα είναι.
0: Ναι, ναι, βέβαια, πολύ δύσκολα.
1: Και μόνο, επαναλαμβάνω, είναι βαρύς. Το διεθνές περιβάλλον δεν προϊονίζει για κάτι θετικό. Η ένταση στο περσικό ανεβάζει συνεχώς τις τιμές του πετρελαίου. Οι αποθήκες φυσικού αερίου στην Ευρώπη είναι μισοάδειες και στα κατώτατα όρια μετά και την έναρξη του Ρώσο-Ουκρανικού πολέμου. Και δεν υπάρχουν σημάδια ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε λίγο καλύτερα σε ό,τι αφορά πάντα στον τομέα της καθημερινότητας.
0: Ή έστω να μείνουν τα ίδια χωρίς να χειροτερεύσουν, θα έλεγα εγώ, για να ακουστώ τελείως απεσιόδοξη, αλλά νομίζω ότι δεν είναι. Είναι ρεαλιστικό κάπως.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά.

0: Αλλαγή βάρδια στον ήχο έχουμε. Δεν το είπα πριν. Ζητώ συγγνώμη. Ο Δημήτρης Τσολάκης είναι τώρα στην ρύθμιση του ήχου. Οι υπόλοιποι σταθερά. Εδώ Ελένη Μανώλη στην ΕΡΤ Βόλο, Ελπίδα Κουτσογιάννη στην ΕΡΤ Λάρισα, Αλέξανδρος Ρότσος που θα πάμε σε λίγο στην ΕΡΤ στα Τρίκαλα. Θα πάμε τώρα στην ΕΡΤ Βόλο, στην Ελένη Μανώλη. Ελένη.
1: Ωραία, τώρα θα πούμε για τον πρώτο κοφό διδάκτορα που έχουμε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ξέρεις ότι έχουμε και το τμήμα ειδικής αγωγής.
0: Ναι, βέβαια, το οποίο είναι εξαιρετικό.
1: Εξαιρετικό, ναι, και όσοι έχουν και φοιτήσει έχουν μια πολύ εξαιρετική
0: αυτό λέω.
1: Αποκατάσταση. Το θέμα είναι ότι πρέπει να έχεις τα κότσια. Για όχι μόνο να κάνεις το τμήμα, αλλά για να συνεχίσεις μετά.
0: Νομίζω, μωρέ, πως πρέπει να έχεις μια στοχοπροσύλωση σε αυτό. Όπως και οι γιατροί, για να πάει κάποιος ιατρική, πρέπει να έχει μια στοχοπροσύλωση σε αυτό. Και στην ειδική αγωγή ακόμη περισσότερο, νομίζω.
1: Πάντως ο συγκεκριμένος διδάκτορας, ο Χρήστος Γεωργοκοστόπουλος, παρά τις όποιες δυσκολίες αντιμετώπισε, είναι κοφός, τα κατάφερε, φυσικά βέβαια με τη συνδρομή και των καθηγητών του, αλλά ανακηρύχθηκε ο πρώτος κοφός διδάκτορας των θεωρητικών επιστημών στην Ελλάδα και ένας από τους ελάχιστους κοφούς διδάκτορας στην Ευρώπη. Δηλαδή, ό,τι εμπόδιο βρήκε ο άνθρωπος, κατάφερε να το υπερπηδήσει, και μάλιστα τη διατριβή του που την υποστήριξε χθες στην αίθουσα του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ήταν όλος ο κόσμος εκεί για να τον χειροκροτήσει. Έγινε σε πανηγυρικό κλίμα. Μιλούσε βέβαια στη νοηματική, εννοείται, έτσι. Ο ίδιος μάλιστα λέει ζήτησε να καταρριφθεί η προσδοκία που υπάρχει ότι δεν περιμένουμε κάτι παραπάνω από ένα κοφό, καθώς μέσω από αυτή την έρευνα που έκανε άνοιξε έτσι την ορατότητα στο κομμάτι της δικής του κοινότητας, έτσι, αποτελώντας παράλληλα πρότυπο και για άλλους ότι μπορεί να το πετύχουν. Μαζί του βέβαια μίλησε ενδιαμέσως, έτσι, γιατί είχε πως το λέμε, διερμηνέα, που μάλλον κάποιον που μιλούσε την νοηματική γλώσσα, ναι, η Φρόσο, ναι, η Παύλου. Πάμε να ακούσουμε τι υπόθηκε και τι τον ρώτησε, ενώ να πω ότι αυτό το ηχητικό είναι από την παρουσίαση που έκανε η Φρόσο χθες το μεσημέρι στην Περίμετρο. Άρα μπορεί να ακούτε παρεμβάσεις και από τη δημοσιογράφο
0: την
1: στο στούντιο.
0: Την Κατερίνα Τιρενιέρη, ναι.
1: Έτσι, την Κατερίνα Τιρενιέρη. Ωραία, πάμε να τα ακούσουμε, πάμε. Παναγιώτη.
2: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά θα καλέσουν τον κύριο Γιώργο Κωστόπουλο για την ανακήρυξή του. Οπότε λοιπόν πάω γρήγορα να ρωτήσω πώς ήταν αυτή η διαδρομή και τι δυσκολίες αντιμετωπίσατε. Και προκλήσεις βεβαίως, Κατερίνα.
3: Σίγουρα δεν ήταν ένας εύκολος δρόμος. Ήταν μια διαδρομή που, στην οποία δέχτηκα πολύ υποστήριξη από την επιβλέπουσά μου, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, από το Τμήμα Ειδικής Αγωγής, την κυρία Γαλήνη Σακουτζάκη, μια γυναίκα που με στήριξε πάρα πολύ, μια καθηγήτρια χωρίς την οποία δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι, και με συναδέλφους φυσικά άλλους που και αυτοί με στήριξαν. Τα προβλήματα και οι υποκλήσεις είχαν να κάνουν με το γεγονός ότι είμαι κοφός άνθρωπος και συνήθως τα πανεπιστήμια στηρίζουν τις φωνούμενες γλώσσες και όχι τις νοηματικές, και έτσι αλλάξαμε την τροπικότητα, αλλάξαμε το μοτίβο που υπήρχε, κάναμε έρευνα μέσα σε αυτό, πάνω σε αυτό, ακολουθώντας τους κανόνες και τον κώδικα ηθικής που υπάρχει. Ελπίζω λοιπόν η δική μου συνεισφορά να οδηγήσει σε κάτι που να ονομαστεί επίτευγμα ενός κοφού ανθρώπου, αλλά μια καλή έρευνα για την επιστήμη. Ελπίζω ότι η έρευνα αυτή θα ανοίξει την πόρτα και θα οδηγήσει και άλλους ανθρώπους στο να εξελίξουμε τη γλώσσα και την επιστήμη μας, να δούμε την νοηματική σαν ένα τομέα για να μπορούμε να κάνουμε έρευνα. Από τη στιγμή που εγώ τα κατάφερα, μπορούν και άλλοι να τα καταφέρουν στο μέλλον.
2: Η διατριβή για ως θέμα τα λάθη που συμβαίνουν στη νοηματική. Αυτό λοιπόν είναι ένα προϊόν μελέτης και ακούγοντας την παρουσίασή σας είπατε ότι χρειάστηκε να κάνετε αρκετή νοηματική. Αυτό λοιπόν είναι ένα προϊόν μελέτης και ακούγοντας την παρουσίασή σας είπατε ότι χρειάστηκε να κάνετε

0: Έτσι, καταλαβαίνουμε τι θα γίνει, τι μοτίβα χρησιμοποιούνται, τι πρέπει να αλλάξει. Και έτσι θέλησα να δω πώς μπορεί να αλλάξει αυτό. Ένας άνθρωπος δηλαδή που μαθαίνει να ακούει και να μιλάει, να εκφράζεται γλωσσικά σε μια άλλη τροπικότητα, στην νοηματική.
1: Πάντως, εμείς δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε πραγματικά.
2: Ναι, Κατερίνα.
1: Μου είπες νωρίτερα ότι στο κοινό κάτω βρίσκονται και πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι κοφοί και οι ίδιοι. Μιλάμε για έναν άνθρωπο λοιπόν που αποτελεί παράδειγμα και απόδειξη για το πώς μπορούν άνθρωποι που έχουν προβλήματα ακοής αλλά και άλλα προβλήματα να κατακτήσουν τα όνειρά τους, έτσι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο.
2: Ακριβώς. Πρέπει να σου πω ότι μεταξύ των ακροατών ήταν και, είναι και εκπαιδευτική στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μια φιλόλογο, στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Άρα αντιλαμβανόμαστε και το πόσο σημαντικό είναι αυτή η διατριβή που σήμερα παρουσιάστηκε να βρει συνέχεια, εξέλιξη για να βοηθήσει πραγματικά και τους κοφούς, αλλά και για να δώσει αυτό που είπε ο κύριος Γιώργο Κωστόπουλος, την δυνατότητα και στους ακούοντες έτσι να αντιληφθούν ότι μιλάμε για μια γλώσσα. Μια γλώσσα που μπορεί να τη μάθει ο καθένας από εμάς και να αποτελέσει ένα εφόδιο
1: λίγο
2: επικοινωνίας.
1: Λίγο για τα επόμενα βήματα δύο κουβέντες θα θέλαμε να ακούσουμε. Τι σκοπεύει να κάνει στη συνέχεια?
0: Αρχικά θέλω λίγο να ξεκουραστώ, θέλω λίγο να γρεμίσω. Ήταν μια οδύσσια όλο αυτό, επένδυσα πάρα πολύ χρόνο και ενέργεια και θα ήθελα κάποια στιγμή τα ευρήματά μου να έχουν τη διάκριση που χρειάζονται και που θέλουμε και να έχουν τα ωφέλη τους και οι κοφοί και οι ακούοντες, να έρθουν πιο κοντά αυτές οι δύο κοινότητες. Παρατηρώ ότι οργανώνονται διατριβές, οργανώνονται έρευνες που θα οδηγήσουν σε καλύτερα αποτελέσματα. Όπως για παράδειγμα, είδατε σήμερα πως έγινε η ομιλία μου. Υπήρξαν κοφοί από όλη την Ελλάδα μέσα από το Zoom και άνθρωποι που μπορεί να είδαν και να παραδειγματίστηκαν από αυτό.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, εγώ εύχομαι σε μια πιο ολοκληρωμένη συνέντευξη, Κατερίνα, να έχετε τον κύριο Γιώργο Κωστόπουλο στο στούντιο.
1: Πολύ έτσι, θα το θέλαμε. Άνεση, πάρα πολύ θα το θέλαμε. Πολλά συγχαρητήρια.
2: Διαδρομή πολύ σπουδαία.
1: Έτσι.
3: Λοιπόν, να σας πω ακόμη ότι ήταν εκεί και η κυρία Χρυσή Λασπίδου, η οποία είναι η αντιπρίτανης έρευνας καινοτομίας ψηφιακής διακυβέρνησης και διαβίου μάθησης, που χαρακτήρισε τη χθεσινή ημέρα δηλαδή ιστορική. Μέχρι τώρα είπε χαρακτηριστικά ο αγώνας για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα ακοής, όπως αυτά που αντιμετωπίζει ο υποψήφιος διδάκτρας, ήταν και είναι αποδέκτες γνώσεις. Ωστόσο, βρισκόμαστε, λέει, σε τόσο υψηλό επίπεδο που πλέον είναι άνθρωποι που παράγουν γνώση για αυτούς που έρχονται και επισήμαινε ότι είμαστε πολύ περήφανοι που τα καταφέραμε όλα αυτά και είναι τεράστιος ο κόπος και αγώνας όλων. Μάλιστα. Μπράβο λοιπόν στον κύριο που κατάφερε, τον κύριο Γιώργο Κωστόπουλο, να πάρει το διδακτορικό του σε κάτι που τον ενδιέφερε και να μπορέσει βέβαια και εκείνος να συνεχίσει να προσφέρει για όλους, αλλά κυρίως όπως είπε για την ομάδα αυτή, και να αποτελέσει έτσι πρότυπο, ελπίδα. Κάπως ναι. Έτσι το βλέπω. Πολύ ναι. Το χάρηκα κι εγώ.
4: Κι εγώ πολύ το χάρηκα. Πολύ ενδιαφέρον ήταν. Λοιπόν, πάμε για την τελευταία επικοινωνία να βιαστούμε λίγο στον Αλέξανδρο το Ζαούτσο στα Τρίκαλα. Είναι ήδη κοντά μας ο Αλέξανδρος. Καλημέρα.
5: Τρία λεπτάκια έχω, φαντάζομαι. Έτσι, καλή σου μέρα, ελπίδα.
4: Έλα,
5: καλημέρα.
4: Καλά, ναι, και πω, λίγο παραπάνω, επειδή είσαι εσύ.
5: Καλά, σε όλη τη Θεσσαλία. Λοιπόν, να πούμε ότι είχαμε χθες το τμήμα επικών των περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, γνωστό ευρύτερα ως ΤΕΠ, το οποίο ανακαινίστηκε σε μια λιτή τελετή αποκάλυψης του νέου ανακαινισμένου τμήματος. Mm-hmm. Να πούμε ότι βεβαίως οι εργασίες χρηματοδοτήθηκαν από δωρεά ιδιώτη, από τον κύριο Γιώργο Φαγκρίδα και την σύζυγό του Ανδρούλα Παυλίδη Φαγκρίδα. Μιλάμε για ένα ζευγάρι όπου δραστηριοποιείται επιχειρηματικά εκτός Ελλάδος και θέλησε βεβαίως να προσφέρει στην γενέτειρά του, στην πόλη του, ξεκινώντας με μια πρώτη δωρεά που αφορούσε το ομώνυμο αθλητικό κέντρο Ράξα Σωτήρας, το οποίο παραδόθηκε προς χρήση από τους πολίτες πριν από περίπου πόσο ήτανε, 5 μήνες.
4: Ναι.
5: Και ολοκληρωτικά, έτσι, γιατί είχε ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα. Mm-hmm. Και πριν από λίγες ημέρες δημοσιοποιήθηκε και η πρόθεση για μια τρίτη δωρεά του Ζεύγου Φαγκρίδα, αυτή τη φορά προς τη Σχολή Μονίμων Υπαρξηματικών σε σχέση με αθλητικές και εκτελεστικές εγκαταστάσεις της σχολής.
4: Mm-hmm.

0: Ήταν λοιπόν η τρίτη αυτή δωρεά, μάλλον η δεύτερη η οποία υλοποιήθηκε στην ουσία. Η τρίτη είπαμε είναι τη σχολή μονίμων υπαξιωματικών. Η δεύτερη λοιπόν που υλοποιήθηκε από το ζεύγος Φαγκρίδα για το ανακοινωμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Τρικάλων. Είπαμε ότι τελτία είναι χθες το βράδυ. Αποκαλύφθηκε σχετική πλακέτα ενώπιον και του πρώην Δημάρχου Τρικαίων και σημερινού Υπουργού Ψηφιακή Διακυβέρνηση και Τεχνητή Νομοσύνη του κ. Δημήτρη Παπαστεργίου. Ήταν και ο βουλευτή Τρικάλων τη Δημοκρατία του κ. Κώστα Σκρέκα, όπως και ο διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στεριάς Ελλάδος, ο κ. Φώτης Σερέτης, και φυσικά η διοίκηση του νοσοκομείου και γιατροί. Να πούμε ότι στην ουσία έχει αλλάξει ο χώρος του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών με γραμματεία και ελπίζουμε εκεί βεβαίως να υπάρχει ουσιαστική διαλογή των επειγόντων περιστατικών, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ακόμα και στα περιφερειακά νοσοκομεία υπάρχουν αρκετές χρονικές καθυστερήσεις σε ό,τι αφορά τη διαλογή των επειγόντων περιστατικών, έτσι πολιτών που πηγαίνουν απευθείας στο νοσοκομείο σε περιπτώσεις επίγουσας ανάγκης. Mm-hmm. Αυτό που χρειάζεται βεβαίως στο νοσοκομείο και το λέμε συχνά πυκνά μέσα από το δημόσιο ραδιόφωνο είναι και ενίσχυση με προσωπικό ιατρικό και όχι μόνο, έτσι και το υπόλοιπο προσωπικό.
1: Και εξοπλισμό φαντάζομαι.
0: Και, ναι, βεβαίως και εξοπλισμό και εκεί γίνεται μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, δεν θα πρέπει να το κρύψουμε αυτό. Παρ' όλα αυτά χρειάζονται πραγματικά πάρα πολλά πράγματα προκειμένου και κυρίως ένα ψυχοδυναμικό για να υπηρετήσει το εθνικό σύστημα υγείας, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει πάρα πολλά προβλήματα και φυσικά σε ό,τι αφορά το ΤΕΠ, το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, είπαμε ότι η διαλογή των περιστατικών που φτάνουν εκεί πρέπει να γίνεται άμεσα. Υπήρξε πάντως μια σημαντική παρέμβαση στον όλο χώρο, να δούμε πώς θα λειτουργήσει, ικανοποιημένη και η διοίκηση του νοσοκομείου. Εντάξει, είναι από τις παρεμβάσεις που γίνονται νομίζω σε νοσοκομεία όλης της χώρας, όχι όμως από το Ταμείο Ανάκαμψης, χρηματοδότηση Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά με
1: αυτό δωρεά, είναι προσφορά ιδιώτη. Ναι, ναι.
0: Ακριβώς, είναι προσφορά ιδιώτη. Είχαμε στο παρελθόν και αντίστοιχες άλλες προσφορές ιδιωτών σε διάφορα τμήματα του νοσοκομείου Τρικάλων. Καλοδεχούμενοι.
1: Ναι. Βέβαια, προφανώς. Από την άλλη, βεβαίως, η πολιτεία οφείλει αυτό που είπες, να ενισχύσει με προσωπικό.
0: Ακριβώς.
1: Τα νοσοκομεία τα οποία, το οποίο προσωπικό θα μπορέσει να δουλέψει και τον εξοπλισμό. Γιατί έχουμε ακούσει και αυτό, ότι υπάρχουν, ας πούμε, τι να πω τώρα, ξωνικοί τομογράφοι. Ένα παράδειγμα που μου ήρθε στο μυαλό, δεν είναι ακριβές, που δεν έχει ποιος να τον δουλέψει, ναι, όμως.
0: Ναι, σωστά, σωστά.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Πώς η θερμοκρασία, πώς είναι?
0: Νομίζω ότι όλη η εβδομάδα, τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη, θα έχουμε σχετικά για την εποχή υψηλότερη θερμοκρασία. Ναι. 4-35 βαθμούς Κελσίου, νωρίς το μεσημέρι, γύρω στις 3, με βάση και τις προβλέψεις των μετεωρολόγων.
1: Ωραία, ωραία. Λίγο καλοκαίρι ακόμα. Δεν πειράζει. Δεν είναι και 40 πια. 34 είναι το μεσημέρι.
0: Ναι. Προφανώς, ναι, προφανώς.
1: Πολύ να σε ευχαριστήσω, Αλέξανδρε, για την επικοινωνία. Να είσαι καλά κι εσύ. Λοιπόν, κάπου εδώ και κάπως έτσι το Θεσσαλικό Περισκόπιο έφτασε στο τέλος του για σήμερα. Από όλους εμάς που εργαστήκαμε για το Θεσσαλικό Περισκόπιο, από την Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο της Art Volu, το Δημήτρη Καλό, το Παναγιώτη Καλό. Τον Παναγιώτη Καλό στην ρύθμιση του ήχου στην Ερδβόλου. Τον Δημήτρη Τσολάκη και τον Βαγγέλη Βούλγαρη στη ρύθμιση του ήχου στην Ερτ Λάρισας. Την Κατερίνα Παπακοσταντίνου στην επιλογή των τραγουδιών. Την Ελπίδα Κουτσογιάννη στο μικρόφωνο της Ερτ Λάρισας. Τον Αλέξανδρο Ρούτσο στο μικρόφωνο της Ερτ στα Τρίκαλα. Να είστε όλοι καλά. Αν έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων από την Ελένη Μανώλη. Από όλους εμάς, γεια και χαρά.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Φίλες, φίλοι, καλό σας μεσημέρι. Στην τελική ευθύ, η μονάδα μεταμόσχευση μυελού των οστών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισα. Σοβαρή οικονομική πίεση αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι της Μαγνησίας, καθώς μετά από δύο χρόνια περιορισμών λόγω ευλογιάς αδυνατούν να ανασυστήσουν τα κοπάδια τους. Ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων, Γιώργος Τερζάκης, καταγγέλει ότι οι παραγωγοί σφάζουν ακόμη και θηλυκά αρνιά για να εξασφαλίσουν χρήματα για πετρέλαιο. Πρώτη τροπολογία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, Σπάνια Λιούτα και Τριαντόπουλου, για την ενίσχυση των κτηνοτρόφων της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες του 23. Τη διοργάνωση ενός ακόμη μεγάλου συλλαλητηρίου στο Βόλο ενάντια στην κάψη απορριμμάτων από τον Αγέτη το Σάββατο 10 Οκτωβρίου και προσφυγή στο ΣΤΕ για τη Νέα ΕΠΟ, αποφάσισαν πολίτες του Βόλου που πραγματοποίησαν ανοιχτή συνέλευση στο θεατράκι του Ανάβρου μετά από πρωτοβουλία 5 περιβαλλοντικών φορέων της πόλης. Τα προβλήματα, οι πιέσεις αλλά και η επόμενη ημέρα της ελληνικής εστίασης βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκδήλωσης «Εστίαση 360 μοίρες», εστιάζοντας την εστίαση που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα στο Μήλο του Παπά το απόγευμα της Δευτέρας. Τουριστικό σκάφος με 42 επιβάτες προσέκρουσε χθες το πρωί σε εστιοφόρο ανοιχτά της Σκιάθων. Αφέρθηκαν ελαφρύς τραυματισμοί ενώ συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος ο κυβερνήτης. Φωτιά εκδηλώθηκε μετά τα μεσάνυχτα σε φορτηγό στην Εθνική Οδό στον κόμβο Αλμυρού. Ο οδηγός αποσυνέδεσε έγκαιρα την καρότσα και απομακρύνθηκε. Η καρότσα καταστράφηκε ολοσχερός ενώ η κυκλοφορία προς Αθήνα εκτράπηκε προσωρινά. Καταγγελία κατά της Δημοτικής Αρχής Τρικάλων από το Εργατικό Κέντρο για αποξήλωση των αφισών που τοποθετήθηκαν εν ώψη ΔΕΘ. Νέο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στη Ματαράγκα του Δήμου Σοφάδων. Στο μεταξύ, το Τμήμα Επισκεπτριών Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιήσει δράσεις ενημέρωσης με στόχο την πρόληψη της νόσης και τον ιό. Θα γίνει η διανομή έντυπου υλικού καθώς και ενημέρωση για τα μέτρα προστασίας από τα τσιμπήματα των κουνουπιών. Στη ΔΕΘ κατεβαίνει σύσσωμη η ΕΔΔ Μαγνησίας με βασικό αίτημα την επαναχορήγηση του 13ου και 14ου μισθού. Στη Μεγάλη Μπανελλαδική Συγκέντρωση Συνταξιούχων στη ΔΕΘ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου καλούν και οι συνταξιουχικές οργανώσεις Μαγνησίας σε συνέντευξη τύπου που έδωσαν, παρουσίασαν τα αιτήματά τους και ανακοίνωσαν δωρεάν μετακίνηση των συνταξιούχων από το Βόλο στη Θεσσαλονίκη. Εντός το Θέσσαλη Πάση, Δήμη Λίμνης Πλαστήρα και Μουζακίου Νομού Καρδίτσας. Νέα πρόταση για ολοκληρωμένη χωρική επένδυση στο Πήλιο καταθέτει ο Χρήστος Τριαντόπουλος στο πλαίσιο της ειδικής μέρημνας για την ορεινότητα. Η πρόταση αφορά ένα συνολικό σχεδιασμό παρεμβάσεων και χρηματοδοτήσεων για τις ορεινές περιοχές της Μαγνησίας. Συνεχίζονται οι έλεγχοι για τη χρήση κράνου στη Μαγνησία. Από τις 24 έως 30 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν 255 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 26 παραβάσεις. Έλεγχος του δικτύου ομβρίων υδάτων με χρήση κάμερας από εξειδικευμένο συνεργείο της ΔΕΙΑ Τρικάλων. Εντοπίζονται βλάβες και διαρροές. Αρχίζουν σήμερα οι δολωματικοί ψεκασμοί για την καταπολέμηση του δάκου της Ελιάς σε Δημήνη, Δερμόνα, Πτελεό, Αχίλιο και Αγίου Θεοδόρους. Στη φυλακή οδηγήθηκε 26χρονος για κλοπή μοτοσυκλέτα στο Βόλο, η οποία σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου, ενώ ο κατηγορούμενος δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο παρά την αναβολή που είχε δοθεί. Το δικαστήριο αποφάσισε την προφυλάκησή του. Ανήλικη στην Καρδίτσα προέβη στην κατανάλωση αλκοολούχων ποτών σε κατάστημα χώρου διασχέδας, ενώ μεταφέρθηκε σε κατάσταση μέθης στο νοσοκομείο με την παροχή πρώτων βοηθειών. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος συνελήφθη για διάθεση αλκοολούχων ποτών στην ανήλικη. Με την καθιερωμένη τελετή του αγιασμού ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λαρισαίων σήμερα 3η 1η Σεπτεμβρίου. Με άρωμα Πορτογαλία ξεκινά την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου το 8ο LA Comics Festival στο Μήλο του Παπά στη Λάρισα και τέλος άνοιξε τις πύλες της η 29η γιορτή Μήλου στην Αγιά. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση για όλη τη Θεσσαλία. Καλό σας μεσημέρι.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μειωμένες από χθες οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, η μέση μείωση διαμορφώνεται στο 9,5% και αφορά 1.740 κωδικούς προϊόντων, τρόφιμα, ειδής πρώτης ανάγκης και σχολικά που φέρουν ειδική σήμανση. Η μειώση τιμών σε επώνυμα προϊόντα κυμαίνονται από 10% και 30% για σημαντικό αριθμό κωδικών, ενώ στα σχολικά ήδη οι διψήφιες μειώσεις αποτελούν κανόνα. Πέρα από τις μειώσεις τιμών σε προϊόντα των σούπερ μάρκετ και την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα, αναμένεται και νέα πρωτοβουλία από τη ΔΕΗ για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος. Αποκάλυψε μέσω του Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. Όσον αφορά το χρόνο εφαρμογής των μέτρων, εξήγησε ότι ορισμένες παρεμβάσεις έχουν ήδη ανακοινωθεί από πέρσι και θα αρχίσουν να αποτυπώνονται στη τσέπη των πολιτών μέσα στο 2027. Οι μειώσεις θα έχουν επίδραση στον καταναλωτή λόγω και του σταθερού πληθωρισμού στα τρόφιμα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, Λευτέρης Κιωσές. Πρόσθεσε ότι αυτή η προσπάθεια για τη συγκράτηση των τιμών θα πρέπει να συνδυαστεί με άλλα μέτρα, όπως το κομμάτι των έμεσων φόρων σε κάποια προϊόντα, καθώς όπως εξήγησε έχουμε υψηλούς συντελεστές σε σχέση με τις δυτικές χώρες της Ευρώπης. Μύθος ότι η Ελλάδα είναι η ακριβότερη χώρα, μάλιστα όσον αφορά ένα μέσο τυπικό καλάθι, είναι φθηνότερη, σημείωσε ο κύριος Κιωσές. Ανωδικά κινείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρία στο πετρέλαιο, καθώς η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο παρατεταμένων προβλημάτων στις ενεργειακές ροές μέσω των στενών του Ορμούς. Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη ξεπέρασε τα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα για πρώτη φορά από τις αρχές του 2023. Αναζητείται ο δράστης ή οι δράστες της δολοφονίας του Βρέφους που εντοπίστηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Η προανάκριση συνεχίζεται ώστε να αποσαφινιστούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου του. Το ζευγάρι, χρήστες ναρκωτικών και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν αύριο. Η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε περισσότερα από 10 θανατηφόρα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του Βρέφους. Φρίκι προκαλούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο ζωής του ζευγαριού και των τριών ανήλικων παιδιών τους. Κρίσιμη χαρακτήριση εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου την εξέτασή τους από ειδικούς παιδοψυχολόγους. Μιλώντας στο Earth News, σημείωσε ότι αναμένονται αποτελέσματα από εξετάσεις DNA προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα παιδιά είναι πράγματι μέλη της οικογένειας και ποια είναι η σχέση τους με το νεκρό Βρέφος. Από σήμερα αναλαμβάνει δράση στους δρόμους της Αττικής ειδική ομάδα κόμβος της τροχιάς με στόχο την ταχύτερη παρέμβαση στα σημεία όπου δημιουργούνται σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα. Με drones, κάμερες, AI και 138 αστυνομικούς η δράση επικεντρώνεται σε 54 κομβικά σημεία του Λεκανοπεδίου με κυρία προτεραιότητα τον Κηφισό καθώς και κεντρικές αρτηρίες. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη συμβολή της οδού Μου στο Ξίδι με τη λεωφορεία Αλεξάνδρας όταν οι δύο μοτοσυκλέτες τις οποίες επέβαιναν συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Κανένας τους δεν φορούσε κράνος, εξετάζεται η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, ανέφερε στο Earth News εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Το ειδικό πειραματικό δημοτικό σχολείο Κεσαριανής, το οποίο ανακαινίστηκε μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για το πρώτο δημόσιο ειδικό σχολείο που ιδρύθηκε στην Ελλάδα από τη Ρόζα Εμβριώτη το 1937 στο χώρο του σκοπευτηρίου της Κεσαριανής. Σε δηλώσεις του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι είναι μόνο ένα από τα σχολεία τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως και η συνολική δωρεά θα αγγίζει τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Θα συμπληρώσουμε, πρόσθεσε, τις παρεμβάσεις μας με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία.
Η Ατζέντα 2030 και η ασπίδα του Αχιλλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης των απειλών, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξέφρασε την πρόθεση να εξηγήσει στους ομολόγους του την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, τη Θράκη, για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών, όπως χαρακτηριστικά είπε. Νέα ένταση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήση πυρηνικών όπλων. Ο καιρός. Με 36 άρια μπαίνει ο Σεπτέμβριος, τοπικές μπόρες στα δυτικά, βόρεια υπηρετικά όρινα, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Κάτι νέο γεννιέται. Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Θεσσαλίας Under 30 με έδρα τη Λάρισα. Από τις 23 Αυγούστου έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026. Όλη η πόλη μια γιορτή. Παραστάσεις, masterclasses, σεμινάρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας. Χρηματοδότηση Πρόγραμμα Θεσσαλία 21-27.

Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερθ Λάρισας.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης. Oh!

Μόλις χθες σας τα λέγαμε. Πρόβλεψη Εφιάλτης για τον πληθυσμό της Ελλάδας και μιλάμε βεβαίως πάντα για το δημογραφικό με μείωση 30,1% παρακαλώ το 2100. Θα μας πείτε είναι μακριά ακόμη, δεν είναι και τόσο, μην νομίζετε. Και μιλάμε σχεδόν για το 1% του πληθυσμού μείωση. Μαύρη εκτίμηση λοιπόν της Eurostat για την πληγή του δημογραφικού, καθώς και αγραφή με τα πλέον μελανά χρώματα τις συνέπειες που θα έχει τα επόμενα χρόνια για τον πληθυσμό και όχι μόνο. Το γεγονός πως η χώρα σπάει το ένα αρνητικό ρεκόρ γεννήσεων πίσω από το άλλο. Η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία προβλέπει ότι η Ελλάδα θα έχει το τρίτο υψηλότερο ποσοστό πληθυσμιακής μείωσης το 2100, με 30,1% πίσω μόνο από τις χώρες της Λετωνίας και της Λιθουανίας. Να θυμίσουμε ότι με την τελευταία απογραφή ο πληθυσμός της χώρας το 2021 ανήλθε σε 10.482.487 κατοίκους, καταγράφοντας μείωση 3,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη διαδικασία που έγινε την απογραφή του 2011. Στις εκτιμήσεις δε της Eurostat, η πτωτική πορεία αναμένεται να συνεχιστεί απρόσκοπτα μέχρι το τέλος του 21ου αιώνα και εκτιμάται ότι θα πέσει στα 9,9 εκατομμύρια το 2035, στα 8,9 εκατομμύρια το 2050. Στα 7,9 εκατομμύρια το 2071, φτάνοντας στα 7.248.158 κατοίκους το 2100. Και σύμφωνα με τις εφιαλτικές εκτιμήσεις αυτές της Eurostat, της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής, ο πληθυσμός της χώρας σε 75 χρόνια θα είναι χαμηλότερος από τους 7,6 εκατομμύρια κατοίκους που απογράφηκαν το 1951. Λίγα χρόνια δηλαδή μετά την λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και εμφυλίου. Και του εμφυλίου, έτσι. Αυτά τα δυσίωνα με τα επίσημα στατιστικά και είπαμε ότι έχουμε μία διαστροφή στις στατιστικές έρευνες. Αρκεί να τις διασταυρώνουμε. Και μόλις χθες τι λέγαμε και για την Mercosur, εκείνη την συμφωνία την οποία μάλιστα είχε αναφέρει και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων εδώ στην εκπομπή Ανοιχτά Μικρόφωνα που ακούτε μέσα από την ΕΡΤ Λάρισας, την εκπομπή που στην ουσία είχαμε αναφερθεί στις αγωγές κρέατος και ζωικών προϊόντων από άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε λοιπόν την αναστολή των εισαγωγών από τη Βραζιλία βοδινού κρέατος, πουλερικών, αυγών, μελιού και εντέρων ζώων από την 5η 3 του μηνός. Μεθαύριο θα γίνει η αναστολή των εισαγωγών, όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητώντας από την Βραζιλία εγγυήσεις ότι τα προϊόντα της συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά υγειονομικά πρότυπα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικρίνει τη Βραζιλία για την ανεπαρκή παροχή εγγυήσεων σχετικά με την τήρηση των ευρωπαϊκών κανόνων για τη χρήση αντιβιωτικών στην κτηνοτροφία. Δεν έχει οριστεί βεβαίως ημερομηνία για την επανέναρξη των εισαγωγών, αλλά η συγκεκριμένη εξέλιξη θα πρέπει να πούμε ότι ακολουθεί την υπογραφή της συμφωνίας Mercosur που επιτρέπει τις εισαγωγές αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων από τη Λατινική Αμερική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τις αντιδράσεις του αγροτικού κόσμου. Νομίζω ότι θυμόμαστε όλοι μας, έτσι. Ο αγροτικός κόσμος, ο οποίος προειδοποιούσε για χαλαρά υγειονομικά κριτήρια και χαμηλής ποιότητας προϊόντα. Να που μας έρχονται λοιπόν.

Καλό μήνα, δεν είπαμε. Καλό φθινόπωρο θα πούμε, όχι ακόμη. Είναι υψηλές θερμοκρασίες και σύμφωνα με το επίσημο δελτίο του υπερβεστικού σώματος, το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 16 αργοδοσικές πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια. Από αυτές οι 12, να πούμε, αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, 4 εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη. Και σήμερα βεβαίως υπάρχουν περιοχές της χώρας οι οποίες είναι σε μια σχετικά υψηλή κατηγορία, θα λέγαμε, εκδήλωσης πυρκαγιάς. Να πούμε ότι σε αυτές τις περιοχές συμπεριλαμβάνονται και με βάση τον χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας η Αττική, τα Κύθρα, η Βιωτία, η Εύβοια, η Σκύρος, η Αργολίδα, η Κορινθία, η Λέσβος, η Χίος, τα Ψαρά, η Σάμος, η Ικαρία, η Κρήτη, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, αλλά και περιοχές της Φθιώτιδας, της Αχαΐας, της Ηλίας και της Λακωνίας. Η Θεσσαλία δεν είναι μέσα σε αυτές τις περιοχές με το χάρτη πρόβλεψης για υψηλό κίνδυνο, κατηγορία 3. Νομίζω το κίτρινο χρώμα δεν είναι αυτό, ναι. Τώρα κλείνοντας το εισαγωγικό, έτσι το ενημερωτικό και όσα τουλάχιστον εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να προβάλλουμε στην έναρξη της εκπομπής, να πούμε ότι σε αυτή την τραγωδία εκεί στο Νεπάλ οι διασώστες έφτιαξαν προσωρινές γέφυρες για να φτάσουν σε απομονωμένες περιοχές της χώρας. Κατάφεραν να σώσουν περίπου 300 εργάτες που παρέμεναν εγκλωβισμένοι στα ερείπια ηλεκτρικών σταθμών στα Ιμαλάια, σχεδόν μία εβδομάδα από την κατολίσθηση και την πλημμύρα που άφησε πίσω τις τεράστιες καταστροφές, ισοπεδώνοντας ολόκληρες περιοχές στη χώρα όσο και στο γειτονικό Θιβέτ. Και σύμφωνα με τον νεότερο προσωρινό απολογισμό, 987 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ, άλλοι 13 σκοτώθηκαν στην Κίνα, ενώ στις δύο χώρες αγνοούνται 4.462 άνθρωποι, 3.916 στο Νεπάλ και 546 στην κινέζικη περιοχή του Θιβέτ.

Ανοιχτά μικρόφωνα εδώ στη συντονισμένη Ραδιοθάλαμος Τρικάλων 98,3 στα FM. ΕΡΤ Λάρισα, ένα από του 19 περιφερειακού σταθμού τη ΕΡΤ. Το έτερο στη Θεσσαλία, η ΕΡΤ Βόλου. Σε σύμπραξη κάποιε ώρε ημερησίω. Αυτό που λέμε δίκτυο Θεσσαλία τη ελληνική ραδιοφωνία, του δημοσίου ραδιοφώνου. Με τη φωνή να φτάνει βεβαίω μέσα από το διαδίκτυο και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤ ΕΚΟ παντού. Και το λέμε πάντα κάνοντα καλή και μόνο χρήση του διαδικτύου. Get... 2-4-31-0-24-4-93 το τηλέφωνο του Ραδιοθαλάμου Τρικάλων και μέσα από το προφίλ μας στο Facebook ο ΕΡΤ Λάρισας με ελληνικούς χαρακτήρες, οι δύο τρόποι επικοινωνίας. Αλέξανδρος Ζαούτσος στην επιμέλεια της εκπομπής και πίσω από το μικρόφωνο φυσικά. Δημήτρης Τσολάκης στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα, για να μας ακούτε όσο το δυνατόν καλύτερα στα ΕΡΤΖΙΑΝΑ κατά βάση, αλλά και στο διαδίκτυο, έτσι και εκεί χρειάζονται κάποιες ρυθμίσεις. 12 με 1 καθημερινά η εκπομπή ανοιχτά μικρόφωνα. Η τελευταία ώρα της δημοσιογραφικής ζώνης της ΕΡΤ Λάρισας που ξεκινά από νωρίς το πρωί από τις 7. Εδώ, μείνετε συντονισμένοι για να δούμε τα της τοπικής κατά βάση θέματα της ειδησιογραφίας. Εξού και η παραγωγή της εκπομπής από το Ραδιοθάλαμο Τρικάλων. Αλλά είπαμε, αδιάφορους δεν μπορεί να μας αφήσουν τα θέματα εθνικής, ευρωπαϊκής, ενίοτε και παγκόσμιας ειδησιογραφίας.

0: Ανοιχτά μικρόφωνα, έρθει Λάρισα σε 98,3 στα FM. Λίγη υπομονή θα ζητήσουμε από την πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία, την πρώτη μας καλεσμένη, για να πούμε ότι συμπληρώνονται σχεδόν 3 χρόνια, έτσι σε λίγες ημέρες, από την καταστροφή εκείνη της Θεσσαλίας και όχι μόνο, έτσι, τις πλημμύρες. Με την Θεσσαλία να εξακολουθεί να μετράει πληγές. Προφανώς δεν έχουν διορθωθεί όλα. Σπίτια, περιουσίες και καλλιέργειες έχουν καταστραφεί. Άνθρωποι έχουν ξεκλειριστεί οικονομικά και οι αποζημιώσεις που περίμεναν χιλιάδες πληγέντες σκοντάφτουν για κάποιους σε ένα δεδαλώδη κρατικό μηχανισμό. Υπάρχει και ένα εκτενές ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα Data Journalists που αναφέρει ότι η κρατική μηχανή φαίνεται να λειτουργεί με 2 μέτρα και 2 σταθμά. Και μάλιστα ο δικηγόρος, ο κύριος Τέλειος Σούρλας, και ένας εκ των πλημμυροπαθών, έκανε μια δήλωση και καταγγέλει ότι κομματικά στελέχη του κυβερνώντος κόμματος με τη βοήθεια τοπικών βουλευτών και υπουργών έχουν λάβει 3 ανάλογες αποζημιώσεις, τις οποίες δεν δικαιούνταν, ενώ οι κάτοικοι της Θεσσαλίας ακόμη δεν έχουν αποζημιωθεί. Εντάξει, είναι μια επίσημη καταγγελία από δικηγόρο και προφανώς οφείλουν άπαντες πολύ περισσότερο ελεκτικοί μηχανισμοί να ελέγξουν αυτές τις καταγγελίες. Τώρα δεν ξέρω αν δίνουμε πάσα, αλλά να ξεκινήσω λίγο με αυτό. Πάμε λίγο να συναντήσουμε την κυρία Σοφία Λεστά. Κυρία Λεστά, η Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Τρικαίων. Μας ακούτε? Γεια σας.
1: Ναι, ναι, σας ακούω, κύριε Ρεούτσε. Καλημέρα. Ναι. Καλό φθινόπωρο να έχουμε.
0: Μην το λέτε ακόμα, οι θερμοκρασίες είναι
1: αρκετά υψηλές. Καλό κουράγιο στις μαμάδες. Ξεκινάνε τι μικρομαμάδες.
0: Εννοείται για τα έναρξη σχολικής χρονιάς.
1: Για έναρξη σχολικής χρονιάς έχουμε μπει τελική ευθεία.
0: Ναι,
1: αν και από καλό καιρό ευχόμαστε.
0: Ναι, στις μαμάδες, στους μπαμπάδες και στις οικογένειες που βάζουν το χέρι στην τσέπη όμως. Έτσι, να το πούμε και αυτό.
1: Σε όλους τους πληγέντες.
0: Πληγέντες είναι, ναι, πληγέντες είναι και οι οικογένειες με μικρά παιδιά που ξεκινάνε από την υπηαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο. Για να πούμε για τις οικογένειες
1: με τους φοιτητές. Είμαι η πρώτη παθούσα, έτσι, ναι, το δηλώνω αυτό, ναι, σε όλα τα,
0: ναι,
1: επίπεδα.
0: Το γνωρίζω, γι' αυτό σας το λέω, έτσι. Λοιπόν, εντάξει, θα μπορούσε τέλος πάντων το Υπουργείο, το κράτος γενικότερα να απαλύνει λίγο τον πόνο σε αυτό το πεδίο, στα σχολικά ήδη. Χθες μου έλεγε ένας γονιός ότι πλήρωσε 200 ευρώ. Ήδη πλήρως 200 ευρώ για κάποια βιβλία, παρακαλώ, των Αγγλικών. Προσέξτε, για τα φροντιστήρια, έτσι.
1: Λοιπόν, είναι πολλά τα έξοδα και πολλές οι απαιτήσεις πλέον της εποχής, των παιδιών.
0: Ναι. Αλλούμε πάτε, αλλά δεν πειράζει. Νομίζω ότι είναι γόνιμη και αυτή η κουβέντα που κάνουμε, έτσι, και το εκτιμώ πραγματικά. Τώρα, έλεγα λίγο πριν, κυρία Λεστά, ότι συμπληρώνονται 3 χρόνια σε λίγες ημέρες από εκείνη την απίστευτη καταστροφή που είχαμε, έτσι, τις πλημμύρες. Σας έτσι παίρνω λίγο την ευκαιρία να ρωτήσω τι γίνεται με το θέμα των χρημάτων που περιμένατε παλιότερα. Υπήρχαν καθυστερήσεις σε αυτά που το κράτος τουλάχιστον έλεγε ότι θα δώσει στους δήμους και εδώ στο Δήμο Τρικαίων. Υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες, υπάρχουν οφειλές?
1: Υπάρχουν εκκρεμότητες, ναι. Το μεγαλύτερο μέρος βέβαια των χρημάτων έχει έρθει,
0: ναι.
1: Αλλά ναι, ακόμη υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν να λαμβάνουν.
0: Σε τι ποσοστό, αν έχετε την καλοσύνη?
1: Θα έλεγα τώρα, χοντρικά και χωρίς να έχω αριθμούς μπροστά μου,
0: ναι,
1: περίπου το 70% έχω την εντύπωση ότι έχει εξοφληθεί.
0: Mm.
1: Αλλά ένα 30% όταν πρόκειται για μεγάλα ποσά, είναι ανοίγματα τα οποία υπάρχουν ακόμα στην αγορά. Mm. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ξέρετε ότι τα μεγάλα...
1: Δόξα τω Θεώ, οι προμηθευτές, παύλα συνεργάτες τότε, κυρίως οι χωματουργοί, δόξα τω Θεώ, είναι σε αναμονή και έχουν υπομονή.
0: Ναι.
1: Ακόμη
0: δεν έχουν εξοφληθεί.
1: Δηλαδή, κάνουν κουράγιο. Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, γιατί
1: αυτό σημαίνει ότι έχουν και εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μας.
0: Εντάξει, τους επιστρατεύσατε όμως, έτσι, μην το ξεχνάμε. Τους
1: επιστρατεύσατε. Επιστρατεύσαμε, βέβαια, ήταν και ανθρώπινος ο παράγοντας. Αν τι άλλο, δεν.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Και οι ίδιοι θα πηγαίνανε χωρίς να τους καλέσει κανένας.
0: Ναι.
1: Δεν το συζητώ. Στις δύσκολες στιγμές οι άνθρωποι γενικότερα δείχνουν τον καλό τους χαρακτήρα.
0: Ναι, άρα το τζάμπα δεν πέθανε πάντως που είπε κάποια.
1: Όχι, δεν πέθανε, αλλά ο Δήμος Τρικιάνο όμως καταβάλει προσπάθειες.
0: Όχι υπουργός, βουλευτής, ναι, βουλευτής.
1: Δεν τα θυμάμαι εγώ αυτά που λέτε.
0: Εντάξει.
1: Αλλά καταβάλουμε την όποια προσπάθεια και εμείς πιέζουμε. Εκείνοι πιέζουν εμάς, εμείς πιέζουμε στα Υπουργεία, γιατί είναι χρηματοδοτήσεις οι οποίες έρχονται από την κεντρική κυβέρνηση. Τα Υπουργεία αντίστοιχα προσπαθούν με κάθε τρόπο να ανταπεξέλθουν, mm-hmm. γιατί οι δαπάνες αυτές ήταν έκτακτες σε όλα τα επίπεδα, έτσι, δεν είχαν προϋπολογιστεί.
0: Ναι, προφανώς.
1: Επομένως, αλυσίδα είναι όλο αυτό.
0: Με τους κάπτες, τι γίνεται, τους κεντρικούς αυτοτελεσπόρους, εκεί είχαμε καμιά πρόοδο, γιατί είναι περικομμένη χρόνια τώρα, έτσι, σε ψηλά ποσοστά.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ όταν, επειδή εκλέγουμε από το 2014, δεν θυμάμαι να βιώσαμε πλούσιες περιόδους οικονομικά στο Δήμο, έτσι. Mm-hmm. Ακούγαμε για κάποιες αυξημένες κάποτε, τα οποία αυτά χρήματα εμείς δεν τα είδαμε ποτέ. Πάντα σε περίοδο περικοπών έχουμε εκλεγεί και είμαστε δημοτική αρχή. Αυτή την ώρα η ΚΑΠ είναι περίπου στο 1% το μήνα.
0: Αρκούν, κυρία Λεστά.
1: Αρκούν. Με μια χρηστή διαχείριση και ένα καλό νοικοκύριμα, ναι, βγαίνουμε. Δεν είμαστε. Δεδομένου ότι έχουμε και δανειακές υποχρεώσεις, τα δανειά μας ανέρχονται στα 17 εκατομμύρια, μειώνονται κάθε χρόνο.
0: Κάποτε ήταν 70 πλάς, αν θυμάμαι καλά.
1: Ήταν 70 πλάς και
0: καλά,
1: ναι, μειώνονται σταθερά και ανέμακτα, θα έλεγα. Και αν δεν υπήρχε και η περίοδος της αναστολής των δόσεων, η οποία έρχεται από τον κορονοϊό και μετά, είναι κορονοϊός, Ντάνιελ, ήταν περίοδοι συνεχόμενης αναστολής σε δάνεια, θα ήμασταν ακόμα παρακάτω. Φέτος έχουν ανοίξει οι δόσεις των δανείων και πληρώνουμε και ποσά τα οποία δεν είχαν πληρωθεί σε όλα αυτά τα χρόνια μέσα στην πενταετία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχει μια επιβάρυνση στην ετήσια δόση των δανείων μας για το 2026 και θα προϋπολογιστεί και για το 2027 και το 2028 κάθε χρόνο μέχρι να κλείσουμε αυτή την πενταετία στην οποία ήμασταν σε αναστολή. Θέλω να πω ότι υπάρχει σταθερή μείωση των δανείων χωρίς ο Δήμος να επιβαρύνεται με νέες δανειακές υποχρεώσεις.
0: Ναι.
1: Δεν σκεφτόμαστε σε καμία περίπτωση να προβούμε σε νέο δανεισμό.
0: Ναι.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι. Δεν είστε με την ίδια λογική, τέλος πάντων, της κυβέρνησης που αποπληρώνει προώρα τις οφειλές. Όχι.
1: Μακάρι να υπήρχε αυτή η δυνατότητα και θα ήμασταν οι πρώτοι που θα το κάναμε.
0: Ναι, σας το λέω γιατί.
1: Δεν είναι θέμα λογικής, είναι θέμα ικανότητας. Τι ικανότητα υπάρχει.
0: Ναι.
1: Γιατί και ο Δήμος είναι ένα νοικοκυριό όπως είναι όλα τα νοικοκυριά.
0: Προφανώς. Μα κοιτάξτε όμως, κυρία Λεστά, ο Δήμος είναι. Ο Δήμος είναι οι πολίτες όμως.
1: Έτσι.
0: Άρα εμείς τα πληρώνουμε πάλι, ούτως ή άλλως.
1: Εντάξει, να μην ξεχνάμε ότι.
0: Είναι ο φορέας ο ενδιάμεσος.
1: Στη διοίκηση. Και εμείς παραλάβαμε από προηγούμενες διοίκησες.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας.
1: Επίσης, πολλές δανειακές υποχρεώσεις ήρθαν από τις συγχώνευσες, από την αλλαγή του.
0: Από τους πρώην καποδοστηριακούς δήμους, λέτε. Προφανώς. Επτά δήμοι συνενώθηκαν στο Δήμο Τρικαίων και όταν τα χρέη αυτά τα παραλάβατε, καλώς ή κακώς πρέπει να τα αποπληρώσετε. Αλλά κάποιοι δεν πήγαν εκεί που έπρεπε να πάνε όταν άφησαν χρέη στους δήμους. Τέλος πάντων, και αυτό άλλη κουβέντα.
1: Λοιπόν, σε νέο ραντεβού.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ πραγματικά την κουβέντα μαζί σας, γιατί και είστε ετοιμόλογοι και απαντάτε σε αυτά που σας ρωτάω. Έτσι σας το εκτιμώ αφάνταστα αυτό και την επόμενη διαζώση.
1: Δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι.
0: Την επόμενη διαζώση.
1: Αν τι άλλο είναι αριθμοί και νούμερα τα οποία μπορεί ο καθένας να ανατρέξει, μπορεί να τους αναζητήσει και να τους βρει. Δεν έχω λόγο.
0: Επειδή μιλάμε για την οικονομία. Επειδή μιλάμε για την οικονομία, ωραία. Ο Δήμος οφείλει περίπου 17, μας είπατε, εκατομμύρια κάπου εκεί.
1: Σε δανειακές υποχρεώσεις. Και περίπου μισό εκατομμύριο είμαστε ανοιχτοί σε προμηθευτές.
0: Και εκεί καλά είστε. Παλιότερα
1: τιμολόγια
0: είχατε...
1: όμως τα οποία εξοφλούνται. Δεν υπάρχει καθυστέρηση στην εξόφληση.
0: Και εκεί καλά είστε. Παλιότερα είχατε 2 εκατομμύρια και πάνω. Έτσι,
1: ανοιχτές. Όχι, δεν υπάρχει καθυστέρηση. Είναι είναι στο πλαίσιο της λειτουργίας του Δήμου. Έτσι, είναι υποχρεώσεις οι οποίες δημιουργούνται, πληρώνονται, τακτοποιούνται, δημιουργούνται νέες υποχρεώσεις. Προκειμένου να λειτουργήσει ο Δήμος. Δεδομένου ότι είναι και ένας ζωντανός οργανισμός.
0: Οι δημότες...
1: Έχει και έξοδα, έχει και έσοδα.
0: Οι δημότες οφείλουν, κυρία Λεστά.
1: Ναι, υπάρχουν και οφειλές από δημότες, φυσικά.
0: Ποσά, περίπου.
1: Υπάρχουν πολλές παλιές οφειλές.
0: Μπορούν να ανταποκριθούν σε όλο αυτό το δυσίωνο οικονομικό περιβάλλον με την ακρίβεια.
1: Υπάρχει, καταβάλλεται προσπάθεια. Είναι κάποιοι οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται, είναι όμως και κάποιοι οι οποίοι προσπαθούν. Έρχονται, ρυθμίζουν. Τρέχει αυτή την ώρα η πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Ευχόμαστε και για μια ευνοϊκή. Κατά καιρούς βγαίνουν ευνοϊκές ρυθμίσεις. Επίσης, οι Δήμοι πιέζουν στην κεντρική κυβέρνηση για ευνοϊκές ρυθμίσεις προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες και να μαζέψουμε και εμείς τα λεφτά μας. Μεγάλη υπόθεση αυτό. Από εκεί και πέρα όμως καταβάλλεται προσπάθεια. Κάποιοι τις τηρούν, κάποιοι τις χάνουν, επανέρχονται πάλι. Βέβαια, το καθεστώς έχει γίνει πιο αυστηρό πλέον σε ό,τι αφορά τα κατασχετήρια. Όταν οριμάζει ο χρόνος παραγραφής των οφειλών, φεύγει αυτόματα πλέον το κατασχετήριο, εμείς δεν επεμβαίνουμε καθόλου στο σύστημα, έχει αυτοματοποιηθεί.
0: Ναι, τα κακά της ψηφιακής διακυβέρνησης είναι αυτά.
1: Δεν είναι κακό, είναι καλό αυτό.
0: Εντάξει, επιτρέψτε μου να έχω άλλη άποψη. Ναι.
1: Σε πολλά επίπεδα, γιατί αν μη τι άλλο προστατεύει και τους υπαλλήλους της κάθε υπηρεσίας. Σκεφτείτε ένας υπάλληλος, ο οποίος δεν φρόντισε εγκαίρως να προχωρήσει τη διαδικασία και να είναι υπόλογος απέναντι στον νόμο γιατί δεν το έκανε.
0: Ναι, να μην επιβαρύνεται με το ποινικό σκέλος.
1: Ναι, ναι, γιατί δεν είναι πολιτική απόφαση.
0: Ναι, ακούστε όμως, εδώ χρωστάνε κόμματα μισό δισεκατομμύριο, κύριε Αλεστά. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εκεί υπάρχει αυτόματη διαδικασία, σαν αυτή με τους οφειλέτες σε κάθε Δήμο. Δεν μιλάω για το Δημοτρικείο.
1: Πάλι αλλάζατε επίπεδο, έτσι. Πάλι πάτε σε άλλη κουβέντα.
0: Ναι, σας το λέω και απαντώ τέλος πάντων εμέσως ή αμέσως σε αυτά που μου λέτε.
1: Παρόλα αυτά, εντάξει, δεν μπορεί κανένας να κλείσει τα μάτια στον νόμο, έτσι, προς Θεού.
0: Εγώ αναφέρομαι στα κακά της ψηφιακής διαδικασίας, έτσι, γιατί μιλάμε και για κατασχέσεις πρώτης κατοικίας που γίνονται ηλεκτρονικά.
1: Υπήρχαν, ανέκαθεν υπήρχαν αυτά. Ανέκαθεν υπήρχαν αυτά και πραγματικά όπου έμπαινε και ανθρώπινος παράγοντας, κάποια πράγματα δεν γινόταν έτσι όπως έπρεπε να γίνουν.
0: Απλώς τώρα δεν ξέρεις ποιος σου αγοράζει το σπίτι, μάλλον ποιος το παίρνει το σπίτι.
1: Και μόνο που το χάνει το σπίτι, νομίζω ότι δεν σε ενδιαφέρει αν θα το πάρει, ποιος θα το πάρει.
0: Δεν νομίζω, τέλος πάντων.
1: Επίσης άλλη κουβέντα.
0: Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε, σας παρακαλώ.
1: Δεν είναι αρμόδια για να απαντήσω.
0: Όχι, εντάξει. Σας είπα όμως πάντα την κουβέντα μαζί σας την
1: εγώ μεταφέρω την εικόνα του Δήμου στο πλαίσιο της χρηστής διαχείρισης, έτσι προσπαθούμε με κάθε τρόπο και να προστατέψουμε το Δήμο και να προστατέψουμε και τον πολίτη, έτσι. Ναι. Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε απέναντι στον πολίτη, ούτε στον πολίτη, ούτε στον προμηθευτή, ούτε στους τρίτους συνεργάτες. Προσπαθούμε να κρατάμε μια ισορροπία και μια δικαιοσύνη, θα έλεγα, μεταξύ όλων.
0: Μακάρι. Αυτό
1: και
0: θέλουμε όλοι. Πέρα,
1: εδώ είμαστε, οι πόρτες μας είναι ανοιχτές. Τα προβλήματα που δημιουργούνται λύνονται επίσης. Αρκεί να υπάρχει καλή θέληση και διάθεση και συνεργασία μεταξύ όλων των πλευρών.
0: Επειδή έχω και άλλες υποχρεώσεις ραδιοφωνικές, μία τελευταία ερώτηση, σύντομη απάντηση, 30 δευτερόλεπτα. Είστε στη διαδικασία δημοπρασιών για το τελευταίο εμποροπανήγυρι. Πείτε μας λίγο ημερομηνίες καταρχάς.
1: Έχουν τρέξει περισσότερες διακηρύξεις με εκκρεμότητα προς το παρόν με το Luna Park. Εκεί τώρα λίγο θα αξιολογήσουμε για το αν θα υπάρχει, δεν θα υπάρχει.
0: Πέρυσι δεν είχαμε.
1: Υπήρχε μία...
0: Ένα κομμάτι.
1: Μπράβο, σε πολύ ήπιο βαθμό. Έτσι θα λειτουργήσουμε και φέτος.
0: Για θέματα ασφάλειας, να φανταστώ.
1: Για θέματα ασφάλειας, προς τα εκεί κλείνει η Δημοτική Αρχή. Και σε αυτό το επίπεδο έχει βγει και η διακήρυξη της Δημοπρασίας. Δεν έχουμε βάλει προϋποθέσεις. Από εκεί και πέρα οι εκδηλώσεις μας είναι έτοιμες, έχει βγει και το πρόγραμμα.
0: 7 του μηνός, πότε?
1: 14 Δευτέρα με 20 Κυριακή. Οι εκδηλώσεις θα είναι μουσικοχορευτικές, παραδοσιακή και λαϊκή μουσική, κοντά στον κόσμο, ανοιχτές για όλο τον κόσμο, με δωρεάν, δεν θα υπάρχει είσοδος, έτσι, όπως και πέρυσι. Να ήρθε ο κόσμος να επισκεφτεί το παζάρι. Είναι ένας θεσμός ο οποίος πρέπει να διατηρηθεί να βοηθήσουμε και τους επαγγελματίες όλους και τους εμπόρους και τους τα πιστοπολία κτλ.
0: Ναι, πείτε
1: και να έχουν κουράγιο να έρθουν και
0: το χρόνο. Και χαμηλές τιμές, τα σουβλάκια και τα λουκάνικα, κυρία Λεστά.
1: Χαμηλές είναι, δεν είναι κανένας παράλογος σε τούτη την πόλη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλά.
0: Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Καλό μήνα δεν ευχηθήκαμε, έτσι. Μάλλον είπαμε στην αρχή.
1: Να είμαστε καλά, καλό φθινόπωρο.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν η κυρία Σοφία Λεστά, για τη Δήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Τρικαιών.

Σαν σύννεφα, σύννεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

0: Ανοιχτά μικρόφωνα, Ερτ Λάρισα σε 98,3 στα FM. Διαδικτυακά Ερτέκο, ψηφιακή μας πλατφόρμα. 19 περιφερειακή σταθμή της Ερτ, τροφοδοτώντας με πραγματικές και απόλυτα διαστευρωμένες ειδήσεις το κέντρο. Γιατί εκεί κυκλοφορεί πολύ ψέμα. Όχι. Να μην πούμε καμιά άλλη λέξη και... Μας πιάσει και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Λοιπόν, έχουμε μια καταγγελία σήμερα, η οποία στάλθηκε και επίσημα από το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων. Για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, κάποιοι θρασίδηλοι κινούμενοι τη νύχτα ξαναχτύπησαν και κατέβασαν τα δύο πάνω του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, που είχαν τοποθετηθεί χθες το μεσημέρι στην κεντρική πεζογέφυρα της πόλης. Καλούσαν στο συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη στις 5 Σεπτέμβρη. Την πρώτη φορά που κατέβηκαν οι αφίσεις, γνωρίζουμε ότι ήταν με εντολή της Δημοτικής Αρχής και δώσαμε την ανάλογη απάντηση με σχετική ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου. Είδατε, δεν ρωτήσαμε την κυρία Λεστά. Να ψήσει δεν πειράζει. Θα ρωτήσουμε τον Δήμαρχο, γιατί όχι. Τώρα τη δεύτερη φορά δεν γνωρίζουμε ακόμη, αλλά θα μάθουμε ποιοι και με τίνος εντολή εξαφάνισαν τα πάνω. Όσοι κινούνται τη νύχτα, μην νομίζουν ότι δεν θα βγουν τα απλυτά τους στο φως του ήλιου. Ξέρουμε ότι ενοχλεί κάποιους η δράση του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, αλλά τόση πια πρεμούρα να εξαφανίσουν τα πανό που προπαγάνδιζαν στους εργαζόμενους το αίτημα «Δώστε λεφτά για μισθούς, παιδεία, υγεία και όχι για τον πόλεμο και τα κέρδη τους». Είναι κάπως. Λοιπόν, καλούμε τους εργαζόμενους να βγάλουν τα συμπεράσματά τους από τέτοιου είδους ενέργειες, να στηρίξουν πιο αποφασιστικά το Εργατικό Κέντρο και να αποδώσουν στους δράσεις την ευθύνη που τους αναλογεί. Επίσημη ανακοίνωση λοιπόν από το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων. Και βεβαίως είχαμε και την ανακοίνωση από τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος προανήγγειλε μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών και παρουσίασε τις προτάσεις του κόμματος για τους δανειολήπτες. Να το επαναλάβουμε. Μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών. Μακάρι. Πόσα είχαν οι τράπεζες μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026? 4,3 δις. Καθαρά κέρδη. Τόσο. Να μην πούμε για τα σούπερ μάρκετ και άλλα και άλλα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο πώς θα σώσουμε τον πλανήτη. Και ξέρετε, ένα πλανήτη έχουμε, ας το στηρίξουμε. 3 με 6 Σεπτεμβρίου πάντως, εδώ στα Τρίκαλα θα γίνει μια πολύ σημαντική προσπάθεια. Πρώτο Eco Fest. Το λέμε εν συντομία. Πρώτο οικολογικό φεστιβάλ στα ελληνικά. Στο Μήλο Ματσόπουλου. Αλέξανδρος Καρατζάς εδώ στο Ραδιοθάλαμο Τρικάλων. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Συνονόματε που είσαι εδώ. Πώς είσαι?
1: Καλημέρα. Πέρα. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Να είσαι καλά. Μου επιτρέψεις τον Ενικό.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Έτσι. Λοιπόν, πρώτο οικολογικό φεστιβάλ στην πόλη των Τρικάλων, τριήμερο,
1: τετραήμερο,
0: σωστό, 3 με 6, με πάρα πολλές δράσεις, 50 τον αριθμό.
1: Ίσως και παραπάνω.
0: Ίσως και παραπάνω, Λοιπόν, δώσ' μας λίγο ένα στίγμα. Είχαμε μιλήσει ραδιοφωνικά πριν από μερικές ημέρες, όταν είχε γίνει η πρώτη ανακοίνωση, πριν από μερικές εβδομάδες μάλλον, για το πρώτο οικολογικό φεστιβάλ. Στην ουσία μιλάμε για μια προσπάθεια που θεωρούμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα στην καθημερινότητά μας, να προωθήσουμε τους ανθρώπους που εξακολουθούν να σκέφτονται αυτόν τον έρμο τον πλανήτη.
1: Τουλάχιστον μπορούμε να τους ευαισθητοποιήσουμε.
0: Ναι, σωστά. Ναι.
1: Νομίζω είναι ίσως το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, mm-hmm. να δώσουμε μια τέτοια κατεύθυνση και μια ευκαιρία να δει ο κόσμος και κάτι διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Στην πόλη συμβαίνουν πάρα πολλές δράσεις γενικότερα στον τομέα του πολιτισμού, mm-hmm. αλλά ό,τι έχει να κάνει με τον πρωτογενή τομέα είναι κάπως ξεχασμένο και είμαστε και πόλη που βασίζεται στην αγροτική, ας πούμε, ζωή και κτηνοτροφία.
0: Ναι, παρότι κάποιοι προσπαθούν να μας τη στερήσουν, γιατί και αυτό
1: είναι σημεία των καιρών.
0: Γίνεται, ναι. Λοιπόν, περιβάλλον, ανακύκλωση και προφανώς ποιότητα ζωής, θεματικά, δεν είναι των εκδηλώσεων?
1: Ναι. Ναι, γιατί εντάξει, ναι, αυτό είναι και το κεντρικό μας μήνυμα, ότι ένα πλανήτη έχουμε, κάτι πρέπει να κάνουμε.
0: Ναι, ναι. Πες μας λίγο τι θα δούμε εκεί στο νησάκι του Πάρκου Ματσόπουλου, του εμβληματικού αυτού χώρου, του παλιού βιομηχανικού χώρου που έχει μετεξελιχθεί σε ένα ευρύ πεδίο δράσεων. Ας μην ξεχάσουμε και το Μήλο των Εξωτικών που έχουμε κάθε
1: χρονιά. Είναι το σημείο αναφοράς της πόλης.
0: Ναι. Πες μας λίγο τι θα δούμε, διοργανωτές ποιοι είναι. Δώσε μας λοιπόν, μια γεύση από το πρόγραμμα. Πέμπτη ξεκινάτε, έτσι.
1: Τη διοργάνωση έχει αναλάβει η EcoGEA Project Kinsep. Mm-hmm. Η EcoGEA είναι η μεταξέλιξη της EcoGEA Farm, όπου πλέον λίγο πιο οργανωμένα προσπαθούμε να κάνουμε και δράσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα και αυτό το φεστιβάλ.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Εκεί θα δούμε παραγωγούς βιολογικών προϊόντων, mm-hmm, και εκθέτες. Θα δούμε παραγωγούς βιολογικών προϊόντων, mm-hmm, και εκθέτες.

0: Και από εκεί και πέρα θα υπάρχουν σεμινάρια και εργαστήρια, είτε για ενήλικες είτε για παιδιά, και ομιλίες, και θα κλείνουμε με live τα βράδια.
1: Ναι. Θέλω να... Ναι, υπάρχει το μουσικό πρόγραμμα, έτσι, του project στην ουσία.
0: Θέλουμε να είναι μια γιορτή.
1: Ναι.
0: Γιατί όλο αυτό είναι μια μετεξέλιξη των γιορτών οικολογικής γεωργίας και χειροτεχνίας, οι οποίες μετράνε 26 χρόνια. Και εμείς θέλουμε να δώσουμε όμως ένα πιο μοντέρνο, έτσι, τόνο, και να έχουμε σίγουρα περισσότερες δράσεις και παράλληλες δράσεις, για να μπορεί να δει ο επισκέπτης πάρα πολλές θεματικές σε αυτές τις 4 μέρες. Γι' αυτό λέμε, ναι, ότι έχουμε πάνω από 50 δράσεις. Και φυσικά θα πρέπει να κλείνει κάπως ευχάριστα η κάθε μέρα με την ανάλογη μουσική.
1: Ναι. Θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι υπάρχουν άνθρωποι που αντιστέκονται ακόμη στη βιομηχανική παραγωγή, τέλος πάντων, του αγροτικού τομέα, του πρωτογενούς τομέα, και καλλιεργούν οικολογικά προϊόντα στην ουσία. Δεν ξέρω ποια είναι η εικόνα που έχεις σχηματίσει. Είναι λίγοι αυτοί, προσπαθούν, επιβιώνουν σε αυτό το περιβάλλον?
0: Ευτυχώς υπάρχουν, και αυτός είναι και ο σκοπός, ότι θα πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε και καταναλωτές, αλλά και κυρίως παραγωγούς ή υποψήφιους παραγωγούς. Γιατί δεν μπορούμε να αγνοούμε ότι η Ελλάδα είναι και αγροτική χώρα. Αλλά θα πρέπει να υπάρξουν αγρότες για να συνεχίσει να είναι αγροτική χώρα.
1: Ναι, ναι. Αν έχεις την καλοσύνη, θα ήθελα να αναφερθούμε λίγο στις έννοιες και τις σχέσεις της οικολογικής οικονομίας, της προστασίας του περιβάλλοντος, σχετίζεται όλο αυτό που κάνετε με αυτό που ανέφερα λίγο πριν?
0: Ναι, προφανώς.
1: Ναι. Υπάρχει δηλαδή μια διασύνδεση σε όλο αυτό το πράγμα, και βεβαίως την προστασία του περιβάλλοντος, αν μη τι άλλο, έτσι?
0: Ναι, γιατί εντάξει, λέμε προστασία του περιβάλλοντος, αλλά θα πρέπει να κάνουμε και κάποια βήματα πάνω σε αυτό. Εντάξει, σε όλο τον κόσμο αρέσει αυτό, να μιλάει για το περιβάλλον, για τη φύση, αλλά δεν είμαστε επισκέπτες. Μπορεί να είμαστε περαστικοί σε αυτή τη ζωή, αλλά αφήνουμε το στίγμα μας, και πρέπει κάτι να κάνουμε, και τουλάχιστον να μην αφήσουμε καμένη γη στην επόμενη γενιά.
1: Να. Υπάρχει το οικολογικό αποτύπωμα αυτών των ανθρώπων που συμμετέχουν στο φεστιβάλ?
0: Ναι. Ναι, εννοείται. Και όσον αφορά τους εκθέτες, που με τον τρόπο του ο καθένας έχει επιλέξει, και αυτό το έχει κάνει φιλοσοφία και στάση ζωής, και για τον, αλλά θεωρώ ότι και ο κόσμος που θα έρθει δεν θα είναι μόνο από περιέργεια. Είναι γιατί έχει αναζητήσεις οικολογικού ενδιαφέροντος.
1: Θα ήθελα, δεν ξέρω αν είναι στο θεματικό αντικείμενο του φεστιβάλ, να μιλήσουμε και λίγο για την ανταλλακτική οικονομία, η οποία βασίζεται τέλος πάντων σε μια άμεση σχέση ανταλλαγή αγαθών, υπηρεσιών, σε σχέση με τα προϊόντα, τέλος πάντων, που παράγονται. Δεν ξέρω, έχετε σε αυτό ως διοργανωτές εντρυφήσει? Υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και να πούμε?
0: Αυτό είναι κάτι που σίγουρα λειτουργεί μεταξύ των εκθετών, και λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και ήταν μία από τις αρχές των γιορτών οικολογικής γεωργίας και χειροτεχνίας, να υπάρχει ανταλλακτική οικονομία μεταξύ τους. Τώρα σε επίπεδο καταναλωτών εκθετών, αυτό δεν είναι τόσο εύκολο να λειτουργήσει. Όχι ότι δεν γίνεται, αλλά χρειάζεται προσπάθεια.
1: Ναι. Το ανέφερα αυτό γιατί κάποτε είχαμε τα δίκτυα χωρίς μεσάζοντες, τα θυμάσαι, έτσι?
0: Ναι.
1: Τα οποία και αυτά σιγά σιγά, έτσι, εξανεμίστηκαν, θα λέγαμε. Και επειδή τώρα με την οικονομία τα τελευταία χρόνια, με τον πόλεμο στην Ουκρανία και αυτό που γίνεται στη Μέση Ανατολή, βλέπουμε τι γίνεται με τις τιμές των προϊόντων,

0: των...
1: Γι' αυτό θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε το
0: παραγωγών, κοινό. Ναι.
1: Να γνωρίσει παραγωγούς, γιατί να μην ξεχνάμε ότι θα είναι παραγωγή από όλη την Ελλάδα. Να γνωρίσει παραγωγούς, να γνωρίσει ότι μπορεί να βρει προϊόντα βιολογικά και προϊόντα που ίσως δεν μπορούσε να φανταστεί ότι παράγονται στην Ελλάδα. Γιατί εντάξει, μην ξεχνάμε ότι θα είναι μικρή παραγωγή όσοι θα έρθουν. Και αυτό θα μπορούσε μετά να ανοίξει νέους ορίζοντες.
0: Ναι. Από ποιες περιοχές είναι οι εκθέτες, αν έχεις την καλοσύνη να μας πεις έτσι, Αλέξανδρε?
1: Θα έχει σίγουρα από την Θεσσαλία, από την κεντρική Μακεδονία, θα έχει και από Νότια Ελλάδα αρκετούς και από Πελοπόννησο.
0: Ναι. Περιμένατε αυτή την ανταπόκριση?
1: Ναι, ναι.
0: Και για πόσους εκθέτες μιλάμε περίπου?
1: Θα είναι περίπου 60 εκθέτες.
0: 60 εκθέτες. Περιμένατε λιγότερους, περισσότερους, δηλαδή οι προσδοκίες σας ικανοποιήθηκαν
1: στην
0: διοργάνωση?
1: Ικανοποιήθηκαν,
0: ναι.
1: Απλά είμαστε πολύ συνειδητοποιημένοι ότι έχουν λιγοστέψει η παραγωγή. Και αυτό θέλουμε να είναι και έναυσμα για να δούνε παραγωγή των τρικάλων ή, όπως είπα και πριν, υποψήφιοι παραγωγοί, για να ξεκινήσουν και να ενταχθούν στην βιολογική καλλιέργεια.
0: Ναι. Η Θεσσαλία μπορεί να παίξει έτσι το ρόλο της προστιθέμενης αξίας σε όλο αυτό?
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι, είμαστε πεπισμένοι γι' αυτό. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι η Θεσσαλία είναι ο μεγαλύτερος κάμπος με αγροτική γη. Και αν δεν μπορούσε η Θεσσαλία, ποιος άλλος θα το έκανε?
0: Ναι.
1: Και λοιπόν, πάνω σε αυτό θα έχουμε και μια πολύ ωραία ομιλία,
0: ναι,
1: με τον κύριο Κουρέτα.
0: Με τον Περιφερειάρχη.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα, ωραία, εξαιρετικά. Λοιπόν, μπήκα λίγο στο πρόγραμμα τώρα για να δω λίγο κάποια πράγματα, τι έχετε ετοιμάσει τέλος πάντων. Δεν μπορώ να τα πω όλα, είναι πάρα πολλά.
1: Είναι πολλά. Ναι.
0: Είναι πολλά. Εντάξει, τέλος πάντων, κάποια που έτσι μου κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Μουσικά όργανα από σκουπίδια, εισαγωγή στην αναγεννητική γεωργία και αγροδασοπονία, συλλογικές κουζίνες και κοινωνική συνοχή. Μιλάμε για την κουζίνα αλληλεγγύης της Φαρκαδόνας, που έπαιξε σημαντικό ρόλο στις πλημμύρες πριν
1: τρία
0: χρόνια. Έτσι. Θεραπευτικά βότανα. Είναι ο αντιδήμαρχος εδώ, ο κύριος Τσούτσιας.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ο κύριος Βασίλης Τσούτσιας.
1: Ναι.
0: Είναι και φαρμακοποιός ούτως ή άλλως. Η δύναμη της κοινότητας, ζωντανός προπόταμος, ο αγώνας που κάνουν εκεί στην περιοχή του Ελληνοκάστου, στα Αντιχάσια, κατά του μεγάλου φωτοβολταϊκού, τέλος πάντων, μαμούθ πάρκου που θέλουν κάποιοι να φτιάξουν. Και πολλά άλλα, έτσι, και ρομάντιλα, διαβάζω εδώ, χαρακτική ράμα, δεν ξέρω τι είναι, έτσι, πυροπλαστική.
1: Σίγουρα θα έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά, γιατί ενδεχομένως ο περισσότερος κόσμος δεν έχει έρθει ποτέ σε επαφή με κάτι ανάλογο. Και να μην ξεχνάμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη.
0: Ναι.
1: Και στα σεμινάρια, εννοείται, έτσι, και σε όλη την έκθεση.
0: Ναι.
1: Είναι το πιο βασικό αυτό.
0: Και το κυνήγι του χαμένου σπόρου.
1: Ναι.
0: Αυτό, μάλιστα. Λοιπόν, να απευθύνουμε πρόσκληση, δεν ξέρω αν θα συμπληρώσει κάτι άλλο. Να
1: όχι, αυτό, ναι. Περιμένουμε τον τρικαλινό κόσμο και τον κόσμο από όλη τη Θεσσαλία να το επισκεφθεί. Θα είναι κάτι μοναδικό. Η πόλη είχε πάρα πολλά χρόνια να ζήσει κάτι ανάλογο. Πριν 11 χρόνια είχαμε κάνει μια προσπάθεια ξανά, με πολύ μεγάλη επιτυχία και τότε. Οπότε τους περιμένουμε. Μπορούν να μας ακολουθήσουν και στα social,
0: EcoFest
1: Τρικάλα, στο Instagram και στο Facebook, για να βλέπουν τα νέα μας.
0: Και τα υπόλοιπα διαζώσεις.
1: Βεβαίως.
0: Στην ουσία, έτσι.
1: Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ωραία. Αλέξανδρε Καρατζά, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Ξεκινάτε 5η, 3 του μηνός, και ολοκληρώνεται 6 του μηνός,
1: την Κυριακή.
0: Έτσι. Την 5η, τι ώρα ξεκινάτε, πες μας λίγο.
1: Από τις 5 και μετά.
0: 5 και μετά, έτσι. Και είναι απογευματινές, όχι, και πρωινές.
1: Όχι, όχι.
0: Είναι και πρωινές.
1: Μόνο την 5η, σαν πρώτη μέρα.
0: Μόνο την 5η. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία να ευχηθώ ως δημόσιο ραδιόφωνο και προσωπικά σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση που φαντάζομαι ότι την προετοιμάσετε αρκετό καιρό πριν, έτσι.
1: Πολύ καιρό. Πάρα πολύ καιρό.
0: Αξίζει, αξίζει, έτσι.
1: Αξίζει.
0: Τελικά.
1: Αξίζει, ναι.
0: Παρά τον κόπο και την...
1: Αξίζει για να δώσουμε και κάτι διαφορετικό στην πόλη, με σκοπό να γίνει θεσμός αυτό.
0: Ναι. Και μια διαφορετική ιδέα, θα έλεγα εγώ, στους ανθρώπους που θα επισκεφθούν.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Το φεστιβάλ.
1: Να δώσουμε εναλλακτικές.
0: Εναλλακτικές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Ωραία, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

από τις πιο σημαντικές, θα λέγαμε εμείς, προσωπική υποκειμενική άποψη εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην πόλη, η οποία φιλοξενεί κατά καιρούς αντίστοιχες δράσεις, έστω και άλλης θεματολογίας, προσεγγίζοντας πάρα πολύ κόσμο και ενισχύοντας και την τοπική οικονομία.

Λοιπόν, πάμε για ένα 1,5 λεπτό να δούμε λίγο πρωτοσέλιδα αθηναϊκού τύπου που είναι ανερτημένα στο διαδίκτυο. Ναι. Εφημερίδα Η Καθημερινή. Δανειζόμαστε φθηνότερα από Γαλλία και Ιταλία. Τα ελληνικά ομόλογα άδειξαν τις πιέσεις. Τι εκτιμούν οι αγορές. Λεφτά γιατί δεν έχουμε στην τσέπη μας, άμα δανειζόμαστε φθηνότερα. Ρωτάμε εμείς τώρα. Συμφωνία Μαμούθ με το Ισραήλ. Παραγγελίες 3 δισεκατομμύρια για την ασπίδα του Αχιλλέα. Συμπληρώνουμε εμείς. Δεν το έχει το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Στο 25% ελληνική συμμετοχή. Βουλιάζει από ξένους τουρίστες στο Νότιο Αιγαίο. Όλα τα νησιά από ξένους. Έλληνες που και που. Αραιά. Εφημερίδα Τα Νέα. Μηνύματα κλέφτες για να μην μας εξαπατούν οι επιτίδοι. Έρχεται η ασπίδα του Αχιλλέα. Σφενδόνα με ραντάρ των 300 χιλιόμετρων. Σε 35 μήνες θωρακίζεται πλήρως η ελληνική επικράτεια. Ιστορική συμφωνία, είπε ο Νετανιάχου. Τουρκικό ερευνητικό από χθες στην περιοχή νότια του Καστελόριζου. Λέτε να έχουμε τίποτα.

Εφημερίδα απογευματινή, το σπίτι της φρίγκης και της διαστροφής. Ούτε στην πιο νοσηρή φαντασία, σοκάρια διαδικαστική έκθεση για το κατεψυγμένο έμβριο στην Κυψέλη, φέρει τουλάχιστον 10 μαχαιριές στην πλάτη. Εφημερίδα των συντακτών. Πρώτο θέμα, μπουρίνη αυξήσεων σε καύσιμα και τρόφιμα. Ντίζελ, φυσικό αέριο και γεωργικά προϊόντα βάζουν φωτιά στις τιμές, απειλούν το πακέτο της ΔΕΘ οι νέες πληθωριστικές πιέσεις. Και να πούμε το ριζοσπάστη, ο λαός πληρώνει ακριβά την πολεμική εμπλοκή και τη σχέση με το κράτος δολοφόνο Ισραήλ, επικίνδυνη συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα.

0: Άντε να πούμε και τον ελεύθερο τύπο. Πιο ισχυρή από ποτέ η Ελλάδα με την ασπίδα του Αχιλέα. Το πρώτο θέμα και το δεύτερο στην πρώτη σελίδα. 1961 προσλήψεις μονίμων και εποχικών προκηρύξεις που τρέχουν έως τέλη Σεπτεμβρίου. Να μην ξεχάσουμε να πούμε βέβαια ότι είχαμε μια μεγάλη κινητοποίηση χθες και των εποχικών πυροσβεστών που ζητούν βεβαίως τα αυτονόητα, έτσι. Να τους τακτοποιήσουν, αν θέλετε, εργασιακά, να υπάρχουν μόνιμες θέσεις και να μην τους παίρνουν κάθε καλοκαίρι και βεβαίως να χάνονται και κάποιοι συναδέλφοι τους.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μου.
0: Λοιπόν, κλείνουμε για σήμερα ανοιχτά μικρόφωνα από το Ραδιοθάλαμο Τρικάλων, τον Αλέξανδρο Ζαούτσο που ήταν στην επιμέλεια και πίσω το μικρόφωνο της εκπομπής, τον Δημήτρη Τσολάκη που ρύθμισε τον ήχο σήμερα. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας. Να προσέχετε τον εαυτό σας και βοηθήστε και τους γύρω σας που έχουν ανάγκη και ξέρετε σίγουρα ποιοι είναι αυτοί. Γεια χαρά σε όλους και σε όλες. Ραντεβού και πάλι αύριο λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
3: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Τρίτη σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, καλό μήνα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Αντίστροφη μέτρηση για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη επετειακή διοργάνωση που φέτος συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής. Στο εδόλιο κάθονται σήμερα για την υπόθεση του ΟΠΕ και ΠΕ 22 κατηγορούμενοι από την Κρήτη. Νέα χαλαζόπτωση προκάλεσε σημαντικές ζημιές στην αγροτική παραγωγή σε περιοχές της Τρίπολης. Άμεσες αυτοψίες και δίκαιες αποζημιώσεις ζητά ο Δήμος. Δεύτερο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου εμφανίστηκε στην Κρήτη θέτοντας σε επιφυλακή τις υγειονομικές αρχές του νησιού. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και αντίστροφη μέτρηση για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη επετειακή διοργάνωση που φέτος συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής. Η Σοφία Πακαλίδου παρακολούθησε την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου και θα μας δώσει όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες λίγες μέρες πριν ανοίξουν οι πύλες της ΔΕΘ. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
1: Ένας αιώνας ζωής, όπως ανέφερε και η Βίκη, ο οποίος μεταφράζεται ως σημείο συνάντησης της οικονομίας, της επιχειρηματικότητας, της τεχνολογίας, του πολιτισμού, επιβεβαιώνοντας τον διαχρονικό ρόλο ενός από τα σημαντικότερα γεγονότα, όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη, αλλά για τον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Είναι 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, ανοίγει τις πύλες της από τις 5 μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου και επιχειρεί να σηματοδοτήσει ταυτόχρονα το πέρασμα σε μια νέα εποχή. Η φετινή διοργάνωση σχεδιάστηκε ως ένας σύγχρονος κόμβος επιχειρηματικότητας, οικονομίας, καινοτομίας, τεχνολογίας και πολιτισμού, με στόχο να φέρει σε επαφή επιχειρήσεις, επενδυτές, θεσμικούς φορείς και το ευρύ κοινό. Παράλληλα, η ενισχυμένη εμπορική διάσταση της έκθεσης συνοδεύεται από ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δηλώσεων και δράσεων. Κεντρικό ρόλο στη φετινή ΔΕΘ και μεγάλη τιμή για την διοργάνωση είναι η χώρα της Ιαπωνίας, η οποία συμμετοχή εδράζεται πάνω σε αυτό που, όπως ανέφερε μιλώντας στην έναρξη αυτής της συνέντευξης τύπου, ο πρόεδρος της ΔΕΘ ΕΛΕΞΠΟ, ο κ. Χρήστος Τσεντεμεΐδης, αν υπάρχει μια χώρα που εκφράζει καλύτερα την ύπαρξη της παράδοσης και της καινοτομίας, αυτή είναι η Ιαπωνία. Ο κ. Τσεντεμεΐδης ανέφερε ακόμη ότι, συνδυάζοντας αυτό, την κεντρική φιλοσοφία της εθνικής διοργάνωσης, που τιμάται 100 χρόνια από την ίδρυσή της ΔΕΘ, αλλά έχει στραμμένο το βλέμμα στο μέλλον, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Στο ίδιο πνεύμα ήταν και η επισήμανση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΘ, τον κύριο Ανδρέα Μαυρομάτη, ο οποίος στάθηκε στην Ιαπωνία. Βεβαίως, επισήμανε ότι θα είναι πάνω από 1.000 εκθέτες φέτος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά ότι οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν το ιαπωνικό περιβάλλον στο περιφέρον 13 σε ένα χώρο 3.200 τετραγωνικών μέτρων. Ο πρέσβης της Ιαπωνίας, μιλώντας άφτεστα ελληνικά, κάτι που ψάχνει πολύ εδώ το κοινό Βίκη, αναφέρθηκε σε αυτή τη φιλοσοφία που εδράζεται στο πνεύμα του Τακόμι. Το Τακόμι μεταφράζεται ως δεξιοτεχνή μαεστρία, όμως η έννοια του είναι βαθύτερη. Εκφράζει την επιδίωξη της αριστείας μέσα από τη σοφία, την κινητήρια δύναμη, αλλά και την συνέστηση, την αφοσίωση στο να κάνεις κάτι καλά, να βελτιώνεις το διαρκώς και να δημιουργείς αξία για τους άλλους γύρω σου. Ό,τι παρουσιαστεί από την πλευρά της Ιαπωνίας σε αυτή την έκθεση είναι σημαντικά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί εκθέτες από το χώρο της βιομηχανίας και όχι μόνο, και ο Οργανισμός Τουρισμού της Ιαπωνίας θα δώσει το παρόν. Σε αυτή τη διοργάνωση εδράζονται σε αυτό το πνεύμα, στο πνεύμα τα ακούμε. Και να κλείσω λέγοντας, σε ό,τι αφορά κάποια φυσικά θέματα για όλους όσοι θέλουν να επισκεφθούν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Από τις 5 λοιπόν μέχρι και τις 13, τα δύο Σαββατοκύριακα της έκθεσης, λειτουργεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. καθημερινές από τις 4 το απόγευμα μέχρι και τις 10 το βράδυ. Να πούμε ότι για τα εισιτήρια θα φτάνουν στα 12 ευρώ αν κάποιος απευθυνθεί στο ταμείο. Αν προχωρήσει σε προαγορά μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου στα 7 ευρώ ηλεκτρονικά, αν το κάνει μετά τις 4 Σεπτεμβρίου ηλεκτρονικά είναι στα 9 ευρώ. Υπάρχουν πακέτα 25 ευρώ για τις οικογένειες και ένα ενιαίο που αφορά σε όλες τις μέρες της διοργάνωσης στα 50 ευρώ. Συνεχίζεται αυτή την ώρα δική συνέντευξη τύπου. Πάντως τα βασικά στοιχεία όπως παρουσιάστηκαν ήταν αυτά στα οποία αναφερθήκαμε. Το ενδιαφέρον βέβαια επικεντρώνεται, όπως είπα και νωρίτερα, στη συμμετοχή της Ιαπωνίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Τώρα, πληρότητα 100% έχουν τα ξενοδοχεία τα δύο Σαββατοκύριακα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, Κώστα Τορνιβούκα. Ο ίδιος επισήμανε ότι φέτος υπάρχει αυξημένη κίνηση και στη διάρκεια της εβδομάδας σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Ας τον ακούσουμε.
2: Τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα το πρώτο Σαββατοκύριακο εδώ και μήνες. Το δεύτερο Σαββατοκύριακο και αυτό αυτή τη στιγμή είναι και αυτό η πληρότητα νομίζω ότι είναι στο 100% περίπου. Δηλαδή δεν υπάρχουν πλέον δωμάτια και για τα δύο Σαββατοκύριακα της έκθεσης. Το καλό είναι ότι και στο ενδιάμεσο φέτος έχει μια κίνηση η οποία είναι σε σχέση με τις άλλες χρονιές σχετικά αυξημένη. Όχι μόνο από την Ελλάδα, είναι και από το εξωτερικό φυσικά, από τα Βαλκάνια και από τις χώρες της Ευρώπης. Η συναυλία του Αντώνη Ρέμου είναι ένα πολύ ωραίο γεγονός για τη Θεσσαλονίκη, το οποίο συνδυάζει και το δεύτερο Σαββατοκύριακο που είναι το ενδιαφέρον για την έκθεση, αλλά και αυτή την εκδήλωση, η οποία δεν θεωρώ ότι η πληρότητα των ξενοδοχείων του δεύτερου Σαββατοκύριακου είναι για τη συναυλία, αλλά το συνδυάζουν φυσικά οι άνθρωποι όλοι αυτοί που θα είναι το δεύτερο Σαββατοκύριακο εδώ, έχουν την ευκαιρία να δουν και τη συναυλία.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ να πάμε, καθώς στο εδόλιο κάθονται σήμερα 22 κατηγορούμενοι, οι οποίοι θα ακούσουν την πρόταση του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα Διονύση Μουζάκη. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο από την Κρήτη, όπου κατοικούν, μίσθωναν βοσκοτόπια σε διάφορα νησιά, με ψευδή όμως στοιχεία. Τώρα, την ενοχή των 22 φυσικά ζήτησε ο εισαγγελέας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εμείς να πάμε στην Άννα Βλάχο Παναγιώτη, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Ας την ακούσουμε.
3: Αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος κατά περίπτωση για απάτη, συνέργεια σε απάτη και υποβολή ψευδούς βεβαίωσης. Η υπόθεση αυτή έφτασε στην δικαιοσύνη μετά από ανώνυμη καταγγελία στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αρχικώς η έρευνα έγινε από το διοικητικό τμήμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και ακολούθως από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. 22 οι κατηγορούμενοι, στην πλειονότητά τους από την Κρήτη, οι οποίοι δήλωναν βοσκοτόπια, είτε ως ιδιοκτήτες είτε ως μισθωτές, σε περιοχές πολύ μακριά από την περιοχή όπου κατοικούσαν. Στην Κάσο, στην Άνδρο, στην Ίσυρο, αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα, στη Φλόρινα και στην Καστοριά, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν παρανόμως αγροτικές επιδοτήσεις. Πριν από λίγο είχαμε την πρόταση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα του κυρίου Διονύση Μουζάκη, ο οποίος ζήτησε την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων, γιατί όπως είπε, από κανένα στοιχείο στην δικογραφία δεν προέκυψε είτε ότι οι 22 κατηγορούμενοι ήταν ιδιοκτήτες, είτε ότι καλλιεργούσαν και κρατούσαν τους βοσκότοπους, τους οποίους δήλωναν σε καλή γεωργική κατάσταση. Αναλόγως της πορείας των αγορεύσεων των δικηγόρων της υπόθεσης, αναμένουμε την έκδοση της ετιμιγορίας από το Τριμελές Πλημελιοδικείο της Αθήνας, είτε σήμερα είτε σε μια επόμενη δικάσιμο.
0: Νέα χαλαζόπτωση προκάλεσε σημαντικές ζημιές στην αγροτική παραγωγή σε Παλάντιο, Μάκρη και Θάνα. Άμεσες αυτοψίες αλλά και δικές αποζημιώσεις ζητά ο Δήμος Τρίπολης. Το χαλάζι, να πούμε, προκάλεσε σοβαρές ζημιές στην αγροτική παραγωγή, πλήττοντας κυρίως κυπευτικά, αχλάδια αλλά και άλλα προϊόντα. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα. Όπως αναφέρει ο Δήμος Τρίπολης, σε αρκετές περιπτώσεις οι ζημιές αφορούν καλλιέργειες που είναι ήδη στο τελικό στάδιο της συγκομιδής. Οι παραγωγοί έχουν πραγματοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων της καλλιεργητικής περίοδου και έχουν επενδύσει σημαντικά σε καλλιέργειες που τώρα κινδυνεύουν να χαθούν λόγω του έντονου καιρικού φαινομένου. Ο προϊστάμενος του ΕΛΓΑ Τρίπολης, Γιάννης Ασιούρας, γνωστοποίησε ότι άμεσα θα γίνουν οι πρώτες αυτοψίες στα πληγέντα αγροτεμάχια, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία της καταγραφής και της εκτίμησης των ζημιών. Ήδη από χθες Δευτέρα, 31 Αυγούστου, ο προϊστάμενος και οι συνεργάτες του ξεκίνησαν τις αυτοψίες σε χωράφια των κοινοτήτων αυτών. Ο Δήμος της Τρίπολης ζητά να κινηθούν χωρίς καθυστερήσεις οι διαδικασίες για την καταγραφή των ζημιών, ώστε να προχωρήσει και η καταβολή των προβλεπόμενων αποζημιώσεων. Οι παραγωγοί δεν έχουν την πολυτέλεια της αναμονής, έχουν ήδη επομιστεί το μεγαλύτερο μέρος του κόστους της καλλιέργειας, έχοντας πραγματοποιήσει τα απαραίτητα έξοδα για καλλιέργειες που σε πολλές περιπτώσεις βρίσκονται πλέον λίγο πριν τη συγκομιδή. Η καταστροφή της παραγωγής σε αυτό το στάδιο δημιουργεί ένα ιδιαίτερα σοβαρό οικονομικό πλήγμα. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα μέτρα της κυβέρνησης αντιπαρέβαλε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που είχε χθες με αγρότες και κτηνοτρόφους της Ροδόπης για τη συνάντηση αυτή. Θα μας ενημερώσει η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής. Βασιλική.
5: Βίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλό μήνα. Έτσι ακριβώς, ο κύριος Ανδριανός, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, βρέθηκε στην Κομωτινή, συναντήθηκε στο πλαίσιο έτσι των εξορμήσεων των κυβερνητικών κλιμακίων εν ώψη της ΔΕΘ σε Μακεδονία και Θράκη. Συναντήθηκε λοιπόν με αγρότες, με κτηνοτρόφους και με μελισσοκόμους. Και βέβαια, το μεγαλύτερο μέρος φυσικά απορρόφησε η συνάντηση και η κουβέντα με τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι ζητούν βεβαίως, πέρα από το θέμα των αποζημιώσεων, έχει να κάνει και το θέμα της ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου. Από τη στιγμή όμως που παραμένει ενεργή η πληγή της Ευλογιάς με νέα κρούσματα και στην δική μας περιοχή αλλά και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα, αυτό μετατίθεται 6 μήνες συνεχώς προσεχώς στο μέλλον. Περνάει λοιπόν πάρα πολύς χρόνος χωρίς να αξιοποιείται το θέμα αυτό. Βέβαια, ο κύριος Ανδριανός είπε ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι. Αυτό είναι θέμα απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βέβαια είπε ότι θα προσπαθήσει η κυβέρνηση να είναι κοντά και στο κομμάτι των αποζημιώσεων και στο κομμάτι της ενίσχυσης της επιδότησης για το ηλεκτρικό ρεύμα, για το κόστος παραγωγής, αλλά και στους κτηνοτρόφους με τις αποζημιώσεις για τις ζωοτροφές. Επίσης, τέθηκε ένα άλλο θέμα της λειτουργίας των αγροτικών σχολείων, γιατί για αγρότες και κτηνοτρόφους τα προγράμματα που παρακολουθούν είναι περίπου 150 ωρών. Ζητείτε λοιπόν από τους αγρότες, αυτό ζητήθηκε και ζητείτε και από την Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών, να καθιερωθούν τα αγροτικά σχολεία, κάτι για το οποίο δεσμεύτηκε ο κύριος Ανδριανός, που θα μεταφέρει στον Υπουργό. Να πω επίσης ότι επισκέφθηκε και δύο μονάδες, τα τυροκομικά Δουκίδη, αλλά και τα οικοκυστήρια Κουρούδη, στο πλαίσιο της επίσκεψής του ο κύριος Ανδριανός. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες συνελήφθη ένας 60χρονος στην Μεσίνη, ο οποίος κατηγορείται ότι προκάλεσε νέες πυρκαγιές, ενώ είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά την πρώτη σύλληψή του, για ανάλογες φυσικά περιπτώσεις. Οδηγήθηκε στις εισαγγελικές αρχές και ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας ενημερώσει. Κώστα.
6: Εκ νέου πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων της Καλαμάτας Βίκη ένας 60χρονος άνδρας από την περιοχή της Μεσίνης, ο οποίος πλέον κατηγορείται για εμπρισμούς κατά εξακολούθηση και κατά συρροή στην ευρύτερη περιοχή. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Ο ίδιος είχε συλληφθεί αρχικώς την περασμένη Πέμπτη, στις 27 Αυγούστου, στα πλαίσια της αυτόφορης διαδικασίας για δύο πυρκαγιές που είχαν προκληθεί σε οικοπαιδικό χώρο κοντά στην οικία του, στην περιοχή της Μεσίνης, στις 26 και στις 27 Αυγούστου. Τότε, στα πλαίσια της αυτόχωρης διαδικασίας, είχε αφαιθεί ελεύθερος και είχε οριστεί τακτική δικάσιμος για την προσεχή Παρασκευή. Γύρισε λοιπόν στο σπίτι του και την περασμένη Κυριακή ξέσπασαν δύο ακόμα πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή της Μεσίνης, μία σε οικοπαιδικό χώρο, σε ξηρά χόρτα από γυμνή φλόγα, αλλά και μία σε Καλαμιώνα, στην περιοχή της Μπούκας, στη Μεσίνη, και από βιντεοπτικό υλικό που περισυνέλεξαν τα στελέχη του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της Μεσσηνίας, διαπίστωσαν ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο το οποίο είχε συλληφθεί πριν από λίγες μέρες. Έτσι λοιπόν εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, χθες τον κάλεσαν στα γραφεία τους για να τους δώσει εξηγήσεις. Ο ίδιος έδειξε και μια έκπληξη γιατί τον ξανακαλούν όταν του έδειξαν το βιντεοπτικό υλικό στο οποίο φαίνεται ο ίδιος να βάζει φωτιά σε ξένα χώρα, ίσως αρνήθηκε, όπως είχε αρνηθεί και την πρώτη φορά την ανάμειξή του. Ωστόσο, έχει συλληφθεί και πλέον αντιμετωπίζει κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες. Σήμερα, λίγο πριν τις 11, οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Καλαμάτας, όπου άκουσε το κατηγορητήριο από την εισαγγελέα, βρέθηκε στο γραφείο της ανακρίτριας, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την προσεχή Παρασκευή. Ο ίδιος φαίνεται ότι εμένει στις κατηγορίες περί αθωότητάς του. Σύμφωνα τώρα με το κοινωνικό του περιβάλλον, φαίνεται ότι ο ίδιος έχει περάσει ένα θέμα υγείας και έχει αλλάξει άρδιμη συμπεριφορά του, όπως μας είπαν, τα τελευταία 2 χρόνια. Κανείς μπορεί να καταλάβει. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν είχε δημιουργήσει στο παρελθόν, δεν είχε απασχολήσει ουδέποτε τις αρχές. Πρόκειται για μια, λοιπόν, για μια υπόθεση να πούμε μόνο ο Βίκη ότι και δύο, όλες αυτές τις μέρες που έβαλε τις πυρκαγιές, η Μεσσηνία βρισκόταν σε υψηλό, σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Οπότε αντιλαμβάνεσαι, εντάξει, οι περιοχές που έβαλε και φωτιά ήταν δίπλα, υπήρχαν διάσπαρες σπίτια και οικίες. Αντιλαμβάνεσαι τον κίνδυνο που μπορούσε να αποκλειθεί από αυτές τις πυρκαγιές. Αναμένουμε την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση την Παρασκευή, όταν και θα απολογηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος βρίσκεται στο δικαστικό Μέγαρο. Καθώς εκεί, στα δικαστήρια, οδηγήθηκε σήμερα ο 24χρονος, ένας 24χρονος, ο οποίος έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με το σπόρο αυτοκίνητό του στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ο Κώστας Καντούρης θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κώστα.
7: Καλό μεσημέρι. Στο αυτόχρονο μονομελές περιοδικείο παραπέμφθηκε ο νεαρός από την Ουγγαρία, ουγγρικής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς συνελήφθη από την τροχιά όταν διαπιστώθηκε από βίντεο ότι έκανε επικίνδυνους ολιγμούς κατά τη διάρκεια της πορείας αγωνιστικών αυτοκινήτων στο πλακόστρο της παραλίας, για εκεί είχαν πάρει άδεια προκειμένου να σταθμεύσουν και να κάνουν μια έκθεση αυτοκινήτων στο πλαίσιο μιας δράσης που ξεκινάει από την Ουγγαρία και περνάει από βαλκανικές χώρες και καταλήγει στην Ελλάδα. Ήταν απερισκεψία, ζητώ συγγνώμη, φαίνεται να είπε στους αστυνομικούς ο νεαρός, ενώ εξετάζεται και άλλο βίντεο που έχει κυκλοφορήσει για άλλο αυτοκίνητο το οποίο κινείται με ταχύτητα μέσα στον πλακόστρο της παραλίας. Θα δούμε τι θα κάνει γι' αυτό η τροχιά.
0: Ναι, όντως είναι ένα βίντεο το οποίο έχει κάνει το κύκλο του διαδικτύου μέσα στην παραλιακή που έτρεχε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Να πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό, Κώστα. Καθώς 4 ανήλικοι συνελήφθησαν, οι οποίοι επιτέθηκαν και λίστεψαν έναν 71χρονο εδώ στη Θεσσαλονίκη.
7: Και αποπειράθηκαν να λίστεψουν έναν 42χρονο. Αυτό έγινε χθες. Πρόκειται για 2 17χρονους, έναν 15χρονο και έναν 14χρονο, οι οποίοι συνελήφθησαν έστω από καταγγελίες με την απειλή βίας. Ένα 42χρονο προσπάθησε να το αποσπάσουν χρήματα και το δεν τα κατάφεραν. Όμως βρήκαν στη συνέχεια, όλα αυτά έγιναν στο κέντρο, μεταξύ δηλαδή Μεγάλου Αλεξάνδρου και Εγνατίας και στις Αριστοτέλους. Έναν 71χρονο με χρήση βίας του απέσπισαν το τσαντάκι και 750 ευρώ και 2 κινητά τηλέφωνα. Μάλιστα, από τα χτυπήματα έπεσε ο ηλικιωμένος και χρειάστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο, όπου του παρήχαν τις πρώτες βοήθειες. Ένας εκ των 4 είχε αποδράσει από το κατάστημα κράτησης νέων στην Κασαβέτεια. Οι υπόλοιποι και για τους 4 ασκήθηκε ποινική δίωξη για ληστεία κατά συναυλία, απόπειρα ληστείας κατά συναυλία και επιπλέον γι' αυτόν για απόβαδραση κρατουμένου. Τους παρέπεψε ο εισαγγελέας στον ανακριτή να απολογηθούν και πήραν προθεσμία για τις επόμενες ημέρες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Εκ νέου στο δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας οδηγήθηκε σήμερα ο εκπαιδευτικός μέσης εκπαίδευσης, ο οποίος συνελήφθη μετά την καταγγελία 18χρονης, πρώην, 18χρονη σήμερα φυσικά, πρώην μαθήτριάς του, για όσα σύμφωνα με την ίδια συνέβησαν κατά την περίοδο που ήταν ανήλικη. Από την ΕΡΤ Πάτρας, ο Μιχάλης Βασιλάκης τώρα θα μας ενημερώσει. Μιχάλη.
8: Καλό μεσημέρι. Έχουμε μια εξέλιξη στην υπόθεση. Mm-hmm. Ολοκληρώθηκε και η απολογία του καθηγητή και στον ανακριτή και στον εισαγγελέα. Τελικά αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του καθηγητής. Παράλληλα όμως, μετά τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι και πιο συγκεκριμένα παρουσία στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, απαγόρευση οποιασδήποτε επικοινωνίας με την καταγγέλουσα και απαγόρευση μαθημάτων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η γνωρίζουμε, όπως είπες και εσύ εισαγωγικά, πως η καταγγελία υποβλήθηκε στην αστυνομία πριν από λίγο καιρό από την 18χρονη σήμερα, η οποία υποστήριξε ότι ο συγκεκριμένος καθηγητής φέρεται ότι εκμεταλλεύτηκε την ιδιότητά του και το γεγονός ότι της παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα μουσικής προχωρώντας σε γενετήσιες πράξεις. Και κατά την σύλληψή του, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες που είχαμε γίνει γνώστες, ο καθηγητής είχε παραδεχθεί ότι είχε σχέση με την κοπέλα όταν εκείνη ήταν ακόμα ανήλικη, αλλά για άλλους λόγους υποστήριξε ότι την αγαπούσε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Το αυτοκινητοδρόμιο Σερών επισκέπτεται σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Ιωάννης Βρούτσης, ως επικεφαλής κυβερνητικού κλιμακίου. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών θα μας ενημερώσει. Βασίλη.
9: Βίκυ, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η περιοδία, η μήνυ περιοδία που είχε ο υπουργός Αθλητισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Είχε πρώτο σταθμό το αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Και δεύτερο σταθμό είχε το κοπηλατοδρόμιο της λίμνης του Πεθελινού, το οποίο το επισκέφθηκε πριν από λίγο και αναχωρεί τώρα για τη Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι όσον αφορά το αυτοκινητοδρόμιο, η παρουσία του εκεί συνδυάστηκε με την ανακοίνωση από πλευράς κυβέρνησης. Βέβαια, έχει προηγηθεί και η δήλωση του Πρωθυπουργού πριν από αρκετές μέρες ότι θα υπάρξει χρηματοδότηση ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό είναι ουσιαστικά χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή με το ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση πάει πάνω στα 10 εκατομμύρια ευρώ για να γίνει και επέκταση της πίστας κατά ένα χιλιόμετρο, αλλά να γίνουν και απαραίτητες υποδομές που απαιτούνται, αναβάθμιση των υποδομών, αναβάθμιση όλων των εγκαταστάσεων, έτσι ώστε το αυτοκινητοδρόμιο Σερών να παραμείνει ουσιαστικά το μοναδικό αυτοκινητοδρόμιο των Βαλκανίων. Βέβαια, να πούμε ότι πριν από λίγο καιρό στη Βουλγαρία έχει δημιουργηθεί ένα αυτοκινητοδρόμιο. Εδώ το Σερών δεν έχει να ζηλέψει κάτι και με τη χρηματοδότηση αυτό καταλαβαίνετε ότι ισχυροποιείται ακόμα στον περισσότερο στον χάρτη του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ο κύριος Βρούτσης ουσιαστικά ανακοίνωσε αυτά τα μέτρα, αυτή τη χρηματοδότηση, συγγνώμη, και η Δήμαρχος Σερών, κυρία Βαρβάρα Μητλιάγκα, είπε το χρονοδιάγραμμα. Τα χρήματα δηλαδή είναι εξασφαλισμένα, οι εργασίες θα γίνουν σύντομα και ουσιαστικά θα είναι ένα αυτοκινητοδρόμιο το οποίο θα συνεχίσει να είναι πυλώνας ανάπτυξης στον νομό Σερών, γιατί προσελκύει κάθε Σαββατοκύριακο χιλιάδες έτσι επισκέπτες από όλο τον κόσμο, οι οποίοι έρχονται να δουν αγώνα. Κάθε Σαββατοκύριακο έχει αγώνες. Μάλιστα, ο κύριος Βρούτσης, όταν έφτασε στο αυτοκινητοδρόμιο και έκανε βόλτα στην πίστα με ένα αυτοκίνητο έτσι αγωνιστικό, είπε ότι αυτό που ένιωσε, αν και έχει επισκεφθεί πάρα πολλούς χώρους αθλητικούς που δημιουργούνται τώρα ή έχουν ολοκληρωθεί, ότι η πρώτη φορά ένιωσε δέος πραγματικά για αυτό που είδε για το αυτοκινητοδρόμιο αυτό, το οποίο πραγματικά είναι το μοναδικό στην Ελλάδα και μπορεί να κάνει τη διαφορά στην Ευρώπη. Ναι. Βέβαια, ο κ. Βρούτης είπε γενικά ότι σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή εκτελούνται 768 έργα, έχουν δοθεί αρκετά χρήματα για τα έργα που γίνονται στις αθλητικές υποδομές. Και εδώ, να σου πω, στο κυπαλλοδρόμιο της Λίμνης του Πεθελινού, μπήκε σε μια βάρκα, έτσι είδε την συναντήθηκε με τους ανθρώπους του Κερκινίτη, μίλησε για την κοπηλασία, η οποία μας έχει δώσει τώρα σε πολλές χαρές. Και βέβαια, οι άνθρωποι εδώ του Κερκινίτη του έδωσαν κάποιες προτάσεις που έχουν και κάποιες ουσιαστικά, θα λέγαμε, κάποια συστήματα που μπορεί το Υπουργείο να τα φτιάξει, να βρεθεί μια χρηματοδότηση, δηλαδή όσον αφορά τη διαπλάτηση και πολλά άλλα, έτσι ώστε το κοπηλατοδρόμιο να φιλεξενεί διεθνείς αγώνες. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: Στο στάδιο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών βρίσκεται η δημοπράτηση του έργου του Δήμου Κοζάνης για την υλοποίηση του πολυλειτουργικού συγκροτήματος της ζώνης ενεργού πολεοδομίας. Το μεγάλο αυτό έργο με τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, δήλωσε ο Δήμαρχος, γίνεται πλέον πραγματικότητα. Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης έχει το ρεπορτάζ. Περικλή.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για ένα εμβληματικό, όπως χαρακτηρίζεται, έργο για το Δήμο Κοζάνης, με τον προϋπολογισμό του να φτάνει τα 110.608.000 ευρώ. Αφορά ένα πλήθος κατασκευαστικών δράσεων, όπως είναι η θεμελίωση νέων σχολικών κτηρίων, η δημιουργία καινούριων αθλητικών εγκαταστάσεων, αλλά και η ίδρυση του Κέντρου Διάδοσης και Τεχνολογίας. Το σπουδαίο αυτό έργο, όπως το χαρακτηρίζει ο Δήμος Κοζάνης, συνδέεται τόσο με τη δημιουργία νέων υποδομών, όσο και με την αναβάθμιση υφιστάμενων, με αντικείμενο τους εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς αλλά και λειτουργικούς σκοπούς της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας. Το συνολικό έργο, να πω ότι περιλαμβάνει τα υποέργα, κατασκευή του Κέντρου Διάδοσης Τεχνολογίας, το οποίο βάσει του υφιστάμενου σχεδιασμού θα είναι χώρος υψηλής αισθητικής και αρχιτεκτονικής αξίας και σκοπό θα έχει την φιλοξενία διαδραστικών εκθεμάτων επιστημονικού και τεχνολογικού ενδιαφέροντος, την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων σε σχολικούς χώρους και συγκεκριμένα κλειστά γυμναστήρια στο 6ο γυμνάσιο, στο 3ο λύκειο, στο 4ο και 8ο γυμνάσιο και ένα συγκρότημα κλειστής κολυμβητικής δεξαμενής στην περιοχή της ζώνης ενεργού πολεοδομίας, καθώς και την κατασκευή νέων σχολικών κτηρίων και ειδικότερα συγκρότημα επαγγελματικών λυκείων, ειδικό νηπιαγωγείο και δημοτικό, δύο νηπιαγωγεία, το 14ο και το 9ο και καλλιτεχνικό γυμνάσιο και λύκειο. Ο σχεδιασμός όλων των κτηρίων θα συμμορφώνεται με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και το σύνολο των εγκαταστάσεων θα ενσωματώνει τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος ανέφερε ότι το μεγάλο αυτό έργο σύμπραξης δημόσιο-ιδιωτικού τομέα του Δήμου Κοζάνης γίνεται πλέον πραγματικότητα, η ολοκλήρωση του οποίου αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην κάλυψη εκπαιδευτικών και αθλητικών αναγκών, ενισχύοντας παράλληλα και τις δομές και υποδομές της περιοχής. Επιπλέον, πολύ θετικό γεγονός χαρακτηρίζει ότι εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας προγραμματίζονται να ανοίξουν στην Κοζάνη λόγω των πολλών κατασκευαστικών έργων που προβλέπει το έργο, λειτουργώντας ως ένα ανάχωμα στην ανεργία. Επόμενο βήμα, η ανάδειξη του αναδόχου και η υπογραφή της σχετικής σύμβασης για να ξεκινήσουν οι πολυπόθητες, όπως τις χαρακτηρίζει ο Δήμαρχος, εργασίες για την κατασκευή των σημαντικών αυτών υποδομών. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Διατηρείται η εκπαιδευτική δυναμικότητα τριών σχολικών μονάδων της Σάμμου, σύμφωνα με την τελική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, με το Δημοτικό Συμβούλιο της Ανατολικής Σάμμου, ωστόσο, να εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στους προωθούμενους υποβιβασμούς των υπόλοιπων σχολικών μονάδων του νησιού. Να πάμε στη Σάμμο, καθώς μαζί μας είναι ο Χάρης Ζαβουδάκης. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για το νηπιαγωγείο Πυθαγορείου που έχει συνολικά 22 μαθητές, το Δημοτικό Κοκαρίο, το Δημοτικό Σχολείο Παγόντα. Αυτά παραμένουν έως έχουν. Ωστόσο, όπως είπες εσύ, συγγνώμη να πω ότι την τελική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τη λειτουργία τους των τριών σχολικών μονάδων της Σάμμου, γνωστοποίησε ο βουλευτής Σάμμου Χριστόδουλος Στεφανάδης, μετά από επαφές που είχε και με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και την ηγεσία του Υπουργείου. Ωστόσο, αργά το απόγευμα, μετά την γνωστοποίηση, έγινε το συμβούλιο, το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του στους προωθούμενους υποβιβασμούς σχολικών μονάδων που αφορούν βεβαίως και άλλα σχολεία. Και είπε λοιπόν ότι η μείωση των λειτουργικών θέσεων εκπαιδευτικών στα δημοτικά σχολεία Κοκαρίου, Πρώτου Δημοτικού Σχολείου Σάμμου, καθώς και νηπιαγωγείου Μυτιλινιών και Πυθαγορείου, θα πρέπει, είναι συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, οι οποίες δεν θα πρέπει να υποστούν κανένα σχολικό υποβιβασμό, γιατί και να μην γίνει καμία μετακίνηση εκπαιδευτικών και χωρίς συγχώνευση τμήματων. Και τούτο γιατί ακόμα υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα, δηλαδή η νησιωτικότητα και το ιδιαίτερο γεωγραφικό ανάγλυφο του νησιού, αλλά και οι σημαντικές επιπτώσεις που εξακολουθούν να υφίστανται από το μεγάλο σεισμό του 2020. Όπως επισημαίνεται, οι συνέπειες του σεισμού δεν περιορίζονται μόνο στο κτηριακό επίπεδο, αλλά έχουν επηρεάσει συνολικά και την σχολική ζωή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό θα συνεχιστεί και αν σε περίπτωση επιχείρησουν κάποιοι να προχωρήσουν και σε άλλες υποβαθμίσεις. Διότι ξέρετε τι γίνεται. Κάθε φορά έχουμε τις υποβαθμίσεις αρχικά, μετά τα παιδιά επιστρέφουν και μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο για να ξανακάνεις αναβάθμιση. Αυτό θέλουν να προλάβουν και γι' αυτό λοιπόν έβγαλαν και αυτές τις ανακοινώσεις. Δεν χρειάζεται να γίνει υποβάθμιση, γιατί η Σάμος έχει υποστεί πάρα πολλά τα πάνδυνα από το σεισμό του 2020. Εδώ επιμένουν. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Εν τω μεταξύ, ξεκίνησαν σήμερα οι δημοτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί. Να πάμε στη Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας. Μίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, και γέλια, αλλά και κλάματα. Μην ξεχνάμε τον αποχωρισμό, ιδιαίτερα για τα πρωτάκια. Στο πρώτο κουδούνι, στους 27 παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λαρισαίων. 1.595 αιτήσεις υποβλήθηκαν στο Δήμο Λαρισαίων και από αυτές ικανοποιήθηκαν οι 1.580, δηλαδή μιλάμε για ένα ποσοστό του 99,1%. Με ασφαλείς υποδομές και τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, οι μικροί Λαρισαίοι λοιπόν από σήμερα ξεκινούν την νέα χρονιά, αφήνουν το παιχνίδι, αφήνουν τους γονείς και κάθονται στα θρανία και στις νέες παρέες. Να σας πω ότι στον επίσημο αγιασμό που πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους παιδικούς σταθμούς, παρέστη ο Δήμαρχος Λαρισαίων, στελέχη της Δημοτικής Αρχής, αλλά και ο Σεβασμιότητας Μητροπολίτης Λαρίσης, ο κύριος Ιερώνυμος, ο οποίος φρόντισε παράλληλα με τους χαιρετισμούς και τις ευχές να στείλει και ένα μήνυμα για το δημογραφικό, καθώς όπως επεσήμανε, το δημογραφικό αφήνει το αποτύπωμά του φέτος στους παιδικούς σταθμούς της Λάρισας. Είναι χαρακτηριστικό ότι δύο σταθμοί για πρώτη φορά έμεναν με κενές θέσεις, πράγμα που σημαίνει λιγότερα παιδιά, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε όλοι, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σεβασμιότητας Μητροπολίτης Λαρίσης. Βίκη,
0: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Πύργου και στο Χρήστο Πλευριά, καθώς αυξημένη είναι η κίνηση κατά τους θερινούς μήνες στα έκτακτα περιστατικά του νοσοκομείου Πύργου, πάντοτε σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές. Χρήστο.
1: Έτσι είναι πραγματικά, γιατί είχαμε μία αύξηση της τάξης του 30% σε σχέση και με τις προηγούμενες θερινές περιόδου. Συνολικά πέρασαν την πόρτα των εκτάκτων, των επιγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο του Πύργου 12.269 άτομα, τα περισσότερα που έχουν περάσει από ποτέ και συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές, θα λέγαμε. Γι' αυτό και βρέθηκε σε θέση ετοιμότητας όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά χθες και ο προϊστάμενος του τμήματος αυτών των επιγόντων περιστατικών, ο Θεοδόσης Σταυριανόπουλος. Υπάρχει βέβαια εξήγηση γι' αυτό, καθώς η Λία είναι τουριστικός προορισμός, είχε ένα μεγάλο μέρος επισκεπτών από τον Ιούνιο μέχρι και το τέλος Αυγούστου, γι' αυτό και το προσωπικό κλήθηκε να διαχειριστεί ταυτόχρονα εκατοντάδες περιστατικά, τα περισσότερα από τα οποία είναι ορθοπαιδικά. Παράλληλα αντιμετωπίστηκαν και παθολογικά περιστατικά. Είχαμε αρκετές λοιμώξεις και αλλεργίες λόγω του καλοκαιριού και λόγω του καύσωνα, με αφυδατώσεις και όλα, και όλα αυτά τα κρούσματα τα οποία έπρεπε να αντιμετωπιστούν στο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Έκανε δηλώσεις και ο πρόεδρος του νοσοκομείου, ο κ. Σφύρος Πολίτης, τονίζοντας ότι όταν όλη τη χρονιά στο τμήμα αυτό έχουμε 40.000 περίπου ασθενείς και οι 12 και πλέον εμφανίστηκαν μόνο στο ένα τρίμηνο, τότε καταλαβαίνουμε τη σημασία αυτής της κατάστασης και της ετοιμότητας που βρέθηκε το νοσοκομείο. Τραυματισμοί, αλλεργίες όπως είπα και πριν, τσιμπήματα από έντομα. Μάλιστα. Είχαμε και περιστατικά με κινδύνους από πνιγμό, όπως πρόσφατα το 8χρονο παιδάκι. Όλα αυτά αντιμετωπίστηκαν στα επίγοντα του νοσοκομείου του Πύργου. Κάποια βέβαια χρειάστηκε να διακομιστούν και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου ή στο νοσοκομείο των Πατρών Άγιος Ανδρέας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Δεύτερο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου εμφανίστηκε στην Κρήτη, φέτοντας σε επιφυλακή τις υγειονομικές αρχές του νησιού. Μετά την 62χρονη από το Ρέθυμνο, επιβεβαιώθηκε ότι νοσεί και ένας 69χρονος από χωριό στην περιοχή των Αστερουσίων του νομού Ηρακλείου. Και οι δύο νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, η γυναίκα στη μονάδα εντατικής θεραπείας και ο άνδρας στην παθολογική κλινική. Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι μαζί μας. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Είναι βελτιωμένη η κατάσταση της υγείας και των δύο. Η γυναίκα νοσηλεύεται στην ΜΕΘ του Παγνή, η γυναίκα από το Ρέθυμνο, 62χρονη, δεν είναι διασωληνωμένη και είναι σταθερή κατάσταση της υγείας της. Το δεύτερο κρούσμα που είναι ένας 69χρονος από χωριό στην περιοχή των Αστερουσίων, του Δήμου Αρχάνων Αστερουσίων, νοσηλεύτηκε για μία εβδομάδα στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε σημαντική βελτίωση και πλέον νοσηλεύεται στην παθολογική κλινική. Δεν είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι έχουμε δύο κρούσματα. Μας είπε ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης. Στο νησί έχουν καταγραφεί από το 2010 μέχρι και σήμερα συνολικά 6 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο αριθμός θεωρείται χαμηλός, δεν προκαλεί ανησυχία. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι δεν βρίσκονται σε επαγρύπνηση και σε εγρήγορση οι υγειονομικές υπηρεσίες. Η Περιφέρεια Κρήτης τα τελευταία χρόνια υλοποιεί ένα συστηματικό πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών με εκτεταμένους ψεκασμούς και εντομολογική επιτήρηση σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς του νησιού. Σύμφωνα με τον κύριο Παπαδάκη, το επόμενο διάστημα θα υπάρξει εντατικοποίηση των μέτρων με ακόμα περισσότερους ψεκασμούς, ενώ είναι σε εξέλιξη ειδικές δράσεις για τα δύο κρούσματα που εμφανίστηκαν στο νησί. Ο ΕΟΠΗ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης εκμηλατούν την διαδρομή της νόσησης των δύο ασθενών. Επίσης, είναι σε εξέλιξη ψεκασμοί στην ευρύτερη περιοχή των δύο χωριών των νοσούντων και έχουν τοποθετηθεί παγίδες για τη συλλογή συλλογή δειγμάτων από τα κουνούπια για τον πιθανό εντοπισμό μολυσμένων εντόμων και ταυτόχρονα οι κάτοικοι ενημερώνονται για τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνουν προκειμένου να προστατευτούν από τα κουνούπια. Την ίδια ώρα, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας μας επισήμανε ότι συνεχίζονται οι εργαστηριακοί έλεγχοι, καθώς είναι πολλά τα δείγματα που αποστέλλονται από δομές υγείας στο Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που διευθύνει ο καθηγητής ιολογίας ο Γιώργος Σουρβίνος, για έλεγχο προκειμένου να δουν αν κάποιος νοσεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Και να θυμίσουμε ότι έχουμε ήδη ένα περιστατικό, εκτός από τα βιοντικά μας, πριν από κάποιο διάστημα, και βρίσκεται ακόμα στη μέση του Βενζελίου νοσοκομείου ένας 75χρονος με ιστορικό προβλήματος. Ναι, από ήταν Αθήνα. Όμως ένα περιστατικό που μας ήρθε από την Αθήνα, ναι. Αλλά παραμένει στη μέση του Βενζελίου νοσοκομείου, είναι σοβαρή κατάστασή του.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σταυρούλα. Τώρα, χωρίς κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Να πάμε στη Μαρία Μανάκα. Μαρία.
3: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μοντέλο σχετικά με το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών. Κάτι που επισήμανε σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κώστας Βενετίδης, για όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ένα πρόγραμμα που εφαρμόζεται από πολύ νωρίς, με την τοποθέτηση κλωβών και παγίδων από τον Μάρτιο ξεκινά το πρώτο στάδιο καταπολέμησης με την προνυφοκτονία, συνεχίζεται με τις παγίδες, τα δείγματα των οποίων ελέγχονται σε εβδομαδιαία βάση και ολοκληρώνεται με την ακμεοκτονία. Και όταν η αύξηση φτάνει στο απροχώρητο, έχουμε τις βραδινές εναέριες πτήσεις που για φέτος για πρώτη φορά κατ' εξαίρεση αδειοδοτήθηκε η περιφέρειά μας από το Υπουργείο Υγείας για βραδινές εναέριες πτήσεις με ελικόπτερο, οι οποίες είναι ευεργετικές. Τα αποτελέσματα μέχρι τώρα είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά για την περιοχή μας. Ο ΕΟΔΗ κάνει λόγο μέχρι και το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας για μηδενικά κρούσματα. Το πρόγραμμα εφαρμοζόταν κυρίως για τον έλεγχο ιού του Δυτικού Νείλου και για άλλες ασθένειες σε μια περιοχή όπως η δική μας, από την Δράμα μέχρι και τον Εύρο, με πάρα πολλούς υγροβιότοπους όπου ενδυμούν τα κουνούπια. Τώρα εκεί που εντοπίζονται εστίες, όπως σήμερα τώρα που μιλάμε, είναι τρεις, στον Εύρο μία, στη Ροδόπια άλλη μία και στην Ξάνθη, όπου και ενδύνονται ψεκασμοί. Επίσης να πούμε ότι έχουμε ακόμα δρόμο μέχρι και τα μέσα Σεπτεμβρίου, όπως είπε ο κ. Βενετίδης, λόγω της μετακίνησης των αποδημητικών και άλλων άγριων πουλιών που μεταφέρουν τον ιό. Ο προϊστάμενος Διεύθυνσης Υγείας, ο κ. Γεωργίου, έκανε λόγο για αύξηση των κρουσμάτων στη χώρα τις επόμενες ημέρες. Πάντως ο ιός έχει εγκατασταθεί για τα καλά. Και μάλιστα μας έκανε και μια πρόταση ο αρμόδιος της Περιφερειάρχης, με το που τελειώσει η φετινή χρονιά, να γίνει μια σύσκεψη όλων των περιφερειών που εφαρμόζουν ανάλογα προγράμματα καταπολέμησης, ώστε να δούμε τι έφτεξε, που έγινε λάθη, ώστε η κατάσταση να αντιμετωπιστεί συνολικά και όχι αποσπασματικά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ανακατασκευασμένο με ευρωπαϊκά κονδύλια τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Φόλου λειτουργεί πλέον κανονικά. Όμως το οργανόγραμμα του νοσοκομείου καλύπτεται μόλις κατά περίπου 50%, όπως αναφέρει και το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας πει περισσότερα. Ελένη.
4: Καλό σας μεσημέρι. Αυτό είναι το θέμα, ότι και μέσω των ευρωπαϊκών κονδυλίων και με τη συμβολή της περιφέρειας που κάλυψε κάποιον τέλος πάντων από τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, στήθηκαν τα ΤΕΠ, έγιναν πολύ όμορφα είναι κτλ. Αλλά χρειάζεται και στελέχωση. Και για την ώρα, μια και είμαστε τόσο χαμηλά στην κάλυψη των θέσεων, όχι μόνο για τα ΤΕΠ, αλλά για ολόκληρο το νοσοκομείο, κυρίως στα ΤΕΠ έχουμε μετακινήσεις, είτε πρόκειται για νοσηλευτές, είτε πρόκειται ας πούμε για γιατρούς. Είναι κάτι το οποίο βέβαια δεν είναι σωστό να γίνεται. Είναι λειτουργικό το ΤΕΠ. Δούλεψαν πάρα πολύ οι εργαζόμενοι. Κάποιοι δεν έκαναν καν τις αδειές τους. Κάποιοι άφησαν τελείως τα ρεπό, που όπως ξέρεις μαζεύονται χρόνια με τα χρόνια. Καθώς όταν είναι υποστελεχωμένο, αναγκάζεται να κάνουν πάρα πολλές από τις εφημερίες και έτσι τα ρεπό τους ή τις αδειές τους δεν μπορούν να τις πάρουν. Είναι φορτωμένοι και με 3 και 4 χρόνια, από ό,τι μας έλεγε ο ταμείας του συλλόγου, ο κ. Δίνος Μυνδρινός σήμερα. Και αυτό που λέει το σωματείο είναι απλό. Λέει ότι ήδη το έχουμε πει στον κύριο Γεωργιάδη, θα το ξαναπούμε τώρα που θα έρθει για τα εγγένεια, δηλαδή τον αρμόδιο υπουργό υγείας. Μια και είμαστε στο 50%, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ώστε να μην χρειάζεται μια κενή θέση 4 χρόνια λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών να καλυφθεί. Έχουμε ζητήσει, λέει, από το Υπουργείο Υγείας τη θέσπιση αυτόματου μηχανισμού αντικατάστασης μέσω ΑΣΕΠ για κάθε αποχωρούντα υπάλληλο. Από τις 275 κενές θέσεις λοιπού προσωπικού που έχουν καταγραφεί, το νοσοκομείο για το 2026 έχει αιτηθεί την κάλυψη 158. Και μέσω 3 προκηρύξεων που έτρεξαν μέσα στο 26, δεν αναμένεται να πάρει περισσότερες από 30 θέσεις. Πραγματικά είναι πολύ χαμηλό αυτό το ποσοστό. Επίσης έχει επιλεγεί και λόγω βέβαια κεντρικής κυβερνητικής επιλογής η κάλυψη των διαφόρων θέσεων με εργολάβους, αντί προσλήψεων. Λοιπόν, και σε αυτές τις περιπτώσεις το διοικητικό και εργατικό προσωπικό κοστίζει και 3 και 4 φορές όταν γίνονται τέτοιου είδους προσλήψεις. Ανέφερε χαρακτηριστικά δε περίπτωση εργάτη υγειονομικού ενδιαφέροντος, το κόστος το οποίο καταλογιζόταν σε ποσοστό επί του τζίρου, χωρίς ο ίδιος εργαζόμενος να το εισπράττει εξ ολοκλήρου. Εργάτη υγειονομικού ενδιαφέροντος, το κόστος το οποίο καταλογιζόταν σε ποσοστό επί του τζίρου, χωρίς ο ίδιος εργαζόμενος να το

0: της τεχνικών υπηρεσιών του Υπουργείου.
1: Μάλιστα.
0: Όμως εδώ να επενθυμίσω και κλείνω, το νοσοκομείο Βόλου είχε ήδη προχωρήσει ξεχωριστά σε ανάθεση μελέτης αξιοποίησης της δικής του περιουσίας με σύμβαση ύψους περίπου 58.000 ευρώ για να μελετήσει δηλαδή από κάποιες δικηγορικές εταιρείες, και τώρα θα πρέπει να διευκρινιστεί και να τεθεί στη διοίκηση του νοσοκομείου πώς πήρε μια τέτοια απόφαση όταν ήξερε τι θα γίνει σε επίπεδο Υπουργείου, καθώς ακόμα από τον Απρίλιο αυτό συζητούνταν και προγραμματίζονταν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Σημαντική εξέλιξη για περιοχές της Ηπείρου τώρα που αντιμετωπίζουν έντονο δημογραφικό πρόβλημα αποτελεί η ένταξη Δήμων των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτείας στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για τη μετεγκατάσταση οικογενειών. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας ενημερώσει για αυτό το πρόγραμμα ο Χρήστος Ανεμοζάλης. Χρήστο.
2: Ναι, Δίκη, μόλις χθες θυμάσαι πάρα πολύ καλά, όπως και οι ακροατές μας, που είπαμε τη δυσάρεστη εξέλιξη για την αναστολή 33 σχολικών μονάδων στην Ήπειρο, που φέτος, τη νέα σχολική χρονιά, δεν θα ακούσουν το κουδούνι. Τώρα όμως υπάρχει μια άλλη εξέλιξη που προφανώς δεν ξέρω αν ισοσταθμίζει όλη αυτή την αρνητική εξέλιξη, όμως είναι μια καλή εξέλιξη. Και αναφερόμαστε στο θέμα που πολύ σωστά ανέφερες, προλόγησες, Βίκη, στο εν λόγω πρόγραμμα της μετεκατάστασης αναμένεται να ενταχθούν οι Δήμοι Σουλίου, Φιλιατών από πλευράς της Σκοτίας και οι Δήμοι Κόνιτσας, Πογονίου, Ζαγορίου, Μετσόβου, Βορείων Τζουμέρκων, Δοδόνης και Τζίτσας από πλευράς των Ιαννίνων. Η εξέλιξη αυτή, Βίκη, έγινε γνωστή μετά τη συνάντηση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας της κυρίας Μιχαηλίδου με τους βουλευτές των κατατόπους περιοχών, Ήτη, Βασίλη Γιώργια από τη Θεσπρωτεία και Μαρία Αλεξάνδρα από τα Γιάννενα. Η σχετική οικία αναμένεται τις επόμενες ημέρες, ενώ η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων προγραμματίζεται να ανοίξει εντός του επόμενου μήνα. Η οικονομική ενίσχυση, θα πρέπει να επισημάνουμε, ότι μπορεί να φτάσει έως και τις 10.000 ευρώ και αφορά πολίτες που μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε περιοχές με έντονα δημογραφικά προβλήματα, όπως αυτές τις περιοχές που προαναφέραμε. Επιπροσθέτως, βασική προϋπόθεση αποτελεί η πραγματική εγκατάσταση αλλά και η δήλωση της κατοικίας ως κύριας, ενώ για οικογένειες με παιδιά προβλέπεται και φίτηση σε σχολεία της περιοχής. Το πρόγραμμα έχει διευρυνθεί καθώς καταργείται η υποχρέωση εργασίας στην περιοχή μετεγκατάστασης, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο για την συμμετοχή τελεργαζομένων, συνταξιούχων και ανέργων. Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε πως προβλέπεται επίσης η συμμετοχή Ελλήνων κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και από φοιτητών πανεπιστημίων των συγκεκριμένων Δήμων, ενώ υπάρχει επίσης η δυνατότητα προκαταβολής της πρώτης δόσης για τα έξοδα μετακίνησης, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τέλος, και με αυτό θα κλείσω, Βίκη, η επέκταση του μέτρου στην Ήπειρο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αρκετές ορεινές και ημιορεινές περιοχές αντιμετωπίζουν έντονη πληθυσμιακή συρρήκνωση αλλά και γύρανση.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Το αίτημα για πλήρη έλεγχο της υλοποίησης του έργου ίδρευσης, αντικατάσταση τμήματος επέκταση αγωγού του κλάδου Αγία Μαρίνα, Λούχα, Γύρι, Άγιος Λέοντας, διατύπωσε η Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδα σε χθεσινή, θέτοντας αρκετά ερωτήματα φυσικά, που όπως τονίστηκε πρέπει να απαντηθούν από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Μιλάμε για το Δήμο Ζακύνθου και ο Σάκης Νέγκας θα μας πει περισσότερα. Σάκη.
3: Καλό μεσημέρι. Υπάρχει και μια τελευταία εξέλιξη, σύμφωνα με την οποία ο εισαγγελέας τελικά ζήτησε από τη Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας το φάκελο του έργου. Αυτό σημαίνει κάτι. Να πούμε λοιπόν ότι η Παράταξη Δύναμη Ελπίδας είναι ο συνδυασμός της μείζωνος αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου. Έχει ήδη υποβάλει αναφορά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Ιόνια Νησιά 21-27. Ενώ η αναφορά κοινοποιείται και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεδομένου ότι το έργο που προανέφερες, συναδέλφισσα, έχει χρηματοδοτηθεί και από ευρωπαϊκούς φόρους. Μεταξύ άλλων, η παράταξη θέτει ένα βασικό ερώτημα που αφορά το ποσοστό οικονομικής ολοκλήρωσης του έργου, αναφέροντας ότι μέχρι το Φεβρουάριο του 2025 είχαν καταβληθεί στον ανάδοχο πάνω από 1.521.000 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 98,1% του συμβατικού αντικειμένου, ενώ απομένει προς πληρωμή ποσό περίπου 30.000 ευρώ. Με άλλα λόγια,

0: Έχουν εκτελεστεί εργασίες, έχουν πληρωθεί εργασίες, έχουν πληρωθεί εργασίες οι οποίες δεν έχουν εκτελεστεί. Ενώ έχει αποπληρωθεί η ανάδοχος εταιρεία σε ποσοστό 98,1% του συμβατικού αντικειμένου, το εκτελεστέν έργο τώρα κινείται σε ένα ποσοστό που δεν ξεπερνά το 40%. Άρα εδώ έχουμε εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί, ενώ έχουν πληρωθεί.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστεί.
0: Και έχουμε και μια ανταλλαγή ανακοινώσεων μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και της Παράταξης Δύναμη Ελπίδας για τους Άκυνθους, ενώ να πούμε ότι ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρεία, ο εργολάβος, έχει πεθάνει και στο μεταξύ έχει αναλάβει άλλος εργολάβος το έργο, με το Δήμο να λέει ότι θα ολοκληρωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, χωρίς να υπάρχει επίσημη ενημέρωση ποιος είναι ο εργολάβος και θετικά και σχετικά ερωτήματα θέτει η Δύναμη Ελπίδας για τη Σάκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Μία εικόνα δύο ταχυτήτων διαμορφώθηκε στα καταλήματα και στην εστίαση των Κυκλάδων το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, η Λίνα Θεολογίτου του από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες έχει περισσότερα. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, και καλό μήνα σε όλους. Διαφορετικές επιδόσεις εμφανίζουν τα νησιά των Κυκλάδων με τα στοιχεία του δεύτερου τριμήνου του 2026 να δείχνουν στις περισσότερες περιπτώσεις αύξηση των αφίξεων, χωρίς αυτή ωστόσο να αποτυπώνεται στους τζίρους και τα έσοδα των επιχειρήσεων. Στη Σαντορίνη, η οποία αποτελεί σταθερή αξία στον τουρισμό της χώρας, το δεύτερο τρίμηνο του 2026 ο κύκλος εργασιών των καταλυμάτων ανήλθε σε 124,43 εκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας αύξηση περίπου 5,8%, με τα έσοδα στην εστίαση να παραμένουν ουσιαστικά μετάβλητα, ενώ ο δεύτερος μεγαλύτερος προορισμός των Κυκλάδων, η Μύκονος, καταγράφει μικρή κάμψη τόσο στα καταλύματα όσο και στην εστίαση. Κερδισμένες παρουσιάζονται η Μήλος, η Πάρος και η Νάξος, με τη Μήλο να εμφανίζεται μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των δημοφιλέστερων προορισμών. Τα έσοδα των καταλυμάτων αυξήθηκαν κατά 18,4%, ενώ στην εστίαση είχαμε αύξηση κατά 12,2%. Σε Πάρο και Νάξο, ο τζίρος των καταλυμάτων σημείωσε άνοδο, ενώ και στην εστίαση οι τζίροι εμφανίζονται αυξημένοι. Σύρος και Άνδρος κατέγραψαν πτώσεις στους τζίρους τόσο στην εστίαση όσο και στα καταλύματα, ενώ και ΚΕΑ και Κύθνος εμφανίζουν αύξηση και στις δύο κατηγορίες. Να σημειώσουμε ότι μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 για το οποίο μιλάμε, συμπεριλαμβάνονται τόσο οι διακοπές του Πάσχα, όσο και ο πρώτος καλοκαιρινός μήνας, ο Ιούνιος, κατά τον οποίο φαίνεται πως παρόλο που υπήρξε μία αύξηση των επισκεπτών στη χώρα μας, οι εισπράξεις από τον τουρισμό παρέμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Τώρα την αντίδραση του Εμπορικού Επιμελητηρίου αλλά και της Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Κερκυραίων Δήμος Μερόπη Ιδραίου προκάλεσε η απόφαση του ΟΛΚΕ για μεταφορά των καρνάγιων στο πάρκινγκ του Εμπορικού Κέντρου. Μαρίνα Μοσχάτινα μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
3: Καλά μεσημέρι από την Κέρκυρα. Κατά της μετεγκατάστασης των καρνάγιων στο χώρο στάθμευσης στην Εθνική Αντιστάσεως Εμπορικότητας, η Παράταξη Κερκυραίων Δήμος και η Επικεφαλής κυρία Ιδραίου, υποστηρίζοντας ότι τα καρνάγια πρέπει να μεταφερθούν στο χώρο κοντά στο βιολογικό με όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Και ζητά και λύση για το τμήμα της ιδιοπλοείας του ιού που βρίσκεται στο συγκεκριμένο χώρο και την παραχώρηση του χώρου στάθμευσης στο Δήμο για να αξιοποιηθεί ως περιφερειακό, πάρκινγκ που έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη η πόλη. Με επιστολή του τώρα από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπωντίων και τον Οργανισμό Λιμένος και το Επιμελητήριο ζητά την επανέναρξη του διαλόγου για την επανεξάρτηση της δυνατότητας αξιοποίησης της θέσης βιολογικός, εφόσον πληρούνται όλες οι νόμιμες, τεχνικές και περιβαλλοντικές προϋποθέσεις. Τέλος, το Επιμελητήριο δηλώνει την κατηγορηματική του αντίθεση σε ενδεχόμενο μετατροπής του χώρου του πάρκινγκ σε καρνάγιο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια οριστική και κοινά αποδεκτή λύση. Να θυμίσουμε ότι πριν από μερικές μέρες ο Υφυπουργός Εσωτικής Πολιτικής είχε ανακοινώσει ότι οι περισσότεροι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στα καρνάγια έχουν υπογράψει το νομικό κείμενο για τη μετεγκατάστασή τους στον όρμο του ποταμού, ενώ και έχει δεσμευτεί και για την εκτέλεση συνοδών έργων με κύρια την κατασκευή οδόχου.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Προχωρούν τώρα οι διαδικασίες ώστε το ιστορικό μνημείο της Δημοτικής Αγοράς Χανίων, οι εργασίες του οποίου έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, να κάνει τα επίσημα εγγένειά του τον προσεχή Δεκέμβριο. Να πάμε στην ΕΡΤ Χανίων και στο Βασίλη Φουντουλάκη. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι, και αν είναι εύκολο πριν μιλήσουμε για τη Δημοτική Αγορά Χανίων, πες μας για την φωτιά η οποία εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή μου Ζουράς Χανίων. Σε τι
4: ήταν
1: κατάσταση βρίσκεται?
4: Εκεί που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, σε χαμηλή βλάστηση, χορτολιβαδική βλάστηση στην περιοχή Μουζουράς Ακροτηρίου, κοντά στην Αμερικανική βάση, σε ιδιωτικό χώρο, Ωστόσο, υπήρξε άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής με 24 πυροσβέστες και 5 οχήματα, συν αυτών και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 19ης ΕΜΟΔΕ. Οπότε η φωτιά έσβησε πάρα πολύ γρήγορα, δεν επεκτάθηκε σε γύρω χώρους και μετά από 20 λεπτά ουσιαστικά είχε λήξει το συμβάν το συγκεκριμένο. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής φυσικά διερευνά τις συνθήκες και τα ακριβή αίτια της εκδήλωσης πυρκαγιάς.
1: Μάλιστα, ας πάμε τώρα για την αγορά.
4: Σε ό,τι αφορά την αγορά, όπως είπες και εσύ, στο πλαίσιο της διαδικασίας των εγγενείων της Δημοτικής Αγοράς τον προσεχή Δεκέμβριο, είχαμε χθες την ολοκλήρωση και των δημόσιων δημοπρασιών 13 καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς που είχαν μείνει κενά από τις προηγούμενες αντίστοιχες διαδικασίες. Πρόκειται για 13 καταστήματα τα οποία κατήχαν παλαιοί καταστηματάρχες της Δημοτικής Αγοράς. Να σημειώσουμε ότι από αυτά τα 13, τα 11 κατοκυρώθηκαν σε νέους μισθωτές που πλειοδότησαν, ενώ για 2 καταστήματα δεν υπήρξε ενδιαφέρον και συγκεκριμένα για καταστήματα αλαντοποιίας και τυροκομείας. Να σημειώσουμε εδώ ότι στη νέα δημοτική αγορά, η νέα δημοτική αγορά θα έχει 61 συνολικά καταστήματα. Τα 59 από αυτά έχουν βρει ενοικιαστές, έχουν βρει κατόχους, δηλαδή επιχειρηματίες που θα τα δουλέψουν στο μόλις δηλαδή λειτουργήσει η δημοτική αγορά Χανίων. Τα 2, όπως είπαμε και πριν, έχουν μείνει κενά μέχρι στιγμής. Ενώ σε ό,τι αφορά τα ποσά που θα δίδονται στο Δήμο Χανίων συνολικά ανά μήνα, βάσει δηλαδή των μισθωμάτων που θα δίδονται στον Δήμο Χανίων, ανέρχονται στα 138.024 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο μίσθωμα συνολικά ανά έτος θα αναμένεται να ανέλθει στα 1,6 εκατομμύρια ευρώ έσοδα που θα, που θα παίρνει ο Δήμος Χανίων ανά έτος και χωρίς φυσικά να έχουν υπολογιστεί τα 2 τελευταία καταστήματα. Κλείνοντας να πω και να υπενθυμίσω ξανά ότι τα εγγένεια της δημοτικής αγοράς, εκτός συγκλονιστικού απρόβλητου, θα είναι στις αρχές Δεκεμβρίου.
1: Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να συνδεθούμε τώρα με την αίθουσα σύνταξης και με την Μπέλα Θεργιού, καθώς έχουμε μια νέα φωτιά. Μπέλα.
5: Πρόκειται για τη φωτιά, Βίκη, που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Έχει ενισχυθεί, έχει αναζωπηρωθεί. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο έχουν ενισχυθεί τόσο από αέρος όσο και οι επίγειες. Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 85 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 1ης, 2ης, 5ης, 6ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 3 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος ρήψεις νερού πραγματοποιούν 7 ελικόπτερα. Η φωτιά, να υπενθυμίσουμε ότι εκδηλώθηκε περίπου στις 6 και 10 το απόγευμα της Δευτέρας, σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, δυσχερώνοντας σημαντικά την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων και καθιστά κρίσιμη τη συμβολή των εναέριων δυνάμεων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέλα, και να πάμε ευθύς αμέσως στη Φωτεινή Μπαλογιάννη, καθώς ο Δώρος Δημοσθένου και η Ντεσάντο εμφανίζονται απόψε στο Φεστιβάλ Στρογγυλή της Σαντορίνης. Φωτεινή.
6: Ναι, ακριβώς έτσι, Βίκη, καλό μεσημέρι. Με τη συναυλία του Δώρου Δημοσθένους και τον Ντεσάντο συνεχίζεται σήμερα στη Σαντορίνη το ένατο φεστιβάλ Στρογγύλη που διοργανώνει ο Δήμος Θήρας. Η μουσική βραδιά αρχίζει στις 9 στον Καρτεράδο με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Αποτελεί η συναυλία η σημερινή έναν από τους τελευταίους σταθμούς μιας διοργάνωσης που άρχισε στις 4 Ιουλίου και κινήθηκε ανάμεσα σε διαφορετικές μορφές της ελληνικής μουσικής, θεματικά αφιερώματα και παραστάσεις stand-up comedy, με το πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα του φεστιβάλ να φέρνει στη σκηνή μεταξύ άλλων τον Χρήστο Θηβαίο, τον Πάνο Μουζουράκη, τα Ιμι Σκούμπρια και τους Κόζα Μόστρα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, με ιδιαίτερη θέση τα αφιερώματα στον Στέλιο Καζατζίδη και στον Στράτο Διονυσίου, καθώς και η μεγάλη μουσική βραδιά για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φωτεινή, και να κλείσουμε εμείς με δύο λόγια που θα πούμε για τον καιρό, καθώς αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρεια θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και πιθανόν τοπικά στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36, τοπικά τους 37 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα τους 29 με 34 και τοπικά στο Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γεννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: ώρα είναι 2.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
3: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
2: Ο μισθός δεν φτάνει.
3: Απλησίαστα τα ενίκια.
2: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
3: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Ιανουαρίου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Η πόρνη από πάνω.
6: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
5: Η πόρνη από πάνω.
6: Ένα ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος. Με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. mor.com.artinfo.gr.
7: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
8: Πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη και η νέα περίοδος ξεκινά με αλλαγές που αγγίζουν την καθημερινότητα αλλά και ανοιχτά μέτωπα στην οικονομία. Στους δρόμους της Αττικής μπαίνουν από σήμερα κάμερες, drones και τεχνητή νοημοσύνη για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας, ενώ στα σούπερ μάρκετ οι μειωμένες τιμές περνούν σε περισσότερους από 1.700 κωδικούς προϊόντων. Την ίδια ώρα η ακρίβεια παραμένει στο επίκεντρο με την κυβέρνηση να μετρά αντίστροφα για τις εξαγγελίες της στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την αντιπολίτευση να ανεβάζει τους τόνους. Στο ενεργειακό πεδίο, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν τις διεθνείς τιμές, με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο να καταγράφουν νέα άνοδο. Σεπτέμβρης λοιπόν, με αλλαγές, οικονομικές πιέσεις και πολιτικές εξελίξεις. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι 3η, 1η Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μειωμένες είναι από χθες οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, με τιμές σημείωση να διαμορφώνεται στο 9,5% και να αφορά 1.740 κωδικούς προϊόντων. Στο 3,7% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα προκατακτικά στοιχεία της Eurostat. Στο 3,3% ο πληθωρισμός στο σύνολο της Ευρωζώνης. Ανώδικα κίνητη τιμή του πετρελαίου μετά την νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent, ενώ σε υψηλά επίπεδα κινείται και η διεθνής τιμή του φυσικού αερίου. Νέα πρωτοβουλία της ΔΕΗ για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, προανήγγειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στο Earth News. Όπως ανέφερε, τα μέτρα που έχουν κλειδώσει αφορούν το σύνολο της κοινωνίας, ενώ ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ το σχέδιο της κυβέρνησης για την επόμενη τετραετία. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας στην Αττική με drones, κάμερες και τεχνητή νοημοσύνη στους δρόμους. Και σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Οι εξετάσεις DNA αναμένεται να ρίξουν φως στις σχέσεις των ενηλίκων με τα τρία ανήλικα παιδιά. Αύριο απολογούνται τρεις συλληφθέντες, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά, αλλά θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας με την οικονομία, καθότι μειωμένες είναι από χθες οι τιμές σε περισσότερους από 1.740 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Η μέση μείωση φτάνει το 9,5%, ενώ σε επώνυμα προϊόντα αγγίζει ακόμα και το 30%. Μειωμένες είναι και οι τιμές στα σχολικά είδη. Θα συνδεθούμε με τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Άκη Αθανασόπουλο, για να δούμε πώς διαμορφώνεται σήμερα η εικόνα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Άκη, καλό μεσημέρι και καλό μήνα.
0: Καθότι
8: μπήκε ο Σεπτέμβριος, καταλαβαίνουμε ότι τα σχολεία ανοίγουν σε λίγες ημέρες. Τα νοικοκυριά καλούνται να διαχειριστούν ένα ακόμα κύμα εξόδων. Πώς έχει διαμορφωθεί η εικόνα λοιπόν από την αγορά την πρώτη μέρα εφαρμογής των μειώσεων?
0: Λοιπόν, οι καταναλωτές, όσοι από χθες είχαν παρακολουθήσει τα δελτία ειδήσεων και εδώ στο Earth News, ενδεχομένως θα είδαν τα ταμπελάκια, αν πήγαν και σε κάποιο σούπερ μάρκετ θα τα είδαν και από κοντά, άρα κάποιοι μπορεί ήδη να έχουν μια εικόνα. Mm-hmm. Σήμερα βέβαια έχουν πολλαπλασιαστεί τα ταμπελάκια, κάθε μέρα που περνάει όλο και περισσότερα μπαίνουν στα ράφια, άρα σιγά σιγά οι καταναλωτές αυτό το οποίο από χθες τους λέμε θα το δουν και στην πράξη, θα κάνουν τις συγκρίσεις, θα κάνουν τις επιλογές και βέβαια όσοι επιλέξουν τα προϊόντα που συμμετέχουν σε αυτή τη συμφωνία και τα οποία όπως είπες και εσύ σαν κωδική είναι πάνω από 1.740, πλησιάζουν τους 1.800. Εκεί λοιπόν θα δουν σημαντικές μειώσεις σε κάποιους τουλάχιστον κωδικούς.
8: Υπάρχει κάποιος που δεν έχει πάει ακόμα στο σούπερ μάρκετ και μπορεί να πάει τις επόμενες ώρες και μας ακούει αυτή τη στιγμή για παράδειγμα από το αυτοκίνητό του. Θα δει αυτή την ειδική σήμανση για να καταλάβει ότι αυτά τα προϊόντα εντάσσονται σε αυτή την πρωτοβουλία?
0: Ακριβώς. Θα δει λοιπόν το ταμπελάκι στο ράφι που θα λέει πρωτοβουλία μείωση τιμών. Mm-hmm. Αυτομάτως καταλαβαίνει ότι αυτό το προϊόν έχει μειωθεί σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Το πόσο έχει μειωθεί θα πρέπει τώρα μόνο αν ο ίδιος μπει στην πλατφόρμα πόσο κάνει και δει πόσο έκανε τις προηγούμενες εβδομάδες ή αν ο ίδιος το είχε σημειώσει στο μυαλό του και θυμόταν αυτό το προϊόν πόσο το αγόραζε μέχρι την Παρασκευή, μέχρι το Σάββατο, ώστε να δει σήμερα το ποσοστό μείωσης. Η αλήθεια είναι ότι τα ποσοστά κυμαίνονται σε μέσο επίπεδο κοντά στο 9-10%. Θα βρούνε φυσικά και μεγαλύτερες μειώσεις όπως θα βρούνε και μικρότερες.
8: Άκη, τώρα δεν ξέρω αν έχεις τώρα και εσύ κάποια παραδείγματα για να το κάνουμε λίγο πιο πρακτικό για να το καταλάβουν οι ακροατές, γιατί λέμε πολλούς αριθμούς, λέμε ποσοστά. Πρακτικά πάει κάποιος τώρα στο σούπερ μάρκετ και ψωνίζει για παράδειγμα, δεν ξέρω.
0: Έχω 5-6 τρόφιμα κυρίως. Για παράδειγμα, σοκολάτα 200 γραμμάρια, αρχική τιμή 4,42, τελική τιμή 4,06. Αυτό με τη μείωση. Μπάμιες κατεψυγμένες, συσκευασία. Το διευκρινίζω το κατεψυγμένες. Η συσκευασία στα σακουλάκια 750 γραμμάρια. Αρχική τιμή 6,72, 6,72 ευρώ δηλαδή. Τελική τιμή 6,28 ευρώ. Περίπου 50 λεπτά φθηνότερο. Γάλα υψηλής παστερίωσης του 1 λίτρου. Επίσης ένα προϊόν που βάζουν πάρα πολλά νοικοκυριά στο τραπέζι του, στο ψυγείο τους. Αρχική τιμή 1,38, τελική τιμή 1,19 μετά την χθεσινή μείωση. Κιμάς βόιος, το μοσχάρι, κατά το όλοι όσοι παρακολουθούσαμε τον πληθωρισμό, είναι μία από τις βασικές αιτίες που ο πληθωρισμός ανέβηκε μαζί με την ενέργεια. Βέβαια, ανέβηκε σε αυτά τα ύψη. 6,86 τα 400 γραμμάρια μοσχαρίσιου κιμά. 6,51 μετά την τελική μείωση, δηλαδή 35 λεπτά φθηνότερο στα 400 γραμμάρια, ξαναλέω. Ναι. Άρα βοσιτέλαιο, συσκευασία 2 λίτρων. Η αρχική τιμή 7,90, σχεδόν 8 ευρώ. Η τελική τιμή μετά τη μείωση 6,95, λίγο κάτω από τα 7. 1 ευρώ διαφορά δηλαδή. Mm-hmm. Σημαντική και αυτή για τα 2 λίτρα. Θα βρούνε αντίστοιχες μειώσεις, αντίστοιχα ποσοστά, ίσως και λίγο μεγαλύτερα, σε είδη νοικοκυριού, καθαριστικά, σε είδη ατομικής υγιεινής, ξηραφάκια, μωρομάντιλα.
8: Ναι, γιατί αυτά η αλήθεια είναι ότι είχαν τσιμπήσει αρκετά τους τελευταίους μήνες.
0: Βεβαίως, και πάνες για μωρά, για αυτές έχουν πολύ μεγάλη μείωση. Επίσης, μεγάλες μειώσεις υπάρχουν και στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Mm-hmm. Γιατί όσα ανέφερα μέχρι τώρα είναι επώνυμα προϊόντα. Υπάρχουν όμως οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, έχουν και προϊόντα με το λογότυπο του σούπερ μάρκετ. Αυτά θεωρούνται ιδιωτικής ετικέτας. Σε αυτά μπορεί να βρει κάποιος και ακόμα και μεγαλύτερες μειώσεις από αυτές που περιέγραψα πριν. Mm-hmm. Άρα, ένα επιπλέον κίνητρο. Και βέβαια, μεγάλες και σημαντικές μειώσεις και σε σχολικά είδη. Και σε σούπερ μάρκετ, αν και από τους κωδικούς που μας έχει δώσει το Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι 2-3 τα σούπερ μάρκετ που έχουν μειώσεις σε σχολικά είδη, όμως οι μεγάλες αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών, τρεις είναι οι μεγαλύτερες στην Ελλάδα, οι γονείς ξέρουν ποιες είναι, να μην λέμε τώρα τα ονόματα. Σε αυτές τις τρεις λοιπόν πολύ γνωστές αλυσίδες θα βρούνε μέσα οι γονείς μειώσεις από 10 μέχρι και 35% σε σχολικά είδη. Το 10% είναι σε σχολικές τσάντες, δηλαδή μια σχολική τσάντα των 25 ευρώ με 10% θα πάει μείον 2,5 ευρώ, θα πάει στα 22,5. Στα τετράδια όμως η μείωση είναι πολύ μεγαλύτερη, φτάνει και στο 32-33%. Στα μπλοκ ζωγραφικής φτάνει στο 25%.
8: Είναι, ναι, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι πολλά τα έξοδα. Να σκεφτεί κάποιος ότι μια οικογένεια μπορεί να μην έχει μόνο ένα παιδί, να έχει περισσότερα. Οπότε όλα αυτά υπολογίζονται επί 2, επί 3, ανάλογα πόσα παιδιά υπάρχουν στην οικογένεια και καταλαβαίνουμε τι λογαριασμός δημιουργείται στο τέλος.
0: Ναι, είναι λογαριασμός. Όπως είπες, μπορεί να είναι 2 τα παιδιά, μπορεί να είναι 3. Επίσης είναι προϊόντα, είναι είδη, τα οποία δεν μπορείς να πεις ότι μου περίσσεψαν από πέρυσι. Το τετράδιο το περσινό δεν μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί φέτος. Επίσης το μπλοκ ζωγραφικής. Καμιά φορά και οι τσάντες μπορεί να έχουν σκιστεί από πέρυσι. Μπορεί να έχουν πάθει το φερμουάρ, κάτι να έχει χαλάσει. Ή το παιδί να ζητήσει μια καινούργια τσάντα. Μπορεί να χρειάζεται να πάρει μια μεγαλύτερη τσάντα.
8: Ναι, γιατί είναι και διαφορετικές οι ανάγκες κάθε ηλικίας. Και σίγουρα μπορεί να μας ακούγονται σε κάποιες περιπτώσεις μικρές σημειώσεις, αλλά το θέμα είναι στο τέλος το ταμείο που γίνεται και νομίζω εκεί θα φανεί αυτή η διαφορά στο λογαριασμό σε σχέση με αυτό που μπορεί να πληρώναμε μία εβδομάδα πριν.
0: Έχεις δίκιο ότι οι πολλές μικρές μειώσεις σαν τις ανθρήσεις μπορεί να γίνουν μια σημαντική εξοικονόμηση. Προφανώς δεν υπάρχει ένα ποσό το οποίο να πούμε τώρα ότι ένα νοικοκυριό θα γλιτώσει 50 ευρώ, άλλο νοικοκυριό θα γλιτώσει 50 γιατί μπορεί να είναι πολυμελές, άλλο νοικοκυριό μπορεί να γλιτώσει 20 ευρώ το μήνα, άλλο 30. Εξαρτάται, ξαναλέω, πόσα μέλη έχει το νοικοκυριό.
8: Και κρατάμε πάντως... και αυτό που είπες, ότι θα πρέπει οι καταναλωτές να μπουν πρώτα. Καλό είναι να κάνουν την έρευνα αγοράς τους, χρησιμοποιώντας και την πλατφόρμα Πόσο Κάνει, για να πάνε πιο στοχευμένα και να βρουν και τις καλύτερες μειώσεις.
0: Σωστό, είναι χρήσιμη αυτή η πλατφόρμα. Μέσω του gov.gr είναι διαθέσιμη στους πολίτες. Μπορούν πραγματικά να δούνε χιλιάδες ήδη εκεί πέρα και να δούνε τις τιμές και να κάνουν και τις συγκρίσεις και από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, διότι ο ανταγωνισμός είναι αυτός ο οποίος θα σπρώξει τις τιμές προς τα κάτω. Όταν ο καταναλωτής συγκρίνει σούπερ μάρκετ και επιλέγει το φθηνότερο, ο ανταγωνισμός, ξαναλέω, θα πιέσει και τον διπλανό, τον ανταγωνιστή, τον απέναντι, θα τον πιέσει να κατεβάσει και αυτός τις τιμές.
8: Άκη, να βάλουμε μια ανωτελεία, να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στο Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, και να επιστρέψουμε σε σένα, γιατί αναφέρθηκες στα του πληθωρισμού και είχαμε νωρίτερα και τις εκτιμήσεις της Eurostat, να δούμε πώς θα πήγαμε τον Αύγουστο. Ακούμε λοιπόν τον κύριο Χατζηδάκη.
9: Αυτές τις μέρες, και αυτό δεν είναι καθόλου θεωρητική συζήτηση, εξελίσσεται αυτό το οποίο έχει ως τίτλο Εθνική Συμφωνία για τις Τιμές.
10: Ναι.
9: Και εδώ μειώνονται περίπου 1.600 κάτι τέτοιο.
10: 1.700 κωδικοί.
9: 1.700 κωδικοί και μάλιστα με ειδική σήμανση. Έτσι ώστε ανεξαρτήτως του τι λέτε εσείς, τι λέω εγώ και τι λέει η αντιπολίτευση, κάθε καταναλωτής θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, θα βλέπει πόσο έκανε και πόσο κάνει τώρα.
10: Μάλιστα.
9: Και επομένως οι πολίτες θα βγάλουν τα συμπεράσματά τους από αυτό.
8: Να επιστρέψουμε σε σένα και Αθανασόπουλε. Στο 3,7 διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο εδώ στη χώρα μας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat, ανέβηκε σε σχέση με τον Ιούλιο.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι σημαντική άνοδος. Ήταν στο 2,7 τον Ιούλιο, πήγε στο 3,7, μία μονάδα επάνω. Αν πρέπει να δούμε αναλυτικά τις κατηγορίες, να δούμε δηλαδή γιατί έχουμε αυτή την άνοδο, νομίζω ότι το αίτιο, η αιτία μάλλον αυτή της ανόδου είναι αυτή που φανταζόμαστε όλοι, τα καύσιμα. Τα τρόφιμα και οι υπηρεσίες δεν είχαν μεγάλες πιέσεις τον Αύγουστο, δεν έπαιξαν κάποιο ρόλο. Τα καύσιμα όμως με ένα ποσοστό ανόδου πάνω από 15% ο τομέας της ενέργειας γενικά. Όταν τον Ιούλιο ήμασταν κοντά στο 10-11, αυτή η μεγάλη άνοδος είναι που οδήγησε και τον πληθωρισμό στο ποσοστό αυτό στο οποίο ανέφερες, 3,7 από 2,7. Μεγάλη άνοδος. Σε όλη βέβαια την Ευρωζώνη έχουμε άνοδο, αυτό να το πούμε. Η Ευρωζώνη συνολικά έχει πληθωρισμό 3,3 τον Αύγουστο, ενώ τον Ιούλιο είχε 2,9. Άρα και η Ευρωζώνη είναι 4% πάνω. Εμείς είμαστε μία μονάδα, λίγο μεγαλύτερο. Αλλά το να δούμε πόσο θα αποδώσουν τα μέτρα που ξεκίνησαν χθες να εφαρμόζονται, Περιμένουμε να δούμε πληθωρισμό Σεπτεμβρίου πια, πώς θα εξελιχθεί.
8: Άκη Αθανασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το πληρέστατο ρεπορτάζ. Και τώρα από την Αθήνα να πάμε στη Θεσσαλονίκη και στον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος βρέθηκε νωρίτερα στην αγορά. Παύλο, καλό μεσημέρι, καλό μήνα και σε εσένα. Πώς αποτυπώνονται τώρα οι μειώσεις στην πράξη και τι λένε και οι καταναλωτές και οι επαγγελματίες?
10: Κοιτάξτε τώρα να δείτε, είπαμε, φαντάζομαι τα είπατε και στο ρεπορτάζ νωρίτερα όσον αφορά τα προϊόντα του 1740 κωδικούς με μέσο ποσοστό 9% και μειώσεις να φτάνουν σε επιμέρους προϊόντα έως και το 44%, τόσο στα βασικά είδη πρώτης ανάγκης τα οποία χρειάζεται ένα νοικοκυριό αλλά και στα σχολικά είδη, καθώς είμαστε πλέον μία ανάσα από το να ξεκινήσουν στα σχολεία. Και πάντοτε τα σχολικά είδη ήταν αυτά τα οποία έκαιγαν αυτό το μήνα, το Σεπτέμβριο, τα νοικοκυριά. Τώρα, όσον αφορά το καταναλωτικό κοινό, οι περισσότεροι από τους καταναλωτές αυτή τη στιγμή εμφανίζονται συγκρατημένοι. Δεν έχουν προλάβει να δουν πώς θα αποτυπωθεί αυτό στο πορτοφόλι τους, στον προϋπολογισμό του κάθε νοικοκυριού. Βέβαια κάποιοι λένε ότι θα καλύψει τις βασικές τους ανάγκες, άλλοι λένε ότι ίσως αυτές οι μειώσεις οι οποίες γίνονται δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανατιμήσεις που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο όμως είναι κάτι το οποίο, αυτό το οποίο λένε οι περισσότεροι, είναι το ότι θα το δουν στο άμεσο χρονικό διάστημα, διότι είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει. Είναι πάρα πολύ νωρίς, ξεκίνησε δηλαδή τώρα και δεν έχουν προλάβει ως επιτοπλίστων να δουν πώς θα αποτυπωθεί αυτό.
8: Και φαντάζομαι και οι περισσότεροι ακόμα κάνουν την προεργασία, αγοράς, την έρευνα αγοράς, καθότι τώρα τα ψώνια, ειδικά για τα σχολικά είδη όπως μας είπες και εσύ, θα πρέπει να γίνουν τις επόμενες ημέρες. Παύλο Σαρόγλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Οι μειώσεις τιμές αναμένεται να έχουν θετικό αντίκτυπο στους καταναλωτές σε μια περίοδο που ο πληθωρισμός στα τρόφιμα παραμένει επίμονος. Αυτό ανέφερε στο Air News Radio 105,8 Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών Λευτέρης και ο ΣΕΣ. Όπως σημείωσε, η προσπάθεια συγκράτησης των τιμών θα πρέπει ωστόσο να συνοδευτεί και από άλλα μέτρα, μεταξύ των οποίων η μείωση των έμεσων φόρων σε ορισμένα προϊόντα.
11: Πρακτικά ο καταναλωτής στην καθημερινότητά του, όταν θα δει ένα προϊόν που είναι 10% κάτω, ας πούμε, σε σχέση με πριν, αυτό το κατά πόσο θα το εκτιμήσει ως σημαντική μείωση ή όχι, εξαρτάται από δύο παράγοντες. Ο ένας είναι αν το αγοράζει το προϊόν αυτό, είναι από τα προϊόντα που αγοράζει. Και ο δεύτερος είναι ότι αυτή η μείωση, αν θα τον ικανοποιήσει. Με την έννοια την εξής. Για παράδειγμα, έχουμε ένα προϊόν το οποίο πριν από 4 χρόνια είχε 1 ευρώ και έχει πάει τώρα 1,80 για παράδειγμα, 1,60, 1,50. Ναι. Και ξαφνικά από το 1,60 πέφτει στο 1,40 τώρα. Ναι. Αυτά τα 20 λεπτά είναι για μας πολύ σημαντική μείωση, 15% μείωση. Ο καταναλωτής μπορεί να την ικανοποιήσει όμως, γιατί έχει συνθέσει για 15 χρόνια να αγοράσει ένα προϊόν 1 ευρώ.
8: Ακούσαμε τα όσα είπε ο κύριος και ο ΣΕΣ στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου το πρωί στις πρωινές διαδρομές. Από την πλευρά της, η πρόεδρος της ΕΚΠΗΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, επασήμανε πίσω σταθμό μας ότι μειώσεις 5, 7 και 10% δεν αποτυπώνονται ουσιαστικά στην τσέπη του καταναλωτή, καθώς οι τιμές έχουν ήδη αυξηθεί σημαντικά. Χαρακτήρισε τα μέτρα προσωρινά και θελοντικά και ζήτησε ουσιαστικές και δομικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
12: Μία επίσκεψη που έκανα σε μία μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, θα ήθελα να πάρω φρέσκο γάλα. Που παίρνω καθημερινά. Δεν υπήρχε το ταμπελάκι πουθενά στο φρέσκο γάλα. Ο καταναλωτής πρέπει να ψάξει πάρα πολύ στο σούπερ μάρκετ για να βρει αυτά τα ταμπελάκια, διότι δεν είναι 1.740 κωδικοί σε κάθε σούπερ μάρκετ, είναι 200-300 και ίσως λέω και πολλούς αυτή τη στιγμή. Και δεν μπορεί και να συγκρίνει, δηλαδή δεν ξέρει ποια ήταν η τιμή πριν, ούτε η μείωση της τιμής, ότι είναι 5%, 8%, 9%, 15%, ούτε το ποσοστό δηλαδή της έκπτωσης.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
8: Συνεχίζοντας τα θέματα της οικονομίας, ανωδικά γίνονται σήμερα πετρέλαιο και φυσικό αέριο, με τον Brent να ξεπερνά τα 91 δολάρια και το φυσικό αέριο τα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η νέα κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο εντείνει τις ανησυχίες για τις ενεργειακές ροές, ενώ στην Ελλάδα η παράταση της επιδότησης στα καύσιμα λειτουργεί ως ανάχωμα. Με τη βοήθεια της Πινελόπης Μητρούλια θα δούμε πού διαμορφώνονται αυτή την ώρα οι τιμές στη χονδρική και τι αντίκτυπο μπορεί να έχουν στην Αντλία. Καλό μεσημέρι, Πινελόπη.
13: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, όπως είπες και εσύ, οι επιδοτήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης και των δηληστηρίων λειτουργούν ως ανάγχωμα, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι οι τιμές των υδρών καυσίμων πέφτουν κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Να πούμε ότι αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται γύρω στα 92 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής γύρω στα 88 δολάρια το βαρέλι. Και βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντική η άνοδος στο φυσικό αέριο, το οποίο είναι στα 70,95 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Νωρίτερα είχε φτάσει και στα 71,5. Γενικώς κινείται ανωδικά το φυσικό αέριο, επηρεάζοντας βεβαίως τις τιμές του ηλεκτρισμού. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη λιανική, πούμε ότι με βάση τις επίσημες τιμολειψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα υγρά καύσιμα, η αμόλυβδη χθες 31 Δεκεμβρίου ήταν στα 2,046 ευρώ ανά λίτρο πανελλαδικά, μέση πανελλαδική τιμή, ενώ το ντίζελ ήταν στα 2,023 μέση πανελλαδική τιμή. Σε ό,τι αφορά την Αττική, η αμόλυβδη ήταν λίγο χαμηλότερα, η μέση τιμή της στα 2,028 και το ντίζελ στο 1,997. Τώρα, όπως είπες και εσύ, συμβάλλουν στη συγκράτηση των τιμών οι επιδοτήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, που είναι 10 λεπτά το λίτρο για το ντίζελ, όπως και επίσης η παροχή εκτόσεων από την πλευρά των δηληστηρίων, που είναι 5 λεπτά για το ντίζελ και 10 λεπτά για την αμόλυβδη. Mm-hmm. Αυτό θα διαρκέσει έως το τέλος του μήνα, χωρίς ωστόσο να ελπίζει κανείς ότι μπορεί να δούμε τις τιμές του ντίζελ και της αμόλυβδης να πέφτουν πολύ χαμηλότερα από τα 2 ευρώ το λίτρο. Mm-hmm. Τώρα, άσχημη είναι και η κατάσταση σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρισμό, καθώς
8: γιατί οι εξελίξεις επηρεάζουν και την τιμή. Το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, ανακοινώνονται και τα τιμολόγια για το Σεπτέμβριο και είχαμε και στο Earth News και τον κύριο Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος είπε, Πινελόπη, ότι αναμένεται και νέα πρωτοβουλία από τη ΔΕΗ για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.
13: Πράγματι και χθες ο κύριος Παπασταύρου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είχε παραπέμψει για το θέμα του ηλεκτρισμού στις ανακοινώσεις που θα κάνει ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ. Θα δούμε. Ωστόσο η εικόνα είναι άσχημη, με την έννοια ότι η μέση τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, τη χοντρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για σήμερα 1η Σεπτεμβρίου είναι στα περίπου 175 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Επίσης να πούμε ότι μεταξύ του Ιουλίου και του Αυγούστου έχουμε μία αύξηση στη χονδρεμπορική τιμή της τάξης του 21% από 109,95 ευρώ ανά μεγαβατόρα η μέση τιμή του Ιουλίου στα 133,40 η μέση τιμή του Αυγούστου. Αυτό βεβαίως προειδεάζει για αυξήσεις των πράσινων τιμολογίων που θα ανακοινωθούν, όπως είπες και εσύ, απόψε από τους προμηθευτές. Ωστόσο, σημαντικός είναι ο ρόλος της ΔΕΗ σε αυτή την εξίσωση, καθώς περίπου το 70% των καταναλωτών που παραμένουν στο πράσινο τιμολόγιο τροφοδοτούνται από τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ, παρά το γεγονός ότι τον προηγούμενο μήνα είχαμε επίσης αύξηση, συγκράτησε τα τιμολόγια του Αυγούστου στα επίπεδα του Ιουλίου, στα 13,84 λεπτά ανά κιλοβατόρα έως τις 200 κιλοβατόρες και μετά στα 15,4 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Και οι δηλώσεις του κυρίου Χατζηδάκη μας προειδεάζουν στη λογική ότι και σήμερα θα εμφανιστεί συγκρατημένη σε ό,τι αφορά τη μετακύληση της χονδρεμπορικής τιμής στους τελικούς καταναλωτές.
8: Αναμένουμε λοιπόν το βράδυ τα τιμολόγια. Θα είμαστε εδώ και θα τα συζητήσουμε και αύριο. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Από σήμερα αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αττική. Με drones, κάμερες και τεχνητή νοημοσύνη να μπαίνουν στη μάχη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στους δρόμους. Συνδυόμαστε με τον Γιώργο Κοβό. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Τι προβλέπει το νέο σύστημα και πλέον πώς θα γίνεται αυτή η άμεση διαχείριση των περιστατικών που συναντάμε καθημερινά όλοι οδηγώντας το όχημά μας στους οδικούς άξονες?
14: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Λοιπόν, πώς θα γίνεται η διαδικασία? Θα γίνεται χρήση καμερών, οι κάμερες που έχουν εγκαταστεί στους δρόμους, χρήση τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή πολύ απλά εφαρμογών, applications, διάφορες εφαρμογές, αλλά και χρήση εφαρμογών, καμερών, αλλά και θα είναι δεδομένα από διάφορους άλλους τομείς που θα έχουν οι αστυνομικοί στο κέντρο επιχειρήσεων της τροχιάς, οι οποίοι θα παίρνουν αυτά τα δεδομένα, θα εντοπίσουν εντοπίζουν πού υπάρχει το πρόβλημα και από εκεί και πέρα θα φεύγει η δίκη κλειστής της τροχιάς, ο οποίος σας παίρνει στο σημείο προκειμένου να διευθετήσει το πρόβλημα, να ομαλοποιήσει την κατάσταση, ούτως ώστε να μην υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση. Αυτό βοηθάει σε διάφορες περιπτώσεις, όπως σε καθυστερήσεις λόγω κάποιου κινητοποιημένου οχήματος, λόγω
8: το κάποια βλάβης. Το βλέπουμε καθημερινά στον Κηφισό και φαντάζομαι ότι θα το ξαναδούμε τώρα που επιστρέφουν και όλοι οι υπόλοιποι τώρα στην πόλη.
14: Πρέπει να σου πω ένα παράδειγμα, πηγαίνοντας προς το ρεπορτάζ λίγο νωρίτερα, πέτυχα σε δύο σημεία σημαντικότατες καθυστερήσεις. Το ένα γιατί είχαν παρκάρει ένα όχημα σε σημείο που εμπόδιζε τη στροφή λεωφορείου. Ήταν συγκεκριμένα στην συμβολή της οδού Τουρνάρη με την Μπουμπουλίνας, εκεί που είναι περίπου το Υπουργείο Πολιτισμού. Οπότε με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια τεράστια ώρα οχημάτων πίσω προς το κέντρο της Αθήνας. Από την άλλη, αφού κατάφερα να περάσω αυτό μετά από αρκετή ώρα, είχαμε μια καθυστέρηση μεγάλη στις αρχές της λεωφόρου Μεσογείων, δεδομένου ότι υπήρξε φωτιά σε όχημα με αποτέλεσμα να κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας. Άρα οι δύο λωρίδες ουσιαστικά που είναι για τα οχήματα μετετράπησαν σε μία, με αποτέλεσμα και εκεί να έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις. Σε αυτές οι δύο περιπτώσεις δηλαδή, ένας δικυκλιστής, μάλλον η τοχεία που βλέπει στο κέντρο επιχειρήσεων το πρόβλημα, στέλνει δικυκλιστή και πάει και ομαλοποιεί την κατάσταση. Είναι κάτι που αναμένεται να βοηθήσει ουσιαστικά τόσο τώρα στις αρχές του μήνα, αλλά πολύ περισσότερο περιμένουν να δουν αποτελέσματα από τα μέσα Σεπτεμβρίου και μετά, στο δεύτερο δεκαπενθήμερο, δεδομένου ότι θα έχουν ήδη ανοίξει τα σχολεία και επιπλέον η ζωή όλων των πολιτών θα έχει μπει σε πιο έντονη καθημερινότητα. Άρα εκεί θα δούμε ουσιαστικά το κατά πόσον είναι αποτελεσματικό το σύστημα αυτό. Είναι το traffic
8: command. Σίγουρα, γιατί είναι το κυκλοφοριακό ένα μείζον θέμα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, πηγαίνοντας στη δουλειά μας, πηγαίνοντας τα παιδιά μας στο σχολείο, και σίγουρα όλα αυτά τα περιστατικά με κάποιο τρόπο θα πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα προκειμένου να υπάρχει αυτή η αποσυμφόρηση. Βέβαια, φαντάζομαι σε συνδυασμό και με τις άλλες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το αρμόδιο Υπουργείο και περισσότεροι τροχονόμοι στους δρόμους της πόλης, τους είδαμε τους περασμένους μήνες, και όταν λειτουργήσουν και κανονικά και οι κάμερες, μόλις γιατί μας περιέγραψες και εσύ και τις παραβάσεις που γίνονται και φυσικά έχουν αντίκτυπο και στους άλλους οδηγούς. Γιώργο Κοβένα, σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, μετά την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος, ενδέχεται σταδιακά και σε βάθος χρόνου να καταστεί εφικτή η βελτίωση της κυκλοφορίας έως και 25%. Να τον ακούσουμε τι είπε στη τηλεοπτική του συνέντευξη.
15: Ο Κόμβος είναι ένα σύστημα που περιλαμβάνει ανθρώπους, εργαλεία, δηλαδή μηχανές, και τεχνολογία. Και ένα κέντρο το οποίο κάνει το command control. Μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας επιχειρείται να δίνονται λύσεις ανά πάσα στιγμή σε ζωντανό χρόνο, να δίνονται λύσεις κυκλοφοριακές έτσι ώστε να βελτιώνεται η ροή της κυκλοφορίας στην Αττική. Ο στόχος είναι να μπορέσουμε να φτάσουμε στο ένα 25-30% κέρδος χρόνου. Θα δίνονται οδηγίες στους οδηγούς μέσα από την εφαρμογή αυτή, ώστε να διοχετεύει την κυκλοφορία σε παραδρόμους, σε άλλους δρόμους.
8: Για το πώς λειτουργεί το νέο σύστημα μίλησε και εδώ στο σταθμό μας, στο Air News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, ο Σωτήρης Καλταμπάνης, διοικητής της Τροχιάς Αττικής.
16: Είναι μια ομάδα που αποτελείται από δίκυκλα καθώς και ρυθμιστές τροχονόμους. Βλέπουμε από διάφορα σημεία μέσω του traffic commander που είναι στο ΔΕΠΕΚ, στο κέντρο της τροχιάς, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Έχουμε εικόνα από κάμερες, από αστυνομικούς, από τα διάφορα λειτουργικά τα οποία μας ενημερώνουν που υπάρχει κίνηση, που υπάρχουν προβλήματα, που υπάρχουν τροχαία ατυχήματα, έτσι ώστε να έχουμε μια άμεση ανταπόκριση στα σημεία τα οποία είναι προβληματικά. Φανταστείτε τώρα το αυτοκίνητο να είναι στη μεσαία λωρίδα στον Κηφισό, στον ερχόμενο, στον πεντερχόμενο, πόση ανάσχεση θα δημιουργήσει. Άρα λοιπόν έχουμε άμεση ανταπόκριση, σε πολύ λίγα λεπτά είμαστε στο σημείο, ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε το αυτοκίνητο από το οδόστρωμα, έτσι να μην έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα στην κυκλοφορία.
8: Και από τις αλλαγές στη διαχείριση της κυκλοφορίας περνάμε στα σοβαρά περιστατικά που καταγράφονται καθημερινά στους δρόμους. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχιώδη στοίχημα στο κέντρο της Αθήνας. Δύο μοτοσυκλετιστές συγκρούστηκαν με μεγάλη σφοδρότητα και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ βίντεο έχει καταγράψει τη στιγμή της σύγκρουσης. Ακούμε το ρεπορτάζ της Στέλλας Χριστοδουλίδου για το πώς έγινε το συγκεκριμένο τροχαίο.
17: Μια τραγωδία γράφτηκε στην άσφαλτο και ειδικότερα στο κέντρο της Αθήνας όπου βρισκόμαστε και εμείς σήμερα τα ξημερώματα με αποτέλεσμα τρία άτομα να χάσουν τη ζωή τους όταν οι μοτοσυκλέτες τις οποίες επέβαιναν συγκρούστηκαν μεταξύ τους και συνεχεία προσέκρουσαν σε σταθμευμένο επιβατηγό ΙΧ. Λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα λοιπόν η μία μοτοσυκλέτα την οποία οδηγούσε ένας 51χρονος κινούταν στο σημείο που σας δείχνει ο περατέρ μας ο Κωνσταντίνος Κυριαζής επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας στο ρεύμα προς την οδό Πατησίων όταν συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με τη δεύτερη μοτοσυκλέτα η οποία ερχόταν από την οδό Αρμένη Βραήλα Πέτρου όπως βλέπουμε και στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο Κώστας Στάμου για το RT News. Σε αυτή τη μηχανή λοιπόν επέβαινε μία 27χρονη και μία ακόμα γυναίκα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων. Μετά τη σύγκρουση τα δύο δίκυκλα καρφώθηκαν σε ένα όχημα το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο εδώ στο σημείο που θα σας δείξουμε τώρα. Στα αριστερά μας με αποτέλεσμα και τα τρία άτομα να τραυματιστούν θανάσιμα. Τα παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και τα μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος τους. Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της τροχιάς ενώ μεταξύ άλλων εξετάζεται τόσο το εάν ο ένας εκ των δύο οδηγών παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη όσο και αν τα άτομα φορούσαν τελικά προστατευτικό κράνος.
8: Μιλώντας πάντως στο Earth News, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε ότι στο σημείο υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες και προς τις δύο κατευθύνσεις. Οι αρχές αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος από τους δύο οδηγούς παραβίασε το φανάρι, ενώ όπως σημείωσε από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προκύπτει ότι κάποιος από τους τρεις αναβάτες φορούσε κράνος.
18: Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να βρεθεί βιντεοληπτικό υλικό ώστε να διαπιστώσουμε ποιος από τους δύο οδηγούς έχει παραβιάσει τον ερυθρό σηματοδότη. Γιατί είναι το πιθανότερο σενάριο, το επικρατέστερο σενάριο, από τη στιγμή που μιλάμε για μια συμβολή οδών. Υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες, οι οποίες ακόμα βέβαια δεν έχουν αποδοθεί στην τροχιά στο πλαίσιο της προανάκρισης και όντως δεν έχει διαπιστωθεί για κανέναν από τους αναβάτες να ανέφεραν προστατευτικό κράνος.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
8: Να περάσουμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Στην Κεσαριανή βρέθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκεπτόμενος στο ειδικό πειραματικό δημοτικό σχολείο Ρόζα Εμβριώτη, που αναγεννήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Στο σχολείο βρέθηκε και ο Μίλτος Ακελάρης και θα μας ενημερώσει για την επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη.
19: Πρόκειται για το πρώτο ειδικό σχολείο της Ελλάδας, το οποίο δημιουργήθηκε το 1937. Εδώ βρέθηκε πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το κτίριο έχει ανακοινιστεί πλήρως με πόρους από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, όπως επίσης και με την ευγενική χορηγία των τεσσάρων μεγάλων τραπεζών, οι εκπρόσωποι των οποίων ήταν εδώ στο σχολείο μαζί με τον Πρωθυπουργό, όπως επίσης και την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως η κυβέρνηση αναζητεί τα χρηματοδοτικά εργαλεία και πως οι δράσεις αυτές θα συνεχιστούν. Η καλύτερη επιβράβευση, όπως είπε, είναι το χαμόγελο των παιδιών. Ο στόχος της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας είναι τα σχολεία που θα ανακοινιστούν σε όλη τη χώρα να ξεπεράσουν τις 2.000.
8: Και να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της αναβάθμισης των σχολικών υποδομών.
20: Είναι ένα μόνο από τα 238 σχολεία τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως φέτος το καλοκαίρι ως αποτέλεσμα της συνεργασίας της πολιτείας με τις τέσσερις μεγάλες συστημικές τράπεζες. Θέλω να θυμίσω ότι είναι μια συνολική δωρεά η οποία σε ορίζοντα τετραετίας θα αγγίξει τα 400 εκατομμύρια ευρώ, μια δράση κοινωνικής ευθύνης η οποία υποστηρίζει την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να αναβαθμίσει ουσιαστικά στις κτηριακές υποδομές της εκπαίδευσής μας και να μπορεί να προσφέρει στους μαθητές μας ποιοτικότερα, ασφαλέστερα, πιο όμορφα, πιο προσβάσιμα σχολεία. Σε όλη την Ελλάδα είχαμε ανοιχτά εργοτάξια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όχι μόνο στις τράπεζες αλλά και στις κτηριακές υποδομές, οι οποίες συντόνισαν αυτό το εξαιρετικά σύνθετο έργο, ώστε όλα τα σχολεία να μπορέσουν να παραδοθούν στην ώρα τους και να είναι έτοιμα για το πρώτο σχολικό κουδούνι της επόμενης Παρασκευής. Και προφανώς η δράση αυτή συνεχίζεται. Έχουμε έναν πολύ καλά προγραμματισμένο κύκλο εργασιών που θα υλοποιηθεί και τα επόμενα καλοκαίρια, και βέβαια θα συμπληρώσουμε τις παρεμβάσεις μας με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία.
8: Η πολιτική αντιπαράθεση ανεβαίνει στο δρόμο για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο μέτωπο της ακρίβειας και της λειτουργίας της αγοράς τρέφει τα πείρα του προς την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε σε τηλεοπτική του συνέντευξη για ολιγοπόλια και καρτέλ και προανήκειλε μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών. Περισσότερο όμως θα μας πει η Λίνα Μπεθάνη. Καλό μεσημέρι, Λίνα.
2: Καλό σας μεσημέρι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης το πρωί στη συνέντευξή του στο Open εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια. Μίλησε για ολιγοπόλια και καρτέλες στην αγορά. Έδωσε παραδείγματα, τονίζοντας ότι οι τιμές σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και προϊόντα είναι στην Ελλάδα 23% πάνω από την Ευρωζώνη. Δεσμεύτηκε ότι το ΠΑΣΟΚ θα δημιουργήσει μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων και θα μπει όριο στο κέρδος. Λεπτομέρειες, όπως ανέφερε, θα ανακοινώσει από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας ως πρωθυπουργοί έχουν κρυθεί. Αναφέρθηκε και στα εθνικά θέματα και στην αμυντική συμφωνία με το Ισραήλ. Είπε πως ό,τι ενισχύει την αποτρεπτική δύναμη της χώρας μας, το ΠΑΣΟΚ το στηρίζει, αλλά άλλο η ανοχή προς τον Νετανιάχου. Για την Τουρκία έθεσε το ερώτημα πότε πήγε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο κ. Μητσοτάκης και είπε κάτι ξεκάθαρο για τις ελληνικές θέσεις και υπογράμμισε πως το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι χρειάζεται κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική απέναντι στην Τουρκία και ισχυρή αποτρεπτική δύναμη.
8: Και Λίνα, συνεχίζονται και οι περιοδίες στελεχών του κόμματος στην Κρήτη με φόντο και τη μεγάλη συγκέντρωση στις 3 Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο που αναμένεται να λάβει και διαστάσεις γιορτής.
2: Ακριβώς 3η του Σεπτέμβρη, γενέθλια ημέρα του ΠΑΣΟΚ, θα γίνει σειρά εκδηλώσεων. Βρίσκονται πολλά στελέχη του κόμματος ήδη στην Κρήτη και στις 3 του Σεπτέμβρη με σύνθημα ξεκίνημα νίκης θα γίνει στην πλατεία Ελευθερίας η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, η πολιτική ομιλία του Προέδρου του κόμματος για την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ.
8: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Λίνα Μπεθάνη, για το ρεπορτάζ. Και να πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ένα απόσπασμα από όσα είπε το πρωί στην τηλεοπτική του συνέντευξη και μας ανέφερε η Λίνα Μπεθάνη.
21: Η Νέα Δημοκρατία, όπως έχει κάνει και με άλλα ολιγοπόλια, τράπεζες, ενέργεια, τρόφιμα, για λόγους καθαρά ιδεολειπτικούς, πολιτικούς και εξυπηρέτηση συμφερόντων, είναι πάντα με αυτούς. Για να υπάρξει πολιτική αλλαγή, για να υπάρξει αντιμετώπιση της διαφθοράς, της αδιαφάνειας, της αναξιοκρατίας, της ατιμωρησίας, πρέπει η παράταξή μας να πρωταγωνιστήσει. Αυτό που θα προτείνω στη ΔΕΘ θα είναι ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα ολιγοπόλια τους καταναλωτές, τους πολίτες. Το πρόγραμμά μας λοιπόν είναι ένα κοινωνικό συμβόλαιο.
8: Είχαμε όμως απάντηση από πλευράς κυβέρνησης. Ο κύριος Χατζηδάκης εδώ το πρωί στο Earth News απάντησε, αναφέρθηκε στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε έκτακτη φορολόγηση εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας και δηληστηρίων και υπενθύμησε και τις παρεμβάσεις για τον τραπεζικό τομέα όπως κατάργηση των βασικών τραπεζικών προμηθειών αλλά και οι ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια.
9: Ας φορολογήσει ο καθένας ό,τι νομίζει. Απλώς εδώ ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει σε μια κυβέρνηση η οποία φορολόγησε τις ηλεκτρικές εταιρείες για τα λεγόμενα ουρανοκατέβατα κέρδη ήδη από το 2022 και έχει φορολογήσει και τα δηληστήρια δύο φορές μάλιστα με έκτακτους φόρους που επέβαλε. Δεν υπήρξε καμιά άλλη κυβέρνηση στην Ελλάδα που να το έχει κάνει αυτό. Αυτό για να το ξεκαθαρίζουμε και για να μην παριστάνει οποιοδήποτε ότι έρχεται ο ίδιος να ξεφουλκίσει. Και για τις τράπεζες επίσης δεν υπήρξε νομίζω άλλη κυβέρνηση στο παρελθόν η οποία να έχει πάρει τα μέτρα που εμείς πήραμε για την κατάργηση των βασικών 6 προμηθειών των τραπεζών. Εδώ ήμασταν, τα συζητήσαμε, κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί. Και επίσης σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια, οι ρυθμίσεις οι δικές μας, ιδιαίτερα από το 23 και μετά, ήταν αρκετά σημαντικές. Και ως προς τα κόκκινα δάνεια, ένα μόνο θα πω, έχουμε καταστήσει υποχρεωτικό τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, όχι μόνο για τους ευάλωτους, αλλά και για τους συμπολίτες μας της μεσαίας τάξης.
8: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, στο επίκεντρο βρίσκεται η προτιμησία για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με την απόφαση γίνει εκπροσώπηση από Ρένα Δούρου, Παύλο Πολάκη και Νίκο Παπά. Την ίδια όμως ώρα παραμένουν και οι προβληματισμοί για τη στάση του κυρίου Πολάκη και για την πορεία της διεύρυνσης του κόμματος. Για όλες όμως τις εξελίξεις από την Κουμουνδούρου θα μας ενημερώσει ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Καλό μεσημέρι, καλό μήνα, Βαγγέλη.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα σε όλους. Η ιδέα έχει ξεκινήσει για τα κόμματα της κέντρο-αριστεράς. Αύριο είναι ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος θα αναλύσει το πολιτικό και οικονομικό πρόγραμμα στο οποίο είχε επικεντρωθεί όλη αυτή την περίοδο, όπως λένε οι πληροφορίες μας.
8: Είχε και συναντήσει με παραγωγικούς φορείς εχθές.
3: Είχε συναντήσει με παραγωγικούς φορείς ακριβώς στη Θεσσαλονίκη. Αύριο λοιπόν το απόγευμα θα πρόκειται να κάνει την πολιτική και οικονομική πρότασή του, να καταθέσει και στις 9 του μηνός η συνέντευξη τύπου. Αναφορικά με το ΣΥΡΙΖΑ που είπες, ναι, τα πράγματα έχουν πάρει μια τροπή συγκεκριμένη όσον αφορά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί θα είναι και η Ρένα Δούρου και ο Νίκος Παπάς και ο Παύλος Πολάκης. Δεν αποκλείεται και οι τρεις να είναι και στα δύο, δηλαδή και στην πολιτική ομιλία, ο καθένας σε ένα τομέα, αλλά και στη συνέντευξη τύπου. Διόλου απίθανο την τελευταία στιγμή να αποφασιστεί κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, άλλο η πολιτική ομιλία και άλλο η συνέντευξη τύπου. Σε αυτή την φάση, την εσωκομματική ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δείχνει ότι θα δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα όσον αφορά την παρουσίαση των τριών και στις δύο εμφανίσεις στη Θεσσαλονίκη. Αυτό που έχει υπάρξει από την τελευταία παρέμβαση του Παύλου, δημόσια παρέμβαση του Παύλου Πολάκη, είναι όσον αφορά το θέμα της ηγεσίας που πρέπει να λυθεί. Έχει δίκιο από τη μεριά του, λένε πολλοί, ότι δεν έχει λυθεί το θέμα της ηγεσίας. Αυτό όμως εξαρτάται και από την κρίσιμη ημερομηνία των εκλογών. Αν δηλαδή πάει πολύ βαθιά από σήμερα, τότε διόλου απίθανο να έχουμε έκτακτο συνέδριο. Θεωρείται δύσκολο όμως, γιατί μάλλον όλοι θεωρούν εντός της Κουμουνδούρου ότι αυτό το θέμα θα πρέπει να λυθεί μετά τις εκλογές, εφόσον το κρίσιμο ζήτημα για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι να εισέλθει στη Βουλή, δηλαδή 3%.
8: Και σίγουρα όλα αυτά θα τα δούμε και μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αναμένεται να δούμε πώς ακριβώς θα πραγματοποιηθεί, όπως μας περιέγραψες και εσύ. Μένα να το δούμε τις επόμενες μέρες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου.
1: Earth News Radio 105,8. Στην είδηση.
8: Αλλάζουμε εντελώς κλίμα. Νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση με τον νικρό βρέφος που εντοπίστηκε κατεψυγμένο μέσα σε δοχείο, σε βαλίτσα, σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης, το βρέφος εκτιμάται ότι ήταν ηλικίας ως 9 μηνών όταν έχασε τη ζωή του. Ήδη αρχές αναμένουν το τελικό πόρισμα του ιατροδικαστή, τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις DNA αλλά και τις καταθέσεις των τριών παιδιών. Πραγματικά μια υπόθεση ζωή κακαβά που προκαλεί φρίκι με όλες αυτές τις λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Και ως πρόσωπα κλειδιά για τη συγκεκριμένη υπόθεση θεωρούνται από αρμόδιους αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας ο 43χρονος φερόμενος ως πατέρας και η 38χρονη Γερμανίδα σύζυγός του. Οι δυο τους κρατούνται για τα ναρκωτικά που βρέθηκαν, θυμίζουμε, στο διαμέρισμα και για τη μη ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Κρατούνται τώρα μέχρι να απολογηθούν αύριο Τρίτη. Την ίδια ώρα σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία, χωρίς όμως ακόμη να έχει αποσαφινιστεί ποιους θα αφορά. Πληροφορίες αναφέρουν, αν όχι αυτή τη στιγμή, και οι δύο, και το ζευγάρι δηλαδή, θα δώσουν και δίνουν νέα κατάθεση, αυτή τη φορά στο πλαίσιο της έρευνας για την ανθρωποκτονία. Σημαντικές θεωρούνται επίσης και οι καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών, που οι οποίες θα γίνουν παρουσία παιδοψυχολόγου. Mm-hmm. Παράλληλα, αναμένεται και η εισαγγελική διάταξη για λήψη δειγμάτων DNA για την ταυτοποίηση των γονέων των Αγγλίκων που βρέθηκαν στο σπίτι, που ήταν στο σπίτι της Κυψέλης. Τώρα, σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο φερόμενοι ως γονείς δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμή στοιχεία που να εξηγούν τις συνθήκες θανάτου του βρέφους, ενώ δεν έχουν αποδεχθεί κανένα ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας παρά τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που προανέφερες. Mm-hmm. Τώρα, με την εξέταση DNA, οι αστυνομικοί προσπαθούν να εξακριβώσουν τις σχέσεις μεταξύ των ενίκων του διαμέρισματος, αν τα τρία παιδιά είναι μέλη της οικογένειας, αλλά και ποια είναι η σχέση τους με το βρέφος. Θυμίζουμε την ιστορία: ο διαχειριστής της πολυκατοικίας στη Κυψέλη σκάλισε τυχαία τρία παιδιά είναι μέλη της οικογένειας, αλλά και ποια είναι η σχέση τους με το βρέφος. Θυμίζουμε την ιστορία: ο διαχειριστής της πολυκατοικίας στη Κυψέλη σκάλισε

0: εξέλιξη και οι εξετάσεις DNA και ανέφερε ότι δύο γονείς δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμή στοιχεία που να εξηγούν τις συνθήκες θανάτου του Βρέφους. Δεν έχουν αποδεχθεί κανένα ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας παρά τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.
1: Οι δύο γονείς δεν έχουν δώσει κανένα στοιχείο στην αστυνομία που αφορά το θάνατο του παιδιού. Όπως επίσης δεν έχουν αποδεχθεί σε καμία περίπτωση την εγκληματική ενέργεια η οποία όμως προκύπτει από την ιατροδικαστική εξέταση. Είναι πολύ κομβικό όμως να εξεταστούν τα παιδιά με τη διαδικασία που προβλέπεται, παρουσία παιδοψυχολόγου, τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας, καθώς θεωρούμε ότι από εκεί θα αντλήσουμε στοιχεία τόσο για την εγκληματική ενέργεια σε βάρος του Βρέφους, όσο και για στοιχεία τα οποία μπορεί να προκύψουν για αδικήματα σε βάρος των ανήλικων παιδιών. Είναι κάτι που διερευνάτε, καθώς υπήρχε μια συγκεκριμένη δήλωση στα μέσα ότι πριν από ένα χρόνο τα παιδιά μεταφέρθηκαν εκ νέου σε παιδιατρικό νοσοκομείο και φυλάσσονταν κατόπιν εντολής του εισαγγελέα. Είναι κάτι που δεν προκύπτει από το αρχείο της αστυνομίας. Βέβαια, πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί και με μια καταγγελία σε μια κοινωνική υπηρεσία ή στην κοινωνική υπηρεσία ενός νοσοκομείου και να επέμβει άμεσα ο εισαγγελέας για απομάκρυνση των παιδιών χωρίς τη συνδρομή της αστυνομίας. Σίγουρα όμως δεν προκύπτει για τους δύο γονείς να έχουν απασχολήσει με κάποιο αδίκημα το τελευταίο χρονικό διάστημα
2: τότε.
0: Και όπως μας είπε και ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Ζώης Κακαβάς, τα παιδιά νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, τα δύο ανήλικα αγόρια στο νοσοκομείο παιδών, εκ των οποίων το 9χρονο έχει διαγνωστεί με αφροδίσιο νόσημα, το 15χρονο κορίτσι το λόγω εγκυμοσύνης νοσηλεύεται σε άλλο νοσοκομείο. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση όμως που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, Ειρήνη.
3: Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες που έχουμε, στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού βρίσκονται πλέον τα δύο ανηλικά αγόρια, 9 και 12 ετών, στην παιδιατρική κλινική. Είναι σε κακή ψυχολογική κατάσταση, ταλαιπωρημένα και υποσυτισμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Ενώ η 15χρονη έγκυος μεταφέρθηκε χθες στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα για γυναικολογικό και αιμετικό έλεγχο και εισήχθη στη μεστική κλινική. Τα παιδιά μας που θα παρακολουθούν ψυχολόγοι και παιδοψυχίατροι προκειμένου να εκτιμηθεί η ψυχολογική τους κατάσταση, ενώ αναμένονται και οι καταθέσεις τους. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, οι εξετάσεις των παιδιών έχουν δείξει ότι πάσχουν από σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα και τα τρία παιδιά και λαμβάνουν ειδική θεραπευτική αγωγή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, και τα δύο αγόρια δεν προέκυψαν πρόσφατες ενδείξεις σεξουαλικής κακοποίησης, γεγονός όμως που, όπως τονίζουν αρμόδιες πηγές, δεν αποκλείται ενδεχόμενο κακοποίηση στο παρελθόν. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, τα παιδιά βρέθηκαν τον Ιούνιο του 2025 στο Παίδον με εισαγγελική εντολή για παραμέληση και εγκατάλειψη, καθώς και τα είχαν βρει οι αστυνομικοί να είναι στον δρόμο περιπλανόμενα. Ωστόσο, τότε ο πατέρας κατάφερε να τα απομακρύνει παρανόμως από το νοσοκομείο, καθώς δεν υπήρχε αστυνομική φύλαξη. Στο νοσοκομείο, βέβαια, σήμανε τότε συναγερμός. Ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, τόσο η αστυνομία όσο και ο εισαγγελέας. Ωστόσο, τα ανήλικα δεν διέθεταν τα απαραίτητα ταυτοποιητικά έγγραφα και χρειάστηκε εκτεταμένη έρευνα των αρχών έτσι ώστε να ταυτοποιηθούν μέσω μαρτυριών. Να αναφέρουμε κλείνοντας ότι ο εισαγγελέας ανηλίκων αναμένεται να αποφασίσει τις επόμενες ώρες για τη δομή στην οποία θα πρέπει να μεταφερθούν τα παιδιά. Μέχρι τότε θα φιλοξενηθούν στα νοσοκομεία.
0: Μάλιστα. Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις τελευταίες πληροφορίες. Αλλάζουμε σελίδα. Το νέο κώδικα ιδιοκτησίας προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης με στόχο την αντικατάσταση ενός θεσμικού πλαισίου που παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο από το 1929. Η νέα νομοθετική πρωτοβουλία επιχειρεί να επιλύσει χρόνιες αγκυλώσεις που εμποδίζουν την αξιοποίηση, την αναβάθμιση και τη μεταβίβαση των ακινήτων, αλλά και να ρυθμίσει για πρώτη φορά περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb. Μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας είπε ότι στόχος είναι το σχέδιο νόμου να έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2026 και το Airbnb πρέπει να υπακούει σε κανονιστικές ρυθμίσεις, τις οποίες θα προβλέπει ο νόμος.
4: Το Airbnb πρέπει να υπακούει σε κανονιστικές ρυθμίσεις, τις οποίες θα προβλέπει ο νόμος και θα δίνει ένα πλαίσιο ρύθμισης από τους κανονισμούς της πολυκατοικίας. Ναι. Αυτές οι ρυθμίσεις νομίζω ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη να είναι ευέλικτες και να μην ισχύουν για όλη την χώρα με έναν τρόπο οριζόντιο, αλλά θα πρέπει να δίδεται η δυνατότητα είτε με εξουδετικές ρυθμίσεις, δηλαδή δευτερογενή νομοθεσία, ναι, ανάλογα με τις περιοχές. Ας πούμε, διαφορετικά μπορεί να ισχύσουν για περιοχές αμοιβούς κατοικίας, για τουριστικές περιοχές, για το κέντρο των πόλεων. Σήμερα μια ρύθμιση υπάρχει, δεν είναι ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, είναι του Υπουργείου Οικονομικών για την αξιοποίηση του Airbnb.
5: Ναι, με βάση περιορισμοί που έχει
4: ακριβώς αυτό το πλαίσιο των περιορισμών που θα ληφθούν οπωσδήποτε υπόψη για τον

0: νομοθέτημα και εκεί για να μπορέσουμε να βάλουμε ένα πλαίσιο που θα ρυθμίζει πλέον τις σχέσεις των συνιδιοκτητών και όχι τις σχέσεις των ιδιοκτητών με την πολιτεία, γιατί εδώ αλλάζει πλέον το πλαίσιο των ρυθμίσεων. Μέχρι σήμερα οι ρυθμίσεις για το Airbnb αφορούν τις σχέσεις των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων κυρίως με την πολιτεία και είναι περισσότερο φορολογικές σχέσεις και σχέσεις απαγόρευσης. Τώρα θα έχουμε ένα πλαίσιο που θα διακανονίζει τις σχέσεις των συνιδιοκτητών μεταξύ τους, έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα στις πολυκατοικίες ή στις κάθετες ιδιοκτησίες. Διότι δεν είναι μόνο οι πολυκατοικίες, έχουμε και κάθετες ιδιοκτησίες που και εκεί αναφύονται σημαντικά προβλήματα που προκύπτουν από την συγκυριότητα.
1: Την έντονη αντίθεσή του σε ενδεχόμενους περιορισμούς στη βραχυχρόνια μίσθωση εξέφρασε από την πλευρά του μιλώντας στην διακοπή ο Ανδρέας Χίου, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαχειριστών Ακινήτων, τονίζοντας ότι η βραχυχρόνια μίσθωση δεν είναι εμπορική μίσθωση.
2: Δεν είναι δυνατόν να μπαίνουν περιορισμοί σε μια δραστηριότητα που φέρνει κοντά στα 4 δις στην Ελλάδα και έχει διπλασιάσει τον τουρισμό. Δεν είναι ο περιορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης, δεν θα φέρει αποτελέσματα στη στεγαστική κρίση. Γιατί η στεγαστική κρίση, ναι μεν η βραχυχρόνια μίσθωση έχει ένα ποσοστό που δυσαναλογεί, αλλά δεν είναι η πανάκια λύση. Δηλαδή, εμείς έχουμε αποδείξει με στοιχεία, επίσημα στοιχεία, αυτά θέλουμε να δείξουμε στους υπουργούς, ότι η βραχυχρόνια μίσθωση αυτή τη στιγμή είναι στο 0,4%. 0,4% των διαμερισμάτων είναι μαζεμένα σε περιοχές που είναι τουριστικές. Γι' αυτό φαίνεται πολύ. Το ποσοστό, σας λέω, δεν είναι τόσο μεγάλο όσο κάποιοι θέλουν να λένε ότι είναι. Και δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή, θα σας πω το εξής, υπάρχουν αυτή τη στιγμή 120.000 κλειστά διαμερίσματα στην Αθήνα. Ναι. Τα Airbnb στην Αθήνα, ξέρετε πόσα είναι? 12.000.
3: Earth News Radio 105,8. Στην είδηση.
1: Βγαίνουμε εκτός σύνορων τώρα. Νέο σφοδρό κύμα επιθέσεων για έκτη νύχτα εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις εναντίον του Κιέβου με τουλάχιστον 12 νεκρούς, ενώ από την πλευρά τους οι Ουκρανοί έπληξαν στόχους βαθιά στο ρωσικό έδαφος. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα βρούμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
4: Καλό μεσημέρι. Σφοδρότατοι βομβαρδισμοί για έκτη συνεχόμενη νύχτα από τις ρωσικές δυνάμεις στο Κίεβο, με τουλάχιστον 12 νεκρούς. Ανάμεσά τους 7 υπάλληλοι των σιδηροδρόμων που βρίσκονταν σε εγκαταστάσεις οι οποίες χτυπήθηκαν. Επίσης χτυπήθηκαν κτίρια, κατοικημένα κτίρια, αλλά και ενεργειακές εγκαταστάσεις. Πλήγματα σημειώθηκαν και στην Οδυσσό. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι δήλωσε ότι οι Ρώσοι χρησιμοποιούν νέας γενιάς drones, τα οποία φέρουν μηχανές jet και αυτά τα κάνουν πιο δύσκολη την εξουδετερωσή τους από την Ουκρανική αεράμινα. Ο ίδιος επίσης ζητεί να υπάρξει νέα συνάντηση με τους Αμερικανούς. Μάλιστα υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του με τους απεσταλμένους του Αμερικανού Προέδρου Κούσνερ και Βίτκοφ. Από την πλευρά τους οι Ουκρανοί έπληξαν και πάλι την Ρωσία βαθιά, μάλιστα μέσα στο ρωσικό έδαφος, με drones, και τα πλήγματα ήταν σημαντικά σύμφωνα με τους Ρώσους στο λιμάνι της Βαλτικής Ουστ-Λούγκα, ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια για την εξαγωγή πετρελαίου στη Δυτική Ρωσία.
1: Να πάμε και στις εξελίξεις που έχουμε στην Μέση Ανατολή, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε με νέες επιθέσεις στο Ιράν, μία ημέρα μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα ΗΠΑ και Ιράν. Ωστόσο, ο Ιρανός πρόεδρος κάλεσε τους Αμερικανούς να τηρήσουν τους όρους του μνημονίου κατανόησης.
4: Και μάλιστα σε νέες δηλώσεις που έκανε ο Πεζεσκιάν από το Μπισκέκ του Κυργιστάν, όπου βρίσκεται, για τη σύνοδο της ομάδας της Σανγκάης, είπε ότι το Ιράν θα τηρήσει την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός αν το ίδιο κάνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από τη μια λοιπόν έχουμε τη ρητορική και από το Ιράν ότι θα απαντήσει σε κάθε αμερικανική επίθεση και κατηγορούν τους Αμερικανούς ότι ευθύνονται για την παραβίαση της εκεχηρίας, και από την άλλη υπάρχει και αυτή η ρητορική που αφήνει ανοιχτό το παράθυρο της διπλωματίας. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει ότι θα υπάρξουν και άλλες επιθέσεις. Σύμφωνα πάντως με το Άξιος, σκέφτεται κάποιες επιθέσεις περιορισμένης κλίμακας προκειμένου να μην έχει τη δυνατότητα το Ιράν να ξαναχτυπήσει πλοία στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η κατάσταση στα στενά του Ορμούς είναι καλή και μάλιστα όπως ο ίδιος είπε, τις τελευταίες ημέρες περνούν κάθε μέρα περίπου 30 πλοία συνοδεία των Αμερικανικών δυνάμεων. Πάντως, να σου πω κλείνοντας ότι την ίδια ώρα φαίνεται ότι βαθαίνει η κρίση στο Πεντάγωνο μετά την παρέτηση του Νταν Ντρίσκολ, του Υπουργού Πολέμου, στενού φίλου και συνεργάτη του Αμερικανού Αντιπροέδρου Βάνς, ο οποίος όλους τους μήνες της θητείας του βρίσκεται σε αυτό το πόστο 18 μήνες, είχε έντονες αντιπαραθέσεις με τον Υπουργό Πολέμου, τον κύριο Χέξετ.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα το ζήτημα της θαλάσσιας ασφάλειας με έμφαση στα στενά του Ορμούς και την ελευθερία της ναυσιπλοείας και η ελευθερία της ναυσιπλοείας θα βρεθούν στο επίκεντρο της άτυπης συνόδου των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο. Πάμε στην Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες, καθότι συμμετέχει ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας. Έλενα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Η Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Άμυνα βρίσκονται στο τραπέζι των συζητήσεων των Υπουργών Άμυνας στο άτυπο συμβούλιο, στο Wicklow του Δουβλίνου. Η παρουσία της αναπληρώτριας Γενικής Γραμματέως του ΝΑΤΟ, της Ράντμιλα Σέσκινσκα, αναδεικνύει και τη σημασία του συντονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το ΝΑΤΟ. Η υπεύθυνη εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, από την πλευρά της προσερχόμενης στο Συμβούλιο, δήλωσε για δύο σημαντικά θέματα. Το πρώτο που θα συζητήσουν οι Υπουργοί. Το πρώτο είναι η επιτάχυνση της διαστημικής δύναμης ως βασικό παράγοντα άμυνας και το δεύτερο αφορά τη θαλάσσια ασφάλεια. Ο Έλληνας τώρα, Υπουργός Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο, τόνισε ότι η Ατζέντα 2030 και η ασπίδα του Αχιλλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης όλων των απειλών που θα τεθούν σήμερα στη συζήτηση και αναφέρθηκε στη χθεσινή υπογραφή της Σύμβασης για τον αντιαεροπορικό αντιδρόν αντιβαλιστικό θόλο. Τέλος, και με αυτό θα κλείσω, ο κύριος Δένδιας εξέφρασε την πρόθεσή του να συζητήσει με τους Ευρωπαίους συναδέλφους του και να εξηγήσει, όπως τόνισε, την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη και τον Ευρωπαϊκό χώρο.
1: Έλενα Αποστολίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Δένδιας.
6: Θα ήθελα να πω ότι μετά την χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για τον αντιεροπορικό, αντιντρόουν, αντιβαλιστικό θόλο, η Ελλάδα δημιουργεί σε ευρωπαϊκό έδαφος παραγωγική βάση και δυνατότητα, ακριβώς για να αντιμετωπιστούν αυτές οι νέες απειλές. Έχω επίσης την πρόθεση να συζητήσω με τους συναδέλφους, να εξηγήσω την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη, για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολίτων.
1: Η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες της με την Ιαπωνία, να είναι φέτος η τιμόμενη χώρα και να παρουσιάζει στο περίπτερο 13 την τεχνολογία, την καινοτομία, την αυτοκινητοβιομηχανία αλλά και στοιχεία από την κουλτούρα και τη γαστρονομία της. Περισσότερες από 400 εκδηλώσεις, η συμμετοχή επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και φορέων αλλά και οι καθημερινές συναυλίες συμπληρώνουν το πρόγραμμα της διοργάνωσης που αναμένεται να προσελκύσει περισσότερους από 200.000 επισκέπτες. Στην ίδια ώρα σε πρώτο πλάνο βρίσκεται και η μεγάλη του εκθεσιακού κέντρου, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη του 2027 και προβλέπει τη δημιουργία σύγχρονων εκθεσιακών εγκαταστάσεων αλλά και ενός πάρκου 120 στρεμμάτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Για τη φετινή διοργάνωση και τη συμμετοχή της Ιαπωνίας αλλά και το μεγάλο έργο της ανάπλασης μίλησε εδώ στο σταθμό μας ο Γενικός Διευθυντής της Death Hell Expo, Αλέξης Τσακιτσιρλής.
7: Θα πρέπει να πούμε ότι από το 2016 μέχρι και σήμερα έχουν περάσει όλες οι οικονομικές υπερδυνάμεις από σαν τιμόμενες χώρες από την ΕΔΕΘ, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ινδία, η Κίνα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Γερμανία πρόπερση και βέβαια φέτος η Ιαπωνία, όπου είναι μια ξεχωριστή συμμετοχή, γιατί είναι ουσιαστικά δίδεται το βήμα να παρουσιάσει η χώρα αυτές τις κυρίως σε επίπεδο επιχειρήσεων αλλά και τεχνολογίας και καινοτομίας όλα αυτά τα επιτεύγματά της σε ένα περίπτερο το οποίο έχει μια ομογενοποίηση εθνική. Έχουμε πάρα πολλά γεγονότα, εκδηλώσεις, πάνω από 400 εκδηλώσεις μέσα στα περίπτερα, μέσα στους χώρους. Όλα αυτά έξω από το πολιτικό κομμάτι της.
3: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε το μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
3: Ο καιρός.
8: Την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα υπηρετικά ορεινά. Η άνεμη βόρειοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρειοι στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 και τοπικά 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς.

Καλωσορίζουμε όλη την παρέα των εκδοτικών της παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας και της ΕΡΤ Λάρισας συντονισμένη, με τον Χρήστο Βιουκλάκη στη ρύθμιση του ήχου και τη Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με το κλαρίνο του Σταύρου Καψάλη, στο λαούτο Μανώλης Μπάλα, στο βιολίο Λάζαρος Ευθυμίου και στο ντέφι ο Χρήστος Μπαμπούρας. Από τις εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη, αυτός ο υπηρώτικος Μπεράτης. 6066-439 και 6066-204 το τηλέφωνο, βλέπω ότι χτυπάει ήδη. Και πάμε στη Ρούμελη με τον Παναγιώτη Λάλεζα και τον Νίκο Φιλιππίδη. Και καλό μήνα να σας πω φυσικά. Αλλά όχι καλό χειμώνα ακόμη.

Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους για τις ευχές, πραγματικά. Καλό μήνα σε όλους. Καλό χειμώνα θα μου πείτε μετά την 28η Οκτωβρίου, να ξέρετε, μετά το τελευταίο καλοκαιράκι εκεί του Αγίου Δημητρίου. Μετά μόνο θα δειχτώ καλό χειμώνα, όταν θα αρχίσουμε να βάζουμε ρούχα. Τώρα είμαστε ακόμα σε κατάσταση σάουνα στην Αθήνα και έχουμε περάσει και όλο τον Αύγουστο εδώ. Οπότε κάποια στιγμή που θα έρθουν όλοι πίσω, αρχίζουμε να φεύγουμε και εμείς λίγο ακόμα. Λοιπόν, ο Σεπτέμβριος προέρχεται ετυμολογικά από το Σέπτεμ, που σημαίνει 7, γιατί ήταν ο 7ος μήνας του αρχαίου ρωμαϊκού ημερολογίου, το οποίο ήταν δεκάμηνο, και αργότερα βέβαια, όταν προστέθηκε ο Ιανουάριος και Φεβρουάριος στην αρχή του νέου έτους, έγινε ο 9ος μήνας. Παρόλα αυτά η ονομασία παρέμεινε. Βέβαια, εμένα μου αρέσει και άλλη ετυμολογία, η οποία είναι δική μου, ότι προέρχεται από το σεπτό, που σημαίνει ιερό, και το έμβριο, το ιερό έμβριο. Αυτό μου δείχνει εμένα ετυμολογικά η λέξη, και σας έχω πει και στο παρελθόν νομίζω ότι τα αυτιά μας έχουν το σχήμα του εμβρίου, αν δεν το έχετε προσέξει. Θα πρέπει τα αυτιά σας να τα κρατάτε σε κατάσταση ιερή, σε κατάσταση να τα προστατεύετε, να προστατεύετε το σεπτό έμβριο πάνω σας, και αυτό θα το κάνετε πάντα ακούγοντας αρμονική μουσική, ακούγοντας θετικά και αισιόδοξα λόγια, και φυσικά να βγάλετε από τη ζωή σας τις τηλεοράσεις, τις ειδήσεις, τους μελλοντολόγους και όλους αυτούς, οι οποίοι κάποιους ήχους φυσικά δεν μπορούμε να τους αποφύγουμε, ιδίως εμείς οι άνθρωποι που είμαστε στην πόλη, αλλά όσο μπορείτε να κρατάτε τα αυτιά σας σε δονήσεις αρμονικές.

Γιάννης Λίτσιος στο τραγούδι, Κώστας Βέρδης στο κλαρίνο, Στέφανος Βέρδης στο βιολί, Μιχάλης Βέρδης στο λαούτο, Βαγγέλης Βέρδης στο ντέφι, Παγώνα Αθανασίου συμμετέχει σε αυτό το CD, όμως εδώ δεν μας τραγούδησε. Είχαμε την ευτυχία Δήμου Λίτσιου στα φωνητικά. Από το CD του Γιάννη Λίτσου με την κοπανία του Βέρδη θα περπατήσω ερημιές αυτό το τραγούδι. Ποιος είδε τον αμάροντο, σε τι βουνό φυτρώνει, φυτρώνει μέσα στα δίκορφα, στις πέτρες τα λιθάρια, τον τρών τα ελάφια και ψοφούν, τα γρίμια και ημερεύουν, τον τρών τα λάγια πρόβατα και αλυσμονούν τα αρνιά τους. Και ο αμάραντος κι αν μαραθεί, τη μυρωδιά την έχει. Ο αμάραντος δεν μαραίνεται ποτέ. Είναι, αυτό το και το λένε αμάραντο, όσο και να περάσει ο καιρός και νερό να μην το ποτίσεις. Ο αμάραντος παραμένει εκεί και πολύχρωμος και πανέμορφος. Κάπως έτσι εύχομαι να είστε κι εσείς αμάραντοι. Και να συνεχίσουμε για την κυρία Δάφνη μας που μας πήρε τηλέφωνο από την Ιγουμενίτσα. Δεν ξέρω αν μας ακούει από πολύ παλιά η κυρία Δάφνη στη Φωνή της Ελλάδας. Δεν ξέρω αν μας ακούει τώρα από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, στις κατατόπου συχνότητες στα FM. ΕΡΤ Ιωάννινα, ΕΡΤ Λάρισσας και ΕΡΤ Βόλου αναμεταδίδουν καθημερινά την εκπομπή μας 3 με 4 το μεσημέρι, 11 με 12 το βράδυ, μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να το ακούσουμε. Με τους Λαλιτάδες θα το ακούσουμε από το CD τραγούδια και σκοπή της Υπήρου και την Τζουμερκιώτικη παράδοση.

Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που μας έρχεται από το Αηδονοχώρι των Αγράφων και τη συλλογή βιβλίο μαζί με δύο ψηφιακά CD, ψηφιακούς δίσκους μάλλον, με τίτλο «Τάι Τάι», που κυκλοφόρησε ο Σύλλογος Απανταχού Αηδονοχωριτών το 2008. Νάχα ένα γιώτικο κρασί σε βέργινο ποτήρι, να κέρναγα τους φίλους μου και την παλιά μου αγάπη. Καινούργια αγάπη και παλιά με βάλανε στη μέση, γυρίζω βλέπω την παλιά, καινούργια δεν μ' αρέσει. Καινούργια αγάπη με τραβά μπρος, παλιά μου γύρνα πίσω. Άκου τι λέει τώρα, και είμαι και στις μέρες που διαβάζω πολύ Jung. Και κοίταξε να δεις, εγώ το βάλα για το κρασί αυτό το τραγούδι που μπαίνουμε στη φάση του τρίγου, αλλά πάλι θα με πάει στο Jung σήμερα. Πολλά είπαμε χθες, φτάνει.

Λοιπόν, κάποτε το βράδυ στα Αλόνια, τέτοια εποχή, τραγουδούσανε στη Σταφίδα. Τις τραγουδούσανε. Κοιμήσου μαυρομάτα μου και μοσχαναθρεμένη, όπου να μη αβασκαθείς είσαι καμαρωμένη. Και φέτος καλορίζικη και φέτος ζηλεμένη. Χόρευαν και τραγουδούσαν δύστιχα ερωτικά ή σκοπτικά για τις σταφίδες. Όσες σταφίδες λιάζονται τον Αύγουστο στα Λόνια, τόσα κορμιά χαϊδεύονται το βράδυ στα Σεντόνια. Δεν είσαι εσύ για να τριγάς, να κόβεις τες σταφίδες, μα είσαι για την κάμαρα να πλέκεις τες πλεξίδες.

το τραγούδι του Τρίγου από τοπικό συγκρότημα Κερκυραϊκό, ένα παραδοσιακό κερκυραϊκό τραγούδι ακούσαμε μόλις εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης. Επίσης το μπαρκάρισμα του πρώτου φορτίου από το λιμάνι της Πάτρας, του Αιγαίου αλλά και άλλων περιοχών που καλλιεργούν τη σταφίδα γιορτάζονταν πάντα με χορούς και τραγούδια από παραγωγούς αλλά και από εμπόρους. Αυτές οι γιορτές ονομαζόταν πριμαρόλια, από το πριμαρόλι, δηλαδή το πλοίο που φόρτωνε τον πρώτο καρπό με προορισμό κάποια από τα μεγάλα ευρωπαϊκά λιμάνια. Και τραγουδάγανε για να έχουν τα πλοία ευνοϊκό καιρό. Φύσα, φύσα, Αύγουστέ μου, για να έλθουν στην πατρίδα πρίμνα τα καράβια για να πάρουν τη σταφίδα.

από τον καιρό ακόμα του Ομήρου προκαταβολικά με θάγανε με την προσδοκία του κρασιού, και έχουμε κάποιους στίχους από σκηνή τρίγου που σκαλίζει ο ύφεστος στην περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα, στίχος 561-572. Και έβαζε μέγα μπέλι επάνω του στα φύλλα φορτωμένο, χρυσό, πανέμορφο, και κρέμουνταν τσαμπιά από κάτω μαύρα, κι ως πέρα εστήλωναν τα κλίματα διχάλες ασημένιες, κι άνοιξε σμάλτινο ζερβόδεξα χαντάκι και τριγύρα, από καλά το φράχτη εσήκωσε, κι ένα ως τα μπέλη μόνο τραβούσε μονοπάτι, που πέρναν οι αργάτες που τριγούσαν και κουβαλούσαν το μελόγλυκο καρπό στους ώμους πάνω κοπέλες και άγουροι, χαρούμενοι μέσα σε πλεχτά κοφίνια, και ανάμεσά τους

την ψηλόφωνη κιθάρα, κάποιο αγόρι, γλυκά βαρώντας, όμορφα έψελνε του Λίνου το τραγούδι με γάργαρη φωνή. Και οι επίλοιποι στη γη τα πόδια εκρούγαν, ξοπίσω του πηδούσαν, φώναζαν και τραγουδούσαν όλοι.

Πίνω το μάναμ το κρασί με το Γιάννη Μουρτζούκο από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η προηγούμενη στίχη ήταν φυσικά από την Ιλιάδα στη μετάφραση του Κακριδί και Καζαντζάκη. Και θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή 1η του Σεπτέμβρη με τους στίχους του Κώστα Κρυστάλη 1868-1894 και το δικό του τραγούδι του Τριγητού. Αμπέλι μου πλατήφυλλο και καλοκλαδεμένο, δέσε στα φύλλα κόκκινα να μπω να σε τριγίσω. Να κάμω αθάνατο κρασί, μοσχοβολιά γεωμάτο, μες στα κατόγια τα βαθιά, σαν μόσχο να το κρύψω, να το φυλάξω ολάκερες χρονιές, ακέριους μήνες. Εδώ από τα ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας να σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσω πολύ τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που ρύθμισε τον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, καθημερινά μαζί 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ. Να κλείσουμε με Δημήτρη Περδικόπουλο και το Αμπέλι μου πλατήφυλλο. Πάμε λίγο σε λίγο διαφορετικά νερά εδώ υπό τη διεύθυνση του Βασίλη Τσιτσάνη για αυτή την πρώτη εκπομπή του Σεπτέμβρη, του Σεπτού αυτού μήνα. Εύχομαι να περάσετε πραγματικά έναν όμορφο Σεπτέμβρη τώρα που οι ζέστες θα κόψουν και εύχομαι φυσικά όσοι είστε ακόμα μακριά να ζήσετε το καλοκαίρι, να ζείτε το καλοκαίρι το οποίο κρατά πολύ σε αυτή εδώ τη χώρα. Το από καλό καιρό που λέμε και ιδίως όσοι είστε στο νότο, είναι η ευκαιρία τώρα που φεύγουν οι τουρίστες να βγείτε και να χαρείτε την όμορφη μας θάλασσα. Να είστε όλοι καλά, σας χαιρετώ, γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε στο ERT News ότι τα μέτρα που έχουν κλειδώσει αφορούν στο σύνολο της κοινωνίας. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η οικονομία και η αντιμετώπιση της ακρίβειας, με έμφαση σε μικρομεσαίους, συνταξιούχους και ευάλωτους. Προανήγγειλε επίσης νέα πρωτοβουλία της ΔΕΗ για το ηλεκτρικό ρεύμα. Όσον αφορά στον χρόνο εφαρμογής των μέτρων, εξήγησε ότι ορισμένες παρεμβάσεις έχουν ήδη ανακοινωθεί από πέρυσι και θα αρχίσουν να αποτυπώνονται στην τσέπη των πολιτών μέσα στο 2027. Έκανε λόγο και για αυξήσεις συντάξεων αλλά και για νέα μέτρα που δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί και τα οποία θα αποτελέσουν το βασικό κορμό των εξαγγελιών του κυρίου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, με τα περισσότερα να τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Νωρίτερα, μιλώντας στο ERT News, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, υποστηρίζοντας ότι οι μειώσεις που ανακοινώνονται στα προϊόντα είναι μικρότερες από τις αυξήσεις που προηγήθηκαν. Εν τω μεταξύ, έναν μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων αναμένεται να παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, όπως δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για αποτυχία στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και επανέφερε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους δανειολήπτες. Άνοδος μιας μονάδας μέσα σε ένα μήνα καταγράφει ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, ο οποίος ανεβαίνει στο 3,7% από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat. Σύμφωνα με την ανάλυση, η άνοδος οφείλεται κυρίως στην ενέργεια. Τα τρόφιμα και οι υπηρεσίες παραμένουν σταθερά και δεν έχουν επιβαρύνει ιδιαίτερα τον δείκτη. Στο 3,3% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τον Αύγουστο. Μειωμένες είναι από χθες οι τιμές σε περισσότερους από 1.740 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Η μέση μείωση φτάνει το 9,5% ενώ σε επώνυμα προϊόντα αγγίζει ακόμη και το 30%. Μειωμένες είναι και οι τιμές στα σχολικά είδη. Οι μειώσεις στις τιμές αναμένεται να έχουν θετικό αντίκτυπο στους καταναλωτές σε μια περίοδο που ο πληθωρισμός στα τρόφιμα παραμένει επίμονος, ανέφερε στην ΕΡΤ ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας για Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, Λευτέρης Χιωσές. Όπως σημείωσε, η προσπάθεια συγκράτησης των τιμών θα πρέπει να συνοδευτεί και από άλλα μέτρα, μεταξύ των οποίων η μείωση των έμεσων φόρων σε ορισμένα προϊόντα. Η Ατζέντα 2030 και η Ασπίδα του Αχιλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης των απειλών, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έξεφρασε επίσης την πρόθεση να εξηγήσει στους ομολόγους του την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη, για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών, όπως είπε χαρακτηριστικά. Στη σοκαριστική υπόθεση της Κυψέλης, η νεκροτομή αποκάλυψε ότι το βρέφος που εντοπίστηκε σε βαλίτσα έφερε περισσότερες από 10 μαχαιριά στην πλάτη. Οι αρχές ερευνούν ποιος σκότωσε το βρέφος, καθώς και το χρόνο και τον τόπο του εγκλήματος. Καθοριστικά αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA και οι καταθέσεις των τριών παιδιών, ενώ ερευνώνται πληροφορίες ότι η οικογένεια είχε απασχολήσει στο παρελθόν κοινωνικές υπηρεσίες. Την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων, κυρίως παραγωγών από την Κρήτη, για υπόθεση παράνομης σύσπραξης επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζήτησε ο εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιωδικίου. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι κατηγορούμενοι υπέβαλαν την περίοδο 2019-2020 ψευδείς δηλώσεις, εμφανιζόμενοι ως μισθωτές εκτάσεων, κυρίως σε νησιά όπως η Κάλυμνος, η Άνδρος και η Κάσος. Πολλές από τις εκτάσεις ανήκαν στο δημόσιο ή σε τρίτους, ενώ σύμφωνα με τον εισαγγελέα δεν αποδείχθηκε ότι οι παραγωγοί άσκησαν σε αυτές αγροτική δραστηριότητα. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα ένταση στη σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο, αποκλείοντας ωστόσο το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων. Για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν βομβαρδισμούς στο νησί Λαράκ στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς, με σκληρά αντίπεινα απειλή η Τεχεράνη. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στο Κίεβο και την περιφέρειά του σε νέα μαζικά ρωσικά πλήγματα στη διάρκεια της νύχτας. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τους εταίρους του να του παράσχουν επιπλέον μέσα αντιβαλιστικής άμυνας. Από την πλευρά του, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια της νύχτας εξαπέλυσε μαζικό πλήγμα με όπλα υψηλής ακρίβειας, μεγάλου βεληνικούς και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα μάχης. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος περιλαμβάνει σήμερα την αναμέτρηση του Βόλου με την Καλαμάτα στις 6 το απόγευμα. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 21 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 5 η ώρα.
2: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 της R3.
4: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 της R3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
6: Ναι, coach.
5: Κουγιουμτζόπουλος.
6: Ναι, coach.
5: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
6: Γιατί, coach?
5: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
3: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

σύστημα 352 στον 102 FM της ΣΕΡ 3 μέρος δεύτερο. Η ώρα είναι 4 και 8 πρώτα λεπτά. Καλησπερίζουμε όλους και όλες εσάς που μπαίνετε τώρα στη συχνότητα του ραδιοφώνου μας. Πρώτο μηνιά, καλό Σεπτέμβρη σε όλους και όλες. Με την κίνηση στους δρόμους να είναι ενδεικτική του, οι περισσότεροι Θεσσαλονικείς έχουν ήδη επιστρέψει. Με προβλήματα η Λεωφόρος Νίκης, η Τσιμισκή και η Εγνατία. Δίνουμε ενημέρωση για τους φίλους οδηγούς έτσι στο ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας. Επίσης, από ό,τι βλέπω εδώ, πρόβλημα έχει και η Αγίου Δημητρίου, εκεί λίγο μετά την Ευαγγελίστρια. Στην περιφερειακή οδό της πόλης, το βασικό θέμα είναι στο ρεύμα προς τα δυτικά, στο ύψος της Τριανδρίας, στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Το μεγάλο μποτιλιάρισμα σημειώνεται εκεί στην Ευκαρπία, απέναντι από το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο της πόλης. Με ζητήματα η Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή στα Φανάρια, το ίδιο και η Λεωφόρος Μίκη Θεοδωράκη. Στα δυτικά τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα και η εσωτερική περιφερειακή Εγνατία οδός είναι χωρίς κανένα θέμα. Επίσης οι βασικές οδικές αρτηρίες των δυτικών συνοικιών, όπως είναι η Μαρίνου Αντίπα, η Καραολίκη Δημητρίου, η Μεγάλο Αλεξάνδρου, η Μεάνδρου, είναι χωρίς προβλήματα. Ίσως μικρές μικροκαθυστερήσεις θα μπορούσαμε να πούμε σε ορισμένα σημεία της Μοναστηρίου. Στα ανατολικά, χωρίς ιδιαίτερα ζητήματα, η Καλαμαριά, η οποία βεβαίως αυτό το χρονικό διάστημα μαθαίνει κιόλας να ζει με την επέκταση του μετρό της πόλης και με τις νέες λεωφοριακές γραμμές που εξυπηρετούν τη συγκεκριμένη περιοχή.

Για τις δικές σας επικοινωνίες δεχόμαστε μηνύματα στο Viber. Το κινητό τηλέφωνο το οποίο αποθηκεύεται στην εφαρμογή είναι το 6930078228, 6930078228. Στοιχεία επαφής από τη στιγμή που κάνετε την αποθήκευση σας βγαίνουν 102 FM της R3 και από εκεί και πέρα μας στέλνετε ό,τι θέλετε σε γραπτό μήνυμα ή και καμιά φωτογραφία. Αν θέλετε βεβαίως και οποιοδήποτε άλλο αρχείο, μπορεί να αργήσουμε λίγο, αλλά θα το δούμε και θα επανέλθουμε. Όπως παραδείγματος χάρη, επανερχόμαστε σε ένα αίτημα που κρατήσαμε από την προηγούμενη εβδομάδα και θα το έχουμε συχνά πυκνά πλέον, να βάλουμε στην καθημερινή μας κουβέντα και και το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Επομένως, ναι κύριε Δημήτρη, από το Λονδίνο, αν ακούτε, σε πολύ λίγο θα έχουμε και ρεπορτάζ για τη δική σας αγαπημένη ομάδα. Δεν το ξεχνάμε.

0: Μέχρι τις 4.30 το ποδόσφαιρο θα μας απασχολήσει και οι ομάδες της πόλης Άρης και Ηρακλής. Θα ακούσουμε ρεπορτάζ κάνοντας ξεκίνημα με τον Άρη και τον Τάσο Πακλατζή. Ένας Άρης ο οποίος έχει ξεκινήσει αρκετά δυναμικά το πρωτάθλημα. Έχει πολύ καλές στιγμές μέσα στις δικές του αναμετρήσεις. Έχει βεβαίως και τις ελλείψεις, αλλά αυτό δεν είναι έτσι χαρακτηριστικό μόνο του Άρη. Όλες οι ομάδες έχουν ελλείψεις τις οποίες προσπαθούν να καλύψουν και μπαίνει σιγά σιγά και ο ίδιος σε ρυθμούς κυπέλου. Μια διοργάνωση η οποία ανέκαθεν του τέριαζε πιο πολύ από αυτή του πρωταθλήματος. Δεν ξέρω αν εξακολουθεί αυτό να ισχύει. Τάσος Πακλατζής μαζί μας με ρεπορτάζ και σχόλιο. Τάσο, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλό μήνα σε όλους.
0: Καλό μήνα σε όλους, ναι.
1: Λοιπόν, όντως ο Άρης έχει μπει δυνατά. Έχει καταφέρει σε αυτά τα δύο παιχνίδια να πάρει από τρεις βαθμούς. Άσχετα αν η ομάδα δεν είναι έτοιμη ακόμα, και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να υπογραμμίσουμε σε κάθε περίπτωση, αλλά αυτό που φαίνεται ξεκάθαρα τουλάχιστον σε αυτές τις δύο πρώτες αγωνιστικές είναι ότι η ομάδα δείχνει να έχει βάθος, δηλαδή έχει ξεπεράσει εκείνο το κομμάτι στην αρχή του πρωταθλήματος που λέγαμε ότι υπάρχουν αρκετές απουσίες, ότι υπάρχουν θέσεις οι οποίες χρειάζονται ενίσχυση. Σιγά σιγά, έστω και αργά, ήρθε αυτή η ενίσχυση και πλέον η ομάδα δείχνει ξεκάθαρα ότι έχει επιλογές, και ειδικά από τη μέση και μπροστά. Τώρα, η κεντρική αμυντική είναι ζητούμενο για τον Άρη. Δεν έπαιξε ο Σούταλο στο τελευταίο παιχνίδι, γιατί δεν είναι ακόμα 100% έτοιμος. Ο Γρηγορή όμως έχει βάλει παίκτες που μόλις έφτασαν στη Θεσσαλονίκη. Ρίτσαρτς για παράδειγμα στο παιχνίδι με τον Όφη και τον Πέτρις νωρίτερα, φυσικά τον Μάνου Γκαρθία, και οι επιλογές αυτές λύνουν σε έναν βαθμό τα χέρια του Έλληνα προπονητή και του δίνουν τη δυνατότητα να επιλέξει στο επόμενο χρονικό διάστημα σαφώς με περισσότερες επιλογές το να καταρτήσει μια εντεκάδα και παράλληλα να περιμένει και έξτρα ενίσχυση, γιατί ένας ακόμα κεντρικός αμυντικός τουλάχιστον θα έρθει στην ομάδα και μπορεί να έρθει ακόμα ένας πλάγιος αμυντικός για να πει ο Άρης ότι φέτος κλείνω τις μεταγραφικές μου αναζητήσεις και μπορώ σε κάθε περίπτωση να περιμένω πράγματα από αυτή την ομάδα. Τώρα ο Άρης έχει ρεπό την πρώτη αγωνιστική του κυπέλλου. Έχει ενδιαφέρον σαφώς όλη η αγωνιστική αυτή, η πρώτη αγωνιστική που γίνεται μισοβδομάδα. Από εκεί και πέρα θα περιμένουμε στον Άρη και αποδεσμεύσεις, γιατί δεν είναι μόνο οι παίκτες που έρχονται, έχουν συσσωρευτεί αρκετοί, ιδιαίτερα στον χώρο του κέντρου και στην επίθεση, αλλά και κάποιοι νέοι ποδοσφαιριστές, σε ηλικία εννοώ νέοι, στους οποίους ο Άρης θα προσπαθήσει είτε κάποιους π.χ. Δόνι, για παράδειγμα, ή Μάικιτς και τα λοιπά, να τους παραχωρήσει με μεταγραφή ή με δανεισμό, και κάποιους άλλους πιο νεαρούς να τους παραχωρήσει σε κάποια ομάδα προκειμένου να πάρουν λεφτά συμμετοχής.
0: Τώρα, Τάσο, επειδή το είπα λίγο, τα είπαμε για τον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αλλά ο Άρης για το κύπελο έχει οριστεί να παίξει με Λιβαδιά και Παναθηναϊκό εκτός και με Μαρκό και Πανσεραϊκό εντός. Δεν το λες και πολύ δύσκολο πρόγραμμα, το λες και ένα βατό πρόγραμμα με εξαίρεση τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, που ούτως ή άλλως όλες οι ομάδες ένα ντέρμπι θα παίζουν τουλάχιστον, μια πολύ δυνατή αναμέτρηση θα την είχαν, έτσι.
1: Ναι, εδώ πρέπει να πούμε ότι η πρώτη από κάθε, δεν είναι όμιλος, είναι βαθμολογία.
0: Ναι, είναι
1: αλλά
0: βαθμολογία.
1: Αλλά από αυτήν την πεντάδα, όπως περιέγραψες, είναι αυτά τα παιχνίδια που έχει να δώσει ο Άρης, δύο μέσα, δύο έξω. Τη Μαρκό την αντιμετώπισε και πέρσι και μάλιστα δυσκολεύτηκε. Έδειξε ότι είναι μια ομάδα και φέτος στη Super League 2. Δείχνει ότι έχει καλά στοιχεία και έχει μια οικονομική ευρωστία, ας το πούμε έτσι, το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι τίποτα εύκολο. Εγώ θα πω και τα εντός έδρας παιχνίδια χρειάζονται πολύ μεγάλη προσπάθεια. Έξω, ναι, Λεβαδιακός δεν είναι ο περσινός Λεβαδιακός, αλλά πάντα είναι μια ομάδα που έχει μονάδες. Και θα παίξει και το Παναθηναϊκό εκτός. Ο πρώτος από κάθε πεντάδα ομάδων προκρίνεται απευθείας, ο άλλος πηγαίνει σε διπλά παιχνίδια.
0: Σε διπλά παιχνίδια, ναι. Για να κλείσουν τα πρώιμη τελικά, οι 8, τα λέγαμε νωρίτερα στο πρόγραμμα.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει να παίξει και με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, αυτό είναι ένα στοιχείο που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο κομμάτι που ενδιαφέρει και τον Άρη. Έτσι. Mm-hmm. Γιατί είναι το τι βαθμούς μαζεύεις. Αν υπάρξει στραβοπάτημα σε κάποιο παιχνίδι, σίγουρα ο Παναθηναϊκός έχει σε αυτό το κομμάτι να δώσει δύο σημαντικά παιχνίδια, ντέρμπι δηλαδή. Αλλά και τα υπόλοιπα παιχνίδια δεν μπορεί κανείς να τα μην τα δώσει μεγάλη σημασία, γιατί ο θεσμός του κυπέλλου είναι ένας θεσμός που όταν πηγαίνεις χαλαρά και όταν πηγαίνει με μεγάλο rotation μια ομάδα, μπορεί να συμβεί η έκπληξη. Τώρα, είπαμε ότι ο Άρης θα προσπαθήσει να αποσυμφορήσει λίγο το ρόστερ του. Προετοιμάζεται. Το καλό για τον Άρη είναι και για τον προπονητή φυσικά, ότι τελικά ο Φαμπιάνο δεν είχε κάτι που να τον αφήσει έξω για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πάντως θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή του. Είχε ένα μάτωμα. Θυμίζω ότι βγήκε στο παιχνίδι με τον Όφη ως αναγκαστική αλλαγή και ο Άρης έπαιξε τα τελευταία λεπτά με 10 παίκτες. Mm-hmm. Και ήταν το διάστημα που δέχτηκε τον γκολ. Και ο Φαμπιάνο είναι από τους λίγους κεντρικούς αμυντικούς με αυτή την ποιότητα. Ο Άρης έχει έλλειψη εκεί. Άρα θα δούμε αύριο σε τι βαθμό θα είναι αυτό το πρόβλημα, αν προπονηθεί κανονικά για να μπορέσει να είναι παρόν στο σαββατιάτικο παιχνίδι με την ΑΕΚ, ή αν θα πρέπει να μπει σε ένα πρόγραμμα πιο ελαφρύ συντηρητικά για να προλάβει το επόμενο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Και πρέπει να πούμε εδώ ότι έχει να δώσει δύο ντέρμπι συνεχόμενα ο Άρης, με ΑΕΚ την ερχόμενη αγωνιστική Τρίτη το Σάββατο και τη μεθεπόμενη Κυριακή με τον ΠΑΟΚ, για να υποδεχτεί μετά τον Ηρακλή στο Κράνης Βικελίδης και να κλείσει ο πρώτος κύκλος, να το πω έτσι, του πρωταθλήματος, γιατί μετά τις 20 πάμε σε διακοπή μέχρι και τις 10 του Οκτώβρη λόγω εθνικών ομάδων. Οπότε θα έχουμε τρεις εβδομάδες κενό ουσιαστικά. Εκεί θα μπορέσει, φαντάζομαι, και ο προπονητής να δουλέψει περισσότερο με τα νέα αποκτήματα και να μπορέσει να κερδίσει ό,τι περισσότερο μπορεί σε βαθμούς, έχοντας ξεκινήσει με αυτό το δύο στάδιο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τάσο, κάτι άλλο ή να σε ευχαριστήσουμε?
1: Όχι.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε
1: θερμά. Συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Για χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο και στο ρεπορτάζ του Ηρακλή και θέλω να στείλω την καλησπέρα μου στον κύριο Δημήτρη Γεωργίου από τη Μεγάλη Βρετανία και συγκεκριμένα από το Λονδίνο. Θα διαβάσω το μήνυμα που μας έστειλε την προηγούμενη εβδομάδα και θεωρώ ότι είναι η καλύτερη εισαγωγή που θα μπορούσα να κάνω στον Κώστα Κούση. Καλησπέρα λοιπόν, μας έγραφε ο ακροατής από το προλετάριο Λαντζέρι της Λόντρας που τρίβει τα ψιά στη σκοτεινή υπόγα της κελτικής γης. Σημά στην Oxford Street. Πείτε καμιά κουβέντα και για την Ηρακλάρα, καλή μου ρεπόρτερ. Επιστρέψαμε εκεί από όπου δεν πέσαμε αγωνιστικά ποτέ. Κώστα, σε τέτοιο μήνυμα πρέπει να ανταποκριθούμε. Έτσι. Και συνέχεια πρέπει να ανταποκρινόμαστε σε τέτοια μηνύματα. Καλησπέρα, Κώστας Κούσης.
1: Εννοείται ότι ανταποκρινόμαστε. Είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες το 24ωρο και να δώσω τους χαιρετισμούς μου στο φίλο μου Δημήτρη από τη Λόντρα, του οποίου τα κείμενα έχουν κοσμήσει εδώ και χρόνια διάφορες σελίδες οπαδικές και μη. Για τον Ηρακλή, το ξέρω δηλαδή το λόγο του, το γραπτό.
0: Ωραία.
1: Δεν το ξέρω δυστυχώς προσωπικά, όμως είναι ένας φίλος του Ηρακλή γνωστός στους Ηρακλειδίστες και ανώλευκες κοινότητες και να του δώσουμε τους χαιρετισμούς μας και να του δώσουμε την υπόσχεση ότι όποτε υπάρχει δισεογραφία ακόμη και αρνητική θα είμαστε εκεί για να τη μεταφέρουμε.
0: Εννοείται, φυσικά. Φυσικά. Έχουν περάσει αρκετές μέρες από τότε που μιλήσαμε τελευταία φορά. Είχαμε αφήσει σε μεγάλη εκκρεμότητα το τι γίνεται στο γήπεδο. Είχαμε μεγάλα ερωτήματα για το πώς θα εμφανιστεί ο Ηρακλής αγωνιστικά. Έχουμε δείγματα, νομίζω, και στα δύο κομμάτια, να πούμε. Αρκετά σήμερα.
1: Από τον Ιούνιο-Ιούλιο δεν λέγαμε ότι το Καφτατζόγλιο δεν. Και...
0: Ναι, αλλά τώρα και... θεωρητικά πρέπει να είναι σε εξέλιξη εργασίες, έτσι δεν είναι.
1: Και τι να το κάνω που παίχτηκαν ήδη δύο αγωνιστικές και η τρίτη αγωνιστική που ήταν γηπεδούχος ο Ηρακλής πάλι θα παίξει εκτός έδρας. Πάλι εκτός.
0: Δεν ολοκληρώνονται δηλαδή σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.
1: Το χρονοδιάγραμμα λέει ότι τρίτη αγωνιστική δεν προλαβαίνει, θα παίξει ήδη στην Τρίπολη, έχει οριστεί το παιχνίδι, Δευτέρα. Όμως 12 Σεπτεμβρίου λένε ότι θα είναι έτοιμο το γήπεδο και θα μπορέσει να παίξει ο Ηρακλής την επόμενη αγωνιστική, δηλαδή την Τέταρτη, που είναι με τον Ατρόμητο, δύσκολο παιχνίδι. Θα είναι όμως το Καφτατζόγλιο. Έτσι λένε οι αρμόδιοι, έτσι λένε οι θύνοντες, έτσι μεταφέρουμε κι εμείς. Διατηρούμε τις επιφυλάξεις μας γενικότερα για το όλον του εγχειρήματος, αλλά σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να καταγράψουμε τα δεδομένα. Αυτά λένε ότι 12 Σεπτεμβρίου το γήπεδο θα είναι έτοιμο προς χρήση από τον Ηρακλή.
0: Okay.
1: Επίσης λένε ότι έχασε τη δύναμη της έδρας στον αγώνα με το κύπελο, αποκλείστηκε από το Βόλο και έχασε και τη δύναμη της έδρας, θα τη χάσει στον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης, τρίτη αγωνιστική, όπως και άλλαξε και το πρωτάθλημα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ο ίδιος σαν ομάδα να είναι καλός. Και το δεύτερο σχόλιο της ερώτησής σου προφανώς δείχνει ότι όντως υπάρχει μια βελτίωση, υπάρχει μια πρόοδος. Ο βαθμός στο Βόλο θα μπορούσε να είναι και τρίποντο, έτσι να μην είναι μοναδικός βαθμός. Γιατί και το γκολ του Βόλου είναι ακόμη υπό αμφισβήτηση. Άλλοι λένε ότι πέρασε τη γραμμή, άλλοι λένε ότι δεν πέρασε. Και η κόκκινη στον παίκτη του Ηρακλή, τον Μύρη, είναι βεβαίως ένα επικίνδυνο παιχνίδι, αλλά και οι δύο παίκτες σηκώνουν το πόδι, βάζουν τάπες κτλ. Όπως λέμε ποδοσφαιρικά. Και η αποβολή του Ματσάρη, όλα αυτά τέλος πάντων άφησαν με παράπονα τους και ανώλευκους, αλλά το θέμα είναι ότι αυτά δεν αλλάζουν πλέον και θα πρέπει να κοιτάξουν μπροστά. Μπορεί στο Ματσάρη θα είναι ο Ηρακλής στον αγώνα της Τρίπολης τη Δευτέρα, μια που έχει τιμωρηθεί, έχει αποβληθεί στο παιχνίδι. Οπότε ο βοηθός του Σένα θα είναι στον πάγκο για τους και ανώλευκους. Το ζητούμενο βέβαια είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο ποιο θα είναι και εδώ υπάρχει έτσι ένα ζήτημα, μια που υπάρχουν κάποιοι παίκτες νέοι που δεν τους έχουμε δει ακόμα σε πλήρη 90 λεπτά και αυτό είναι έτσι ίσως αφήνει μια αισιοδοξία ότι ακόμη καλύτερο σαν Ηρακλής στα επόμενα παιχνίδια. Μιλάμε για τον Χρωμάντα, τον Ραντόγια, τον Πέντρο Μαρκές, τον Πορτογάλο Φορ, τον Ίβι Λόπεθ, ο οποίος έπαιξε κάποια λίγα λεπτά στους προηγούμενους αγώνες, όπως και ο Χρωμάντα. Μιλάμε για τον εμφερμένο Σουηδό κεντρικό αμυντικό, τον Ράσμουν Λαουρίτσεν, τον Παναμέζο Μουντιαλικό, δύο Μουντιάλ με τον Παναμά, ο Γιουέλ Μπαρσένας. Αυτοί τώρα έχουν λίγες μέρες στην ομάδα, δεν ξέρω κατά πόσο ο Ματσάρη θα τους εμπιστευτεί να παίξουν κατευθείαν με τον Αστέρα τη Δευτέρα. Ίσως κάποια αλλαγή, ίσως ένα 30 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο, ιδίως τον Μπαρσένας, να τον εμπιστευτεί. Πάντως ο Ηρακλής σίγουρα κρατάει το ότι είχε καλύτερη αντίδραση, είχε καλύτερη εικόνα, σχετικά καλύτερη εικόνα, έτσι μην νομίζουν οι ακροατές μας ότι πετούσε, αλλά υπάρχει πρόοδος, αυτό αφήνει μια αισιοδοξία. Και να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Δεν έχει πολύ χρονικό διάστημα υπέρ του ο Ματσάρη για να δουλέψει περισσότερο. Δεν είχε από το ξεκίνημα, έτσι δεν έκανε πολύ καλή εντός εισαγωγικών και χρονικά και ουσιαστικά προετοιμασία η ομάδα του. Λίγα φιλικά παιχνίδια, πολλές αλλαγές, πολλοί καινούργοι παίκτες. Οπότε θα δούμε αν θα μπορέσει να ανταποκριθεί. Δευτέρα είναι δύσκολο το παιχνίδι. Ούτε ο Αστέρας έχει βαθμούς. Ο Ηρακλής τουλάχιστον έχει έναν, ο Αστέρας δεν έχει κανέναν. Άρα καταλαβαίνεις πόσο κρίσιμο το παιχνίδι και για τους γηπεδούχους, έτσι, mm-hmm. που είναι και μέσα στην έδρα τους. Οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Τι άλλο ήθελα να σε ρωτήσω. Ήθελα να σε ρωτήσω για την παρουσία του κόσμου στο Βόλο. Από ό,τι έμαθα,
1: εθαρρυντική η παρουσία του κόσμου. Εθαρρυντική η παρουσία του κόσμου. Δείχνει τη δίψα που υπάρχει στους κόλπους του κυριανόλευκου λαού. Λογικό ήταν, εντάξει, και δεν είναι και μακριά και ο Βόλος, έτσι. Και θα μπορούσαν να είναι και περισσότεροι, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ενθαρρυντική η παρουσία και δείχνει ότι ο κόσμος έχει αγκαλιάσει την προσπάθεια. Ούτε στέκεται σε παίκτες ονόματα, ποιους βάζει, ποιους δεν βάζει. Αυτή η εσωστρέφεια που δημιουργήθηκε μετά τον αγώνα του Βόλου και μετά την Τεσάρα με την ΑΕΚ, πιο πολύ έτσι προς τα ελληνικά ήθη και έθιμα νομίζω ταιριάζει παρά έτσι ως συγκεκριμένο πρόβλημα στον Ηρακλή. Ο κόσμος στηρίζει. Το θέμα είναι εντάξει. Μετά από τόσα χρόνια και μετά από τόση δίψα, να έχει και κάποιο αντίκρισμα, έτσι.
0: Πες μας και μια κουβέντα για το μπάσκετ. Το οποίο είναι μπάσκετ, ναι, και όχι μπασκετάκι, έτσι όπως συνηθίζουν κάποιοι να το λένε.
1: Δεν είναι μπασκετάκι, και όποιος το λέει μπασκετάκι, από μένα είναι χ.
0: Έτσι, μπράβο, και από μένα χ.
1: Είναι κίτρινη κάρτα.
0: Λοιπόν, όχι, το χ είναι κόκκινη, απευθείας κόκκινη είναι.
1: Δεν υπάρχει μπασκετάκι.
0: Δεν υπάρχει μόνο μπασκετάκι. Ναι.
1: Μην πούμε μπασκετάρα. Για το μπάσκετ του Ηρακλή να πούμε ότι εντάξει, προφανώς και η ομάδα έδειξε κάποια στοιχεία στο φιλικό με τον Άρη. Λένε ότι είναι καλύτερη από πέρσι, αλλά θα πρέπει να το δούμε αυτό μέσα στο γήπεδο και σε κανονικές συνθήκες. Περιμένουμε να έχουμε εικόνα. Υπάρχει ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει με ανοιχτές τις θύρες, έτσι όπως το λέμε επισήμως βεβαίως, και αρμοδίως που λέμε, το οποίο ο κόσμος θα μπορέσει να έχει δυνατότητα να το δει. Είναι την Κυριακή στις 6 ώρα με την Κυπριακή ΑΕΚ Λάρνακας στο Ιβανόφιο. Μπορεί ο κόσμος να το δει αυτόν τον αγώνα. Άρα νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να δούμε από κοντά το νέο Ηρακλή που χτίζει ο Λούκιτς. Είπαμε και εκεί υπάρχει προοπτική, υπάρχει αισιοδοξία. Αλλά μέσα στο γήπεδο όλα θα κρυφθούν και όλα θα φανούν. Τώρα στα λόγια και στη θεωρία όλες οι ομάδες είναι καλές, όλοι οι ξένοι είναι καλοί, όλοι καρφώνουν και όλοι βάζουν τρίποντα, αλλά μέσα στο παρκέ λίγοι θα ξεχωρίσουν. Οπότε θα πρέπει να το έχουμε αυτό υπόψη μας και για την κριτική μας απέναντι στις ομάδες, ιδίως τώρα καλοκαιριάτικα.
0: Κώστα Κούση, ευχαριστούμε θερμά. Θα τα ξαναπούμε.
1: Και εγώ καλή συνέχεια, γεια σας.
0: Καλή συνέχεια, γεια και χαρά.

0: Πάντως θα μου επιτρέψετε και ένα σχόλιο για άλλα αθλήματα πέραν του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ, τα οποία κυριαρχούν και ξέχωρα από τις οπαδικές προτιμήσεις που μπορεί να έχει ο καθένας από εμάς, η χαρά την οποία ένιωσα εγώ όταν ο Καραλής πέρασε τα 6-20 ήταν απερίγραπτη, ήταν χαρά την οποία, έτσι οφείλω να ομολογήσω, δεν μου έδωσε εμένα η ομάδα που υποστηρίζω, ο σύλλογος που υποστηρίζω στα οπαδικά. Από την χαρά που μου δόθηκε να βλέπω, ας πούμε, αυτό το παλικάρι να ύπταται και να σκέφτομαι μετά πόσο άδικο, κρίμα και άδικο είναι αυτός ο Άλτης, παγκοσμίου φήμης πια, να έχει τύχει απλά να ζει στην σκιά ενός ακόμα μεγαλύτερου Άλτη, του Ντουπλάντης. Γιατί αν δεν υπήρχε σε ένα σύμπαν ο Μόντο Ντουπλάντης, ο Καραλής θα ήταν ο μεγαλύτερος αθλητής όλων των εποχών και δεν ξέρω, θα ήταν τιτανοτεράστιος, για να το δώσω έτσι με μια μεγάλη υπερβολή. Βεβαίως έχω και την αίσθηση ότι οι αθλητές μας σε στίβο, σε κολύμβηση, σε κοπηλασία μας συντρόφευσαν αρκετά φέτος το καλοκαίρι, κάνοντας τις καθημερινότητες μας ακόμα πιο εύκολες, κυρίως αν οι ομάδες μας, οι οπαδικά, έτσι, οι ομάδες μας, όχι οι επίσημοι αγαπημένοι, όχι η Εθνική Ελλάδας, οι άλλες ομάδες μας δεν τα κατάφερναν. Ο Θοδωρής Φελάνης είναι ακόμα στη γειτονική Ιταλία. Εγώ έφυγα, πήγα, γύρισα, ο Θοδωρής είναι ακόμα εκεί και καλύπτει ελληνικές επιτυχίες με τα χρώματα της γαλανόλευκης. Θοδωρή, τι κάνεις, είσαι καλά, πόσες μέρες πια?
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Σε ξεχάσαμε, μήπως θέλεις να, θέλεις να πω κάτι σε κάποιον, στην οικογένεια, να στείλω κανένα μήνυμα ότι είσαι καλά? Δεν ξέρω.
1: Τελειώνουμε, λίγες μέρες μείναν ακόμα. Η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ μεγάλο το διάστημα και με αρκετές δυσκολίες, γιατί είχαμε πει αρκετές φορές και στις συνδέσεις μας ότι όλο αυτό είναι. Όλοι αυτοί οι αγώνες που γίνονται, που μοιάζουν με μικρούς Ολυμπιακούς, είναι απλωμένο, δεν είναι όλα σε μία πόλη, γίνονται σε διάφορες πόλεις, σε διάφορες τοποθεσίες. Προσπαθούμε όλο αυτό το διάστημα να είμαστε κοντά εκεί όπου υπάρχουν ελληνικές επιτυχίες. Και έχουν τόση, αυτή τη ένα σχόλιο για όλες αυτές τις μέρες, έχουν τόση ανάγκη αυτά τα παιδιά και από μια δημοσιότητα την οποία δεν έχουν. Δηλαδή, ήμασταν κοντά στην προσπάθεια της ομάδος Ξηφασκίας, της ομάδας τεχνικής κολύμβησης. Έρχονταν γονείς, μας μιλούσαν για το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει μία μικρή προβολή έστω και σε αυτά τα αθλήματα, προκειμένου να τα μάθει καλύτερα ο κόσμος και να έχουν και τα παιδιά και να, έτσι, σαν μια επιβράβηση, ένα μικρό κίνητρο να συνεχίσουν την προσπάθεια, γιατί κατά ψέματα το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου παλεύουν και ειδικά σε κάποια αθλήματα με πολύς μεγάλες βοήθειες, κάνουν τεράστια προσπάθεια και οι ίδιοι και οι γονείς τους και τα σωματεία τους με τα λίγα μέσα που διαθέτουν. Τώρα, αναφέρθηκες λίγο νωρίτερα στο κομμάτι της κοπηλασίας. Σήμερα ήταν η μέρα της κοπηλασίας για τα ελληνικά χρώματα εδώ στους 20ους Μεσογειακούς Αγώνες που γίνονται στο Τάραντο της Ιταλίας. Είχαμε απανωτά χρυσά μετάλλια, σαρώσαν και ο Στέφανος Ντούσκος και η Ζωή Φίτσκιου και ο Πέτρος Γκαϊδατζής και η Ευαγγελία Αναστασίου. Η Αναστασίου κάλυψε τα 2 χιλιόμετρα της διαδρομής της 7 λεπτά, 52 δευτερόλεπτα και 30 εκατοστά. Ο Ντούσκος επίσης πολύ εύκολα. Το Χρυσό, η Φίτσκου, είπαμε ο Γκαϊδατζής και στο μεικτό διπλό σκύφι η Αναστασιάδου με τον Ντούσκο και στο διπλό μεικτό μετά η Φίτσκου με τον Γκαϊδατζή. Συνολικά 6 χρυσά μετάλλια. Τα θεαρώσαν όλα σήμερα και ήταν η ημέρα τους.
0: 6 χρυσά, έτσι.
1: Και χρυσά όλα, ναι, χρυσά. Τώρα έχουμε φτάσει να δούμε λίγο τη λίστα μας. 58 μετάλλια η Ελλάδα συνολικά μέχρι στιγμής σε αυτούς τους Μεσογειακούς, εκ των οποίων τα 23 είναι χρυσά, 20 αργυρά, 15 χάλκινα. Είναι πίσω μας η Γαλλία. Η Γαλλία, η οποία έχει 10 περισσότερα, 68, αλλά έχει λιγότερα χρυσά. Είναι 18 τα χρυσά της. Εμείς είναι, τα δικά μας είναι 23. Και η Αίγυπτος στην πέμπτη θέση με 42 συνολικά. Η Ιταλία παραμένει πρώτη, 172, εκ των οποίων τα 59 χρυσά. Και η Τουρκία 87 με 37 χρυσά. Η πεντάδα είναι Ιταλία, Τουρκία, Ελλάδα, τρίτη θέση, Γαλλία, Αίγυπτος. Αυτή είναι η πρώτη πεντάδα. Τώρα, τι έχει το πρόγραμμα άλλο για την συνέχεια? Σήμερα θα παραβρεθούμε σε άλλη πόλη, στο Φασάνο, το οποίο είναι σε απόσταση περίπου 50 λεπτών από το Τάραντο. Εκεί θα κάνει την προσπάθειά της η ομάδα handball γυναικών απέναντι στην Αλγερία, διεκδικεί το χάλκινο μετάλλιο. Στις 18:30 ώρα Ελλάδος αυτός ο αγώνας. Είναι σημαντικό πάρα πολύ, είναι στην ουσία ιστορικό παιχνίδι, γιατί δεν έχει καταφέρει ποτέ η ομάδα handball γυναικών να κερδίσει κάποιο μετάλλιο σε οποιαδήποτε διοργάνωση, οπότε σήμερα της δίνεται αυτή η ευκαιρία. Χθες ήμασταν πάλι στο handball τελικός Ελλάδα-Αίγυπτος, χάσαμε με 31-29, αργυρό μετάλλιο για την εθνική ομάδα handball, και αυτό πολύ σημαντικό, όπως πολύ σημαντικό ήταν και λίγες ημέρες πριν προχθές το αργυρό μετάλλιο για την εθνική ομάδα του βόλεϊ, η οποία επίσης έκανε μια τρομερή προσπάθεια. Στις 18:30, ίδια ώρα δηλαδή με το handball, Ελλάδα-Σερβία στο πόλο, είναι αγώνας ο οποίος δεν είναι αγώνας μεταλλίου, απλώς αν καταφέρει να κερδίσει η ελληνική ομάδα προκρίνεται στην τετράδα και θα διεκδικήσει μετάλλιο. Βέβαια η Σερβία είναι ένας δύσκολος αντίπαλος, θα δούμε όμως. Είχαν επιτυχίες στον Στίβο χθες με την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, με τον Χρήστο Φραντεσκάκη. Σήμερα υπάρχει επίσης προσπάθεια στο Στίβο από τον Αντώνη Μέρλο στο άλμα Ισύψος. Είχαμε ένα μετάλλιο επίσης, να πούμε, στην Άρση Βαρών με την 26χρονη τον Αξίδου, η οποία κατέκτησε το ασημένιο στα 69 κιλά. Αυτά για σήμερα. Κρατάμε τις πολύ σημαντικές. Γιατί αυτό
0: πότε τελειώνουν, Θόδωρε, πότε θα σε δούμε?
1: Λοιπόν, 3 του μήνα είναι η τελετή λήξης. Και 3 του μήνα γενικότερα δεν έχει πολύ έντονη δραστηριότητα. Είναι, νομίζω, το πόλο μένει να είναι η τελική ή μη τελική. Και έχει κάτι από Στίβο, οπότε κορυφώνονται όλα αυτά. Αύριο είναι η μέρα στην οποία θα τελειώσουν τα περισσότερα αγωνίσματα.
0: Μάλιστα. Και θα τα πούμε και αύριο, έτσι, στο κλείσιμο, θα μπορούσαμε να πούμε.
1: Ναι,
0: σε ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, επειδή κάναμε σχετική αναφορά για την επερχόμενη διοργάνωση της ΔΕΘ στο ξεκίνημα της εκπομπής, να πούμε ότι στις 5 Σεπτεμβρίου ανοίγει τις πύλες της η φετινή ΔΕΘ. Θα ολοκληρωθεί στις 13 του μηνός και είναι η 90η διοργάνωση, έτσι μια χρονιά ορόσημο, στην οποία, για όσους δεν το ακούσατε βεβαίως και στο ξεκίνημα της εκπομπής, την επόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία. Ακούσατε βεβαίως και στο ξεκίνημα της εκπομπής, την επόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία.

11 θεματικές ενότητες, παρόντα θα είναι τα επιμελητήρια, παρούσες θα είναι οι επιχειρήσεις από ολόκληρη τη χώρα. Θα υπάρχει και αυτή η έννοια έτσι, του πανηγυριού με την καλή έννοια της λέξης και όχι με την άσχημη, όπως κάθε χρόνο συμβαίνει, έτσι και φέτος αναμένεται να έχουμε την ίδια αίσθηση από την διοργάνωση, με τη διαφορά βεβαίως ότι φέτος θα περιηγηθούμε στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου.

Από ό,τι μαθαίνουμε, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία για την πρώτη φάση πρόσληψης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα κληθούν να καλύψουν μερικά από τα χιλιάδες κενά τα οποία υπάρχουν στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο τρέχει έναν ειδικό αλγόριθμο σε μια διαδικασία η οποία είναι ιδιαίτερα σύνθετη, καθώς αυτό το σύστημα, φίλες και φίλοι, πρέπει να συνδυάσει πάρα πολλές παραμέτρους, σειρά κατάταξης στους πίνακες, τις περιοχές που έχουν δηλώσει υποψήφοι, τα κενά που έχουν δηλώσει οι διευθύνσεις εκπαίδευσης, ειδικές προϋποθέσεις κάθε δομής και πάει λέγοντας. Δεν είναι εύκολο, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία, γι' αυτό το λόγο τρέχει και ηλεκτρονικά. Προηγούνται χρονικά οι προσλήψεις στην ειδική αγωγή και στα μουσικά σχολεία, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία για τη γενική εκπαίδευση, εκεί που υπάρχει, βεβαίως εκεί που αναμένεται και ο μεγαλύτερος όγκος των προσλήψεων. Τα νούμερα των προηγούμενων ημερών, βεβαίως γιατί είναι δυναμική αυτή η κατάσταση και αλλάζει, λένε πως το Υπουργείο Παιδείας συνολικά θα προσλάβει περίπου 40.000 αναπληρωτές καθηγητές για να καλύψουν τα κενά τη φετινή σχολική χρονιά. Από αυτές τις 40.000, οι περίπου 30.000 θα ανακοινωθούν μέχρι αργά το βράδυ. Στο κλείσιμο όλης αυτής της διαδικασίας, αυτοματοποιημένα το Υπουργείο Παιδείας στέλνει σε κάθε επιτυχόντα ένα μήνυμα, το οποίο βεβαίως το περιμένει πάρα πολλοί κόσμος απόψε το βράδυ για να δει ότι προσλήφθηκε και ίσως το πιο σημαντικό, ότι θα έχει για ακόμα μία χρονιά εργασία.

Λοιπόν, πίσω στα αθλητικά, η επόμενη εξέλιξη αφορά τους φίλους του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. Λέγαμε για τον Μουζακίτη και τους συναδέλφους δημοσιογράφους από Αγγλία. Τώρα θα μιλήσουμε για τον Ατζεντίν Ουνάι και θα μιλήσουμε για τους συναδέλφους της Ισπανίας, οι οποίοι καλύπτουν το ρεπορτάζ της Τζιρόνα και αναφέρουν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας update για το ενδιαφέρον που δείχνει ο Παναθηναϊκός για τον Ουνάι, ότι η πρόταση που έχει καταθέσει ο Παναθηναϊκός απήχε αρκετά από τα χρήματα τα οποία θέλουν οι Ισπανοί, με αποτέλεσμα αυτή να απορριφθεί. Είναι ένα σύριαλ το οποίο συνεχίζεται και δεν ξέρουμε αν θα επιστρέψει ο Παναθηναϊκός σε αυτή την περίπτωση. Πάντως, εδώ και αρκετούς μήνες, για να μην πω τα τελευταία δύο χρόνια, ο Παναθηναϊκός ρίχνει αρκετό χρήμα στις μεταγραφικές περιόδους. Τώρα, αν αυτό είναι πετυχημένο ή αποτυχημένο, είναι μια άλλη κουβέντα την οποία θα την κάνουμε σε αυτό το χρονικό σημείο της εκπομπής. Ωστόσο, το τελευταίο update είναι αυτό, ότι έχουμε άρνηση της τελευταίας προσφοράς των Πρασίνων για την απόκτηση του Ατζεντίν Ουνάι.

Φτάσαμε στο χρονικό ορόσημο να μας απομένουν λιγότερο από 5 λεπτά για το κλείσιμο της εκπομπής. Οπότε μπορούμε να σας αποχαιρετήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο μεσοβδόμαδα, Τετάρτη, φίλες και φίλοι, εδώ στον 102 FM της R3. Προτροπή να παραμείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της R3 στον 102 FM, είτε για τη διασκέδασή σας η οποία ακολουθεί με την Τόνια Σουφλέρη, είτε βεβαίως για την ενημέρωσή σας, η οποία και αυτή θα υπάρξει με τα ωραία δελτία ειδήσεων του σταθμού μας. Εμείς τα λέμε αύριο. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Αύγουστο. Ανέβηκε στο 3,7% από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat. Σύμφωνα με την ανάλυση, η άνοδος οφείλεται κυρίως στην ενέργεια. Τα τρόφιμα και οι υπηρεσίες παραμένουν σταθερά και δεν έχουν επιβαρύνει ιδιαίτερα τον δείκτη. Η τάση, βέβαια, είναι ανωδική σε όλη την Ευρωζώνη. Ο συνολικός πληθωρισμός ανεβαίνει στο 3,3% τον Αύγουστο από 2,9% τον Ιούνιο. Η Ελλάδα βρίσκεται μία μονάδα πάνω από το μέσο όρο. Ανακοινώθηκαν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για το Σεπτέμβριο από τη ΔΕΗ, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις και από τους άλλους παρόχους. Η ΔΕΗ αυξάνει κατά 7,7% το πράσινο κειμενόμενο τιμολόγιο στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο, απορροφώντας μέρος της αύξησης στη χονδρική αγορά. Μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση για καταναλωτές άλλων των 200 κιλοβατορών το μήνα, όπου η χρέωση στο πράσινο τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 18 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Η εταιρεία πάντως ανακοίνωσε μείωση στο σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε στο Ert News ότι τα μέτρα που έχουν κλειδώσει αφορούν το σύνολο της κοινωνίας. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η οικονομία και η αντιμετώπιση της ακρίβειας, με έμφαση σε μικρομεσαίους, συνταξιούχους και ευάλωτους. Προανήγγειλε επίσης νέα πρωτοβουλία της ΔΕΗ για το ηλεκτρικό ρεύμα. Όσον αφορά στον χρόνο εφαρμογής των μέτρων, εξήγησε ότι ορισμένες παρεμβάσεις έχουν ήδη ανακοινωθεί από πέρυσι και θα αρχίσουν να αποτυπώνονται στη τσέπη των πολιτών μέσα στο 2027. Έκανε λόγο και για αυξήσεις συντάξεων, αλλά και για νέα μέτρα που δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί και τα οποία θα αποτελέσουν το βασικό κορμό των εξαγγελιών του κ. Μητσοτάκη στην ΔΕΘ, με τα περισσότερα να τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Μιλώντας στο Ert News, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, υποστηρίζοντας ότι οι μειώσεις που ανακοινώνονται στα προϊόντα είναι μικρότερες από τις αυξήσεις που προηγήθηκαν. Εν τω μεταξύ, έναν μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων αναμένεται να παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, όπως δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για αποτυχία στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και επανέφερε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους δανειολήπτες. Νέα σοκαριστικά στοιχεία στην υπόθεση της Κυψέλης, καθώς η νεκροψία νεκροδομή αποκάλυψε ότι το βρέφος που εντοπίστηκε σε βαλίτσα έφερε περισσότερες από 10 μαχαιριά στην πλάτη. Οι αρχές ερευνούν ποιος σκότωσε το βρέφος, καθώς και το χρόνο και τον τόπο του εγκλήματος. Καθοριστικά αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA και οι καταθέσεις των τριών παιδιών, ενώ ερευνώνται πληροφορίες ότι η οικογένεια είχε απασχολήσει στο παρελθόν κοινωνικές υπηρεσίες. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα, ο οποίος είχε προφυλακιστεί για τη φωνική έκρηξη τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες. Ο Κωνσταντίνος Τζιορτζιώτης βρισκόταν προσωρινά κρατούμενος από τις 18 Φεβρουαρίου. Την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων, κυρίως παραγωγών από την Κρήτη, για υπόθεση παράνομης ίσπραξης επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζήτησε ο εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιωδικίου. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι κατηγορούμενοι υπέβαλαν την περίοδο 2019-2020 ψευδείς δηλώσεις, εμφανιζόμενοι ως μισθωτές εκτάσεων, κυρίως σε νησιά όπως η Κάλυμνος, η Άνδρος και η Κάσος. Πολλές από τις εκτάσεις ανήκαν στο δημόσιο ή σε τρίτους, ενώ σύμφωνα με τον εισαγγελέα, δεν αποδείχτηκε ότι οι παραγωγοί άσκησαν σε αυτές αγροτική δραστηριότητα. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 24χρονη, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από καυγά με τον 29χρονο σύντροφό της στην Οικουμενίτσα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του, ενώ η 24χρονη βρισκόταν πάνω στο καπό, με αποτέλεσμα να πέσει και να τραυματιστεί. Ο 29χρονος, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο Βραδεμβούργο, καθώς έχουν εντοπιστεί εκρηκτικοί και εμβριστικοί μηχανισμοί σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος στη γερμανική πόλη. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι πρόκειται για επιχείρηση εξουδετέρωσης των μηχανισμών στην περιοχή Σπρέινάισε και διαβεβαίωσε ότι μέχρι τώρα δεν έχει επηρεαστεί το σύστημα ηλεκτροδότησης και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής. Η εικόνα της καταστροφής στο Νεπάλ γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη όσο περνούν οι μέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες που έπληξαν τη χώρα. Ο απολογισμός των θυμάτων έχει ξεπεράσει τους 1.000 νεκρούς, ενώ χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος περιλαμβάνει σήμερα την αναμέτρηση του Βόλου με την Καλαμάτα στις 6 ώρα. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και το απόγευμα νότι με την ίδια ένταση, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας, Tales from the Balkans, έρχεται από τις 13 έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Ταινίες μικρού μήκους από Βαλκάνια και όλο τον κόσμο, νέοι δημιουργοί, ντοκιμαντέρ, animation και μοναδικές προβολές σε ξεχωριστούς χώρους της Ημαθίας. Φέτος, το ταξίδι μεγαλώνει. Από την Αλεξάνδρεια μέχρι τις Αιγαίες και τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας. Ιστορίες που ενώνουν ανθρώπους και πολιτισμούς.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

ήξερε, λέει, ραδιοφωνικός παραγωγός και δεν παίξεις αυτό το τραγούδι, δεν το μεταδώσεις αρχή του Σεπτέμβρη, θα σε φάνε καλικάντζαροι τα Χριστούγεννα. Είναι το μόνο σίγουρο. Φυσικά, Wake Me Up When September Ends από Green Day, αγαπημένο τραγούδι, όχι μόνο το Σεπτέμβριο, όλη τη σεζόν. Εδώ είμαστε. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία και χαρά και λίγο περισσότερη έτσι ευκολία και ευχάριστα νέα. Λοιπόν, πολύ χαίρομαι που με το καλησπέρα μου στέλνετε μηνύματα. Περιμένουμε, λέει, μουσικάρες, το άκου να δει, τα φιλιά μας στην εκπομπή από το fan club μου, από τη Στέλλα και την Νατάσα. Γυναίκες ενωμένες, ποτέ ηττημένες, διότι και η Ζωή Κουτελοπούλου σήμερα βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη, την οποία την ευχαριστώ θερμά. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. 3η-1η του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Θα σας ξαναπώ, καλό μήνα να έχουμε. Στα 13 λεπτά μετά τις 5, 30 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης και αυτή τη στιγμή από ό,τι βλέπω έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο. Είπαμε, επιστρέψαμε σιγά σιγά και συγκεκριμένα εκεί στο κέντρο, στη Βενιζέλου, στην Ίωνος Δραγούμη. Σήμερα λοιπόν, αν κάτσω να παριθμίσω όσους όσες γιορτάζουν, θέλω 2 ώρες εκπομπή. Λοιπόν, σήμερα να πω τώρα πού να πρωτοπώ χρόνια πολλά. Αδαμάντιος, Αδαμαντία, Διαμάντο, Ασπασία, Ασπάσιος, Αφροδίτη, Αθηνά. Αχ, τη φίλη μου την Αθηνά, της εύχομαι μέσα από την καρδιά μου τα καλύτερα, να είσαι έτσι φωτεινό πλάσμα όπως είσαι, γερό και τυχερό. Λοιπόν, Καλλιρόη, Κλειό, Κλεονίκη, Μαργαρίτα, Μαργαρίτης, Μαριάνθη, Μόσχος, Σημεωνία, Σαπφό, Τερψιχώρη, Χάιδο, Χαϊδεμένη, Χαρίκλης, Χαρίκλα και πολλοί πολλοί άλλοι γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Ελπίζουμε έτσι αυτός ο μήνας να είναι λίγο καλύτερος. Εξάλλου, μην μου στεναχωριέστε ότι τελείωσε το καλοκαιράκι, διότι ως γνωστόν ο Σεπτέμβριος είναι η πιο ωραία εκδοχή του καλοκαιριού. Ιδιαίτερα που, όπως σας είπαμε και χθες με το φίλο μου τον Χρυσόστομο τον Παρανό, προβλέπεται να είναι ένας θερμός Σεπτέμβρης. Καλά, εδώ θα είμαστε, άκου να δεις, καθημερινά είπαμε κοντά σας 5 με 7, Σεπτεμβριάτικο χαλαρωτικό μαγαζίνο για οτιδήποτε θες να μάθεις και δεν θέλεις να μάθεις, αλλά και φυσικά με πολύ πολύ μουσική. Μεταξύ άλλων, επειδή μου άρεσε αυτό, είναι η μέρα, λέει, της τυχαίας ευγενικής πράξης στη Νέα Ζηλανδία. Ποια είναι αυτή η τυχαία ευγενική πράξη? Ας πούμε να κεράσεις έναν καφέ, μια μπύρα σε έναν άγνωστο. Κέρασέ το και σε ένα συνάδελφο, σε ένα φίλο. Δεν πειράζει, μετράει. Φτιάξε, λέει, ένα κέικ. Μοίρασέ το στους γείτονες. Εντάξει, και άμα δεν χωνεύεις τους γείτονες, στους συνάδελφους. Και άμα δεν χωνεύεις και τους συναδέλφους, τέλος πάντων σε αγνώστους. Να χαρίσεις λουλούδια επίσης, ένα φίλο ή μια φίλη σου. Εμείς θα σας χαρίσουμε μουσικές, θα σας χαρίσουμε το χαμόγελό μας. Θα ξαναματευχηθούμε. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία και καλή σεζόν. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Ιστερία, που ξεκινάει έτσι καινούρια σεζόν. Όχι, δεν έχουμε Ιστερία. Απλά μας αρέσει αυτό το τραγούδι από Def Leppard. Θέλουμε τα μηνύματά σας. Στη συμμετοχή σας σε αυτήν την εκπομπή. Είναι η εκπομπή που ακούτε τα δικά σας τραγούδια. 2-3-13-3-3-8-4-20 τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-30-078-228.

Αυτά είναι. Μιλάμε με τους ακροατές και μας παίρνει ο Ιρμός και ο Ίστρος. Να στείλω την καλησπέρα μου, καλό μήνα με υγεία και στο φίλο μου το Βασίλη που μας ακούει εκεί στην Καβάλα. Εννοείται θα μεταδώσω τα τραγούδια που μου ζήτησες. Στην Στέλλα, στη Γεωργία, στην Νατάσα. Αυτό μου λέει τώρα εδώ η φίλη μου η Νατάσα. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία και επιτυχίες. Και φυσικά στην εορτάζουσα τη φίλη μου εκεί που μας ακούει στην Καλαμαριά, στη γειτονιά μου, που τη ξαναεύχομαι μέσα από την καρδιά μου τα καλύτερα, να παραμείνει αυτό το υπέροχο πλάσμα που είναι. Καλησπέρα, καλησπέρα μου λέει η Αθηνά που γιορτάζει σήμερα 1η του Σεπτέμβρη. Καλό μήνα, καλή νέα σεζόν. Ετοιμαζόμασταν λέει να ανοίξουμε, καθαρίζουμε, τακτοποιούμε, γιορτάζουμε. Έχουμε λέει το ευλογημένο, άκου να δεις. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, συνεχίζουμε να τα λέμε στο 2313-338-420 και φυσικά θέλουμε τις παραγγελιές σας, τα βιντεάκια σας, τις φωτογραφίες σας, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε στο Viber στο 6930-078-228. 1η του Σεπτέμβρη έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο της πόλης αναφορικά με τη ζέστη. Αυτή τη στιγμή έχουμε 32 βαθμούς Κελσίου, συγκεκριμένα σήμερα 3η 1η Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Τώρα ο Σεπτέμβριος ξεκίνησε με ζέστη, αλλά όπως σας λέγαμε και χθες, ο καιρός αλλάζει από την Τετάρτη. Συγκεκριμένα από το βράδυ της Τετάρτης και κυρίως την Πέμπτη, η αστάθεια αναμένεται να ενταθεί και να επεκταθεί σε αρκετές περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από την κεντρική Μακεδονία, το βόρειο-βορειοδυτικό Αιγαίο, θα επεκταθούν προς Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρο, Στερεά, Ελλάδα και εσωτερικό της Πελοποννήσου. Θα έχουμε καταιγίδες, ενδεχομένως χαλαζοπτώσεις. Στη Θεσσαλονίκη, τις μεσημεριανές και τις απογευματινές ώρες αναμένονται διάσπαρτες μπόρες και καταιγίδες, ενώ ο υδράργυρος θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς Κελσίου. Ξαναλέμε, από Τετάρτη βράδυ αλλάζει ο καιρός και την Πέμπτη θα έχει πτώση της θερμοκρασίας, θα έχουμε και βροχές και καταιγίδες. Παρασκευή και Σάββατο η αστάθεια αυτή θα περιοριστεί. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αρκετά. Ωστόσο, η υδροσιά αυτή δεν φαίνεται να διαρκεί πολύ, διότι από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας. Γι' αυτό σας λέγαμε ότι μιλάμε για ένα θερμό Σεπτέμβρη, καθώς θερμές αέριες μάζες θα κινηθούν και πάλι προς τη χώρα. Ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει εκ νέου ακόμα και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό λέμε ότι όσοι παίρνουν καμιά φορά άδεια μέσα στο Σεπτέμβρη, νομίζω ότι είναι η καλύτερη του χωριού. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε λίγο με αυτές τις εναλλαγές του καιρού. Θέλουμε ένα UFO και ένα Doctor Doctor.

Serenade, κλασικό και διαχρονικό. Έτσι περνάμε τα απογεύματά μας εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 απόγευμα Τρίτης, 1η του Σεπτέμβρη. Καλό μήνα να έχουμε, καλή σεζόν να έχουμε. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Αποχαιρετάμε, λέει, σιγά σιγά το καλοκαίρι και υποδεχόμαστε τα πρωτοφτώχεια. Ελπίζω όχι. Επίσης, λέει, πού πήγες, λέει, το καλοκαίρι, πήγες πουθενά? Ναι, από large σε extra large. Αυτό μου ισχύει και για μένα. Λοιπόν, θέλουμε τέτοια μηνύματα να μας στέλνετε στο Viber στο 6930-078-228. Είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κινησούλα αυξημένη στο κέντρο της πόλης και αν έχετε κάνει τη βόλτα σας στο κέντρο θα είδατε φυσικά αυτά τα ιαπωνικά σύμβολα και όχι μόνο. Η φετινή διοργάνωση της ΔΕΘ γιορτάζει τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την πρώτη ΔΕΘ το 1926 με τιμόμενη φέτος χώρα την Ιαπωνία. Στην 90η ΔΕΘ θα συμμετάσχουν 25 χώρες από το εξωτερικό με περισσότερους από 1.000 εκθέτες και πάνω από 10 ξεχωριστά θεματικά αφιερώματα. Μάλιστα, σε συνέντευξη τύπου, ο πρόεδρος της ΔΕΘ, ο κύριος Χρήστος Τσεντεϊμεΐδης, μας είπε ότι βρισκόμαστε πιο κοντά από ποτέ σε ένα έργο στρατηγικής σημασίας για το μέλλον του εκθεσιακού φορέα αλλά και της Θεσσαλονίκης. Το όραμα της νέας ΔΕΘ περνάει πλέον στη φάση της υλοποίησης. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα, για έναν πράσινο πνεύμονα 120 στρεμμάτων που θα βελτιώσει θεωρητικά την καθημερινότητα στο κέντρο της πόλης και μαζί και την ποιότητα ζωής των πολιτών, αλλά και 1664 υπόγειες θέσεις στάθμευσης που εννοείται ότι θα συμβάλλουν αισθητά στην εκτόνωση του κυκλοφοριακού φόρτου. Όλα αυτά βέβαια με έναν ορίζοντα το 2030 θα είναι η χρονιά ολοκλήρωσης του μεγάλου έργου της ανάπλασης. Τότε δηλαδή η Θεσσαλονίκη θα διαθέτει ένα σύγχρονο εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο που θα της δώσει τη δυνατότητα να πρωταγωνιστήσει στη νοτιοανατολική Ευρώπη αλλά και έναν ανοιχτό, ζωντανό και περιβαλλοντικά αναβαθμισμένο αστικό πόλο. Υγεία να έχουμε, ζωή να έχουμε και να δούμε να γίνεται και αυτό έστω και το 2030. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι εσείς μας το ζητήσατε, εμείς ως γνωστόν Χατήρι δεν χαλάμε και το αφιερώνουμε εκεί στον Δισκόβιο στην Καβάλα. Την καλησπέρα μας και στη Λάρισα που ξέρουμε ότι μας ακούτε και φυσικά και στην Κατερίνη και στη Χαλκιδική και οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας και στο εξωτερικό.

Πάλι στο τηλέφωνο, έτσι, με έχεις πιάσει. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα 3ης, 1η του Σεπτέμβρη. Καλό μήνα, θα ευχόμαστε συνέχεια και χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν σήμερα που είναι ούκο λίγοι και ολίγες. Μεταξύ άλλων, αν έχετε γενέθλια σήμερα, έχετε γενέθλια παρέα με το Σερ Μπάρι Άλαν Κρόπτον Γκίπ, Βρετανό μουσικό, μαζί με τους νεότερους δίδυμους αδελφούς του, Ρόμπιν και Μωρίς, απέκτησαν παγκόσμια φήμη ως φυσικά το συγκρότημα των Bee Gees, ένα από τα πιο εμπορικά, από τα πιο επιτυχημένα συγκροτήματα στην ιστορία της pop μουσικής, όντας σήμερα ο Μπάρι Γκίμπ ο μόνος εν ζωή από το συγκρότημα των Bee Gees. Οπότε για να τιμήσουμε και εμείς και τους Bee Gees, αλλά και επειδή μου αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο τραγούδι, πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια, έτσι να χαλαρώσουμε λίγο αν είστε στο δρόμο. Πολύ πολύ προσοχή, πάντα σας το λέμε αυτό, αποστάσεις ασφαλείας τα ξέρετε, τα γνωρίζετε. Εμείς εδώ θα είμαστε έως τις 7 στον 102 να σας κρατάμε την καλύτερη δυνατή συντροφιά. Αν είσαι στην εργασία, υπομονή, λίγο ακόμα θα περάσει. Αν είστε σε διακοπές, ακόμα καλύτερα. Κάντε και μια βουτιά για μας. Rain.

πες μου τώρα ότι δεν σε μαλάκωσε αυτό το τραγούδι. Δεν είναι τόσο γλυκό, τόσο τρυφερό, τόσο μελωδικό. Έτσι μας θυμίζει, είπαμε, τα παλιά. Είπαμε, εμείς εδώ ακούμε τραγούδια που θυμόμαστε οι παλαιότεροι. Οι παλαιότεροι και εμείς νέοι θεωρούμαστε, αλλά μαθαίνουν κυρίως και οι νεότεροι. Εδώ είμαστε λοιπόν, ο Barry Gibb των Bee Gees, το μόνο εν ζωή μέλος του συγκροτήματος των Bee Gees, έχει γενέθλια σήμερα 1η του Σεπτέμβρη. Αλλά εκτός από τον Barry Gibb, γενέθλια έχει και η Gloria Maria Milagrosa Fagardo Garcia de Estefan. Ας το πω καλύτερα όπως τη γνωρίζουμε στον καλλιτεχνικό χώρο, Gloria Estefan. Γεννήθηκε 1η του Σεπτέμβρη του 1957, σβήνει τα 69 κεράκια. Είναι Κουβανοαμερικανή τραγουδίστρια, ηθοποιός, επιχειρηματίας. Έχει πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, δεν το λες και λίγο. Ξεκίνησε την καριέρα της στο μακρινό 1984 με το συγκρότημα Miami Sound Machine. Γνώρισε αμέσως επιτυχία με τα τραγούδια της, όπως το Dr. Beat, το Conga, Words Get in the Way και άλλα. Το 1987 το όνομα του γκρουπ άλλαξε σε Gloria Estefan και A Miami Sound Machine. Οι πωλήσεις των άλμπουμ της ξεπερνούν τα 90, όπως είπαμε, τα 100 μάλλον εκατομμύρια αντίτυπα. Από το 1984 μέχρι και σήμερα έχει κερδίσει 2 American Music Awards, 3 Grammy Awards, 4 Latin Grammy Awards και συνεχίζει να κερδίζει. Και το επόμενο τραγούδι μου θυμίζει λίγο το μάθημα ζούμπα που είχα κάνει κάποτε, γιατί κάθε φορά που έκανα μάθημα ζούμπα μας έβαζαν το τραγούδι. Λοιπόν, δεν έχουμε πολύ κίνηση στους δρόμους της πόλης, λίγο στο κέντρο, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Όπως σας είπαμε νωρίτερα για όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα, 32 βαθμοί Κελσίου, Τετάρτη βράδυ χαλάει ο καιρός, Πέμπτη θα έχουμε βροχούλες και μετά ξανά προς τη δόξα τραβάμε.

εδώ το χορεύουμε. Κόγκα. Μαρία, Γκλώρια, Μαρία, Μιλαγρόσα, Φαγάρδο, Γκαρσία, Ντε Στεφάν. Μόνο να το πεις αυτό, τελείωσε. Πάει η εκπομπή. Εδώ είμαστε, άκου να δεις τον 102. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία. 1η του Σεπτέμβρη, στα 44 λεπτά μετά τις 5. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα. Να, αυτά δεν μπορώ. Για διατροφή σου λέει και άσκηση μετά τις διακοπές στη στάση R3. Καλά λένε, καλά τα δείχνουν. Άσκηση κάτι κάνω. Από διατροφή ακόμα το παλεύω. Αυτή η διατροφή που κάνω, αχ, έκανα χθες ζωή ένα υπέροχο κρυθαράκι στη γάστρα, με τυριά μέσα, με ντοματίνια, με σαλατούλα, με κρεμμυδάκι. Αυτά είναι. Ελαφρύ θεωρείται, δεν θεωρείται ελαφρύ? Λέμε τώρα. Αλλά έκανα και τα τυριά, όχι, το ξέρω ότι δεν είναι. Και άμα βάλεις και ποικιλία τυριών, δηλαδή, και όχι και έτσι, και αυτό το τυρί και όχι το άλλο το τυρί. Και αυτά, άσκηση τώρα, ναι, σήμερα πήγα γυμναστήριο τουλάχιστον, αλλά δεν καίγονται έτσι. Έκανα και σηκωτάκι, να τα λέμε και αυτά. Και δεν θα πιεις και λίγο κρασάκι? Πάει διατροφή, αυτό ήτανε. Σιγά σιγά μην αγχωνόμαστε, υγεία να έχουμε και όλα καλά. Λοιπόν, μία από τις αγαπημένες μου παραλίες εδώ σχετικά κοντά στη Θεσσαλονίκη είναι εκεί στο υπέροχο Ποσίδι, διότι πάω πολύ συχνά και διαβάζω με πολύ έτσι χαρά ότι με μεγάλη συμμετοχή και ουσιαστικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα ολοκληρώθηκε την Κυριακή που μας πέρασε, 30 Αυγούστου, το δεύτερο Clean Fest Ποσίδι 2026, φυσικά στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Περισσότεροι από 65 εθελοντές και εθελόντριες από τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική συμμετείχαν στη συγκεκριμένη αυτή δράση καθαρισμού, ενώ το πράσινο λεωφορείο μετέφερε από νωρίς το πρωί συμμετέχοντες από τη Θεσσαλονίκη στο πεδίο της δράσης. Μέσα σε μόλις 2 ώρες συγκεντρώθηκαν περισσότερες από 56 σακούλες χωρητικότητας 100 έως 250 λίτρα και πάνω από 12.000 λίτρα μικροαπορριμμάτων, καθώς και σημαντικός όγκος ογκωδών αποβλήτων. Μεταξύ αυτών, άκου να δεις τώρα, εντοπίστηκαν εξοπλισμός παραλίας, κατασκήνωση, σκουριασμένα σίδερα, μεταλλικά ξύλινα αντικείμενα, τελάρα, βαρέλια, σωλήνες, μέχρι και νεροχύτης. Μετά την ολοκλήρωση του καθαρισμού, η ημέρα συνεχίστηκε στην παραλία, ενώ στο πλαίσιο αυτού του Clean Festival πραγματοποιήθηκε και το Beachside Community Eco Talk, μία δηλαδή ανοιχτή συζήτηση. Beachside Community Eco Talk, μία δηλαδή

σας, γιατί ξεκινάνε τα σχολεία το Σεπτέμβρη, εμάς ξεκινάει και το καινούριο πρόγραμμα σιγά σιγά του 102. Είναι σαν να είναι η δική μας πρωτοχρονιά ο Σεπτέμβρης, οπότε γι' αυτό New Year's Day και U2 ακούγεται δυνατά εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

Η θάλασσα λέει μου ανοίγει την όρεξη. Μέχρι τον αστράγαλο μπήκες. Άλλο αυτό. Αυτά μας αρέσουν. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313 338 420. Καλό μήνα να έχουμε, καλό Σεπτέμβριο. Είπαμε καλή σεζόν με υγεία και χαρά. 1η του Σεπτέμβρη σήμερα και κάτι όμορφο θα συμβεί στην πόλη. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η 3η Δημοτική Κοινότητα διοργανώνουν πολιτιστική εκδήλωση με τίτλο Βραδιά Τσιτσάνη. Αυτό το Σάββατο που ξεκινάει και η έκθεση, 90 στον αριθμό, 5 του Σεπτέμβρη στις 8.30 στην πλατεία Τσιτσάνη στην Άνω Πόλη με ελεύθερη είσοδο. Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί από μουσικά σχήματα με τραγούδια του μεγάλου λαϊκού συνθέτη. Αλλά επειδή είμαι λίγο ανάποδη, θα συνεχίσω με Class, διότι σαν σήμερα το 1983 ο κιθαρίστας του συγκροτήματος των Class, ο Mick Jones, απολύεται από το βρετανικό punk rock συγκρότημα των Class και μάλιστα την απόφαση για την απομάκρυνσή του την είχαν πάρει τότε ο Paul Simonon και ο Joe Strummer.

1η του Σεπτέμβρη, είπαμε απαγορευμένες εκφράσεις τύπου καλό χειμώνα, γιατί δεν μπαίνει και ο χειμώνας. Θεωρητικά μπαίνουμε στο φθινόπωρο. Επίσης, τα κεφάλια μέσα, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Δεν είμαστε, λέει, στρουθοκάμιλοι. Πολύ σωστό. Καλό από καλό καιρό. Σιγά-σιγά συνεχίζουμε το Σεπτέμβρη, γιατί είπαμε είναι ζεστός και τα μπάνια μας και το Σεπτέμβρη. Οπότε σιγά-σιγά θα μπούμε και σε ρυθμούς. Εδώ είμαστε λοιπόν, Αγουναδί στον 102, και θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής με David Bowie, διότι σαν σήμερα το 1972 κυκλοφορεί στη Μεγάλη Βρετανία το single με τίτλο John, I'm Only Dancing. Είναι η δεύτερη μεγάλη του επιτυχία μετά το Starman, αλλά επειδή σας έλεγα νωρίτερα για την 90η Death, που είναι πρώτο πυλών και θα λάβει χώρα στην πόλη μας από 5 έως 13 του Σεπτέμβρη, και τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία, τώρα εγώ πώς τα συνέδεσα στο μυαλό μου, στο ξανθό μου το κεφάλι, θα κλείσουμε με China Girl, άσχετο με την Ιαπωνία, απλά έτσι μου ήρθε κοντά, και θα πάμε σε ειδήσεις των 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102, λίγο κινησούλα στη Μοναστηρίου και στην Ιωνος Δραγούμη, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρεμβάσεις σε τρεις άξονες θα περιλαμβάνουν οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το ερχόμενο Σάββατο και θα αφορούν το σύνολο της κοινωνίας, όπως ανέφερε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του στο Earth News. Συγκεκριμένα, όπως είπε, θα ανακοινωθούν πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της ακρίβειας για μικρομεσαίους και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και για συνταξιούχους και οικογένειες με παιδιά. Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης εξήγησε ότι ορισμένες από τις πρωτοβουλίες που θα ανακοινωθούν το Σάββατο θα εφαρμοστούν εντός του έτους και άλλες από την 1η Ιανουαρίου ή μέσα στο 2027. Νωρίτερα, μιλώντας στο Earth News, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ άσκησε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, υποστηρίζοντας ότι οι μειώσεις που ανακοινώνονται στα προϊόντα είναι μικρότερες από τις αυξήσεις που προηγήθηκαν. Εν τω μεταξύ, έναν μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των λιγοπολίων αναμένεται να παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, όπως δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για αποτυχία στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και επανέφερε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους δανειολήπτες. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Αύγουστο, ανέβηκε στο 3,7% από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat. Σύμφωνα με την ανάλυση, η άνοδος οφείλεται κυρίως στην ενέργεια. Τα τρόφιμα και οι υπηρεσίες παραμένουν σταθερά και δεν έχουν επιβαρύνει ιδιαίτερα τον δείκτη. Η τάση είναι ανωδική σε όλη την Ευρωζώνη. Ο συνολικός πληθωρισμός ανεβαίνει στο 3,3% τον Αύγουστο, από 2,9% τον Ιούνιο. Η Ελλάδα βρίσκεται μία μονάδα πάνω από το μέσο όρο. Ανακοινώθηκαν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για το Σεπτέμβριο από τη ΔΕΗ, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις και από τους άλλους παρόχους. Η ΔΕΗ αυξάνει κατά 7,7% το πράσινο κειμενόμενο τιμολόγιο στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο, απορροφώντας μέρος της αύξησης στη χοντρική αγορά. Μεγαλύτερη είναι η επιβράρυνση για καταναλώσεις άνω των 200 κιλοβατορών το μήνα, όπου η χρέωση στο πράσινο τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 18 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Η εταιρεία, ωστόσο, ανακοίνωσε μείωση στο σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα, ο οποίος είχε προφυλακιστεί για τη φωνική έκρηξη τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες. Ο Κωνσταντίνος Τζορτζιώτης βρισκόταν προσωρινά κρατούμενος από τις 18 Φεβρουαρίου. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 24χρονη, την οποία τραυμάτισε ο 29χρονος σύντροφός της στην Οικουμενίτσα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας μετά από καυγά μαζί της έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του, ενώ η 24χρονη βρισκόταν πάνω στο καπό, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει και να τραυματιστεί. Ο 29χρονος, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Χωρίς καλοσχέση είναι πλέον το τέμενος Χαμζά Μπέι, γνωστός στους Θεσσαλονικείς ως Αλκαζάρ, μετά από 37 χρόνια. Οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των μνημείων ολοκληρώθηκαν σε διάστημα μικρότερο των 2 ετών και το έργο παρουσιάστηκε σήμερα από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Από τον επόμενο μήνα το Αλκαζάρ θα ανοίξει για το κοινό ως εκθεσιακός χώρος, με τη λειτουργία του να γίνεται σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης και με το Μόμους. Η πρώτη έκθεση στο χώρο αναμένεται να εγκαινιαστεί μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, ενώ τα πρώτα χρόνια οι εκθέσεις που θα φιλοξενεί θα αφορούν τη Θεσσαλονίκη. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα κλιμάκωση στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων. Για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν βομβαρδισμούς στο νησί Λαράκ, στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ, με σκληρά αντίπεινα απειλή η Τεχεράνη. Νέα ενεργειακά έργα με τη Ρωσία προανήγγειλε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν κατά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν στο Κυργιστάν. Ο Ερντογάν δήλωσε ότι μετά την έναρξη λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού Ακούγιου, Τουρκία και Ρωσία θα προχωρήσουν από κοινού σε νέα έργα παραγωγής ενέργειας. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο Βραδεμβούργο, καθώς έχουν εντοπιστεί εκρηκτικοί και εμπριστικοί μηχανισμοί σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος στη γερμανική πόλη. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι πρόκειται για επιχείρηση εξουδετέρωσης των μηχανισμών στην περιοχή Σπρένάισε και διαβεβαίωσε ότι μέχρι τώρα δεν έχει επηρεαστεί το σύστημα ηλεκτροδότησης και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
0: Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Διβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Θεσσαλονίκη, στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Μία μοναδική επαιτειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συναισθήματα και μνήμες. Χρήστος Διβαίος ζωντανά στη Μονή Λαζαριστών. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ξανακούσεις την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Αχ, εμείς μερακλώσαμε πάντως εδώ. Λοιπόν, μετά από ένα χειμώνα με sold out εμφανίσεις σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη, παραστάσεις δίπλα στο Σοκράτη Μάλαμα και μία σειρά συναυλιών σε μεγάλες πόλεις τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αυστραλία, η Ιουλία Καραπατάκη επιστρέφει στους ανοιχτούς χώρους, σε πόλεις, σε χωριά, σε ορεινά μέρη, σε παραλίες, δίπλα της και γύρω της, μία μπάντα που συμβάλλει με την ενέργειά της στην ατμόσφαιρα κάθε συναυλίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει απρόβλεπτα τραγούδια, αγαπημένα λαϊκά από το ρεπερτόριο που αγαπάει η ίδια και όχι μόνο, νέα τραγούδια που ηχογραφεί αυτή την εποχή, αλλά και τραγούδια που έγραψαν για εκείνη τόσο ο Σοκράτης Μάλαμας όσο και ο Οδυσσέας Ιωάννου. Σήμερα λοιπόν, 1η του μήνα, 1η του Σεπτέμβρη, σήμερα Τρίτη, στο Θέατρο Γης, η Ιουλία Καραπατάκη, καλοκαιράκι 2026, συνεχίζεται, είπαμε, παρότι λέει ημερολογιακά 1 του Σεπτέμβρη, στις 9 η ώρα το βράδυ, και τα εισιτήρια από 17 ευρώ. Μας αρέσει η Ιουλία Καραπατάκη, διότι κάθε φορά στείνει ένα τεράστιο γλέντι στις συναυλίες της. Λοιπόν, χωρίς εισιτήριο, εδώ είμαστε μερακλωμένοι στο Άκου να δεις, στον 102. Ζωή, ζωή μου, ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική υποστήριξη. Κοντά σας έως και στις 7, στα 13 λεπτά μετά τις 6, 30 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης και αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση, δηλαδή είναι στα κόκκινα εκεί γύρω από τα δικαστήρια 26 Οκτωβρίου, βλέπω, και λίγο στην Ολυμπιάδος. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Εσείς είστε οι καλύτεροι reporters, είστε εκεί στους δρόμους και γνωρίζετε καλύτερα και την κίνηση και τα πάντα όλα. 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Αν θέλετε να μας στείλετε μια φωτογραφία, ένα βιντεάκι που είστε και τι κάνετε 1η του Σεπτέμβρη σήμερα, στο Viber τα μηνύματά σας στο 6930-078-228. Deja Vu Can Stop μας το ζητήσατε, το μεταδίδουμε.

Υπέροχο τραγούδι από Καλέο, I can't go on without you, και εμείς δεν μπορούμε χωρίς εσάς. Επίσης δεν μπορούμε, παρότι είναι 1η του Σεπτέμβρη, να μην ονειρευόμαστε ακόμα θάλασσες, ακρογιαλιές, αλμύρες, μπάνια στη θάλασσα, ταβερνάκια και όλα τα σχετικά του καλοκαιρακίου 2026. Λοιπόν, θα πάω στο ελληνικό καλοκαίρι της Μαντόνα, η οποία μας ερωτεύτηκε την Ελλάδα και το ελληνικό καλοκαίρι. Η βασίλισσα της pop θεωρείται ότι μας έκανε τεράστια προβολή στην Ελλάδα μέσα από τις αναρτήσεις της. Φυσικά ξέρετε ότι γιόρτασε τα γενέθλιά της εδώ στην Ελλάδα. Οι απαιτήσεις της, σου λέει, ήταν τέτοιες ώστε δεν αρκούσε μια πανάκριβη απλά βίλα με πισίνα και θέα στη θάλασσα. Χρειαζόταν ένας χώρος ικανός για να φιλοξενεί τη βασίλισσα της pop, τη Μαντόνα, και την πολυμελή παρέα της, να προσφέρει απόλυτη ιδιωτικότητα και ασφάλεια και ταυτόχρονα να ανταποκρίνεται στην αισθητική και στις προδιαγραφές που είχαν τεθεί. Η λύση, σου λέει, βρέθηκε εκεί στην Κέρκυρα, σε μια ιδιοκτησία με εκτιμόμενη εμπορική αξία που αγγίζει τα 25 εκατομμύρια ευρώ. Η Μαντόνα έχει ζητήσει να υπάρχει μασέρ στη διάθεσή της. Δύο σεφ είχαν αναλάβει αποκλειστικά τη διατροφή της ίδιας και της παρέας της. Η κατεύθυνση που είχε δοθεί ήταν σαφής, διότι οι γεύσεις έπρεπε, εννοείται, να είναι ελληνικές, συνοχίζοντας ακόμα και μέσα στη βίλα την εμπειρία του ελληνικού καλοκαιριού που είχε ζητήσει να ζήσει η ίδια σε άκρα έτσι μυστικότητα, διότι μέχρι να έρθει κανένας δεν το πήρε χαμπάρι. Η αλήθεια είναι αυτή. Στη θάλασσα δε την περίμεναν δύο γιότ, τα οποία είχαν μισθωθεί για τις ανάγκες της παρέας και παρέμεναν αγκυροβολημένα στον κόλπο μπροστά από την ιδιοκτησία. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό, η Μαντόνα μετέφερε σε εκατομμύρια ανθρώπους διαφορετικές εικόνες από το ελληνικό καλοκαίρι, από τα γενέθλιά της στην Κέρκυρα, με ελληνική μουσική, με φαγητό, με σπάσιμο πιάτων, με χορό, μέχρι τις εικόνες από την Πάτμο, όπου εμφανίστηκε σε χώρους θρησκευτικού ενδιαφέροντος για να ανάβει κεριά και να προσεύχεται. Στην τελευταία, μάλιστα, περίπτωση δεν αρκέστηκε στις εικόνες, συνόδευσε και τις φωτογραφίες της με μια ιδιαίτερα προσωπική αναφορά στο νησί, στην Πάτμο δηλαδή, περιγράφοντας το ως μαγικό και σημειώνοντας ότι εκεί, αλλά και στα μετέωρα, αισθάνθηκε την παρουσία του Θεού. Κάπως έτσι, λοιπόν, το ελληνικό καλοκαίρι που η Μαντόνα είχε ζητήσει και να ζήσει, μετατράπηκε, χωρίς να έχει σχεδιαστεί από αυτήν κάτι τέτοιο, σαν μια εξαιρετικά ισχυρή επικοινωνιακή καμπάνια για την Ελλάδα. Εντάξει, τώρα δεν περιμέναμε την Μαντόνα να μας πει για τις ομορφιές της χώρας μας, αλλά η αλήθεια είναι ότι μεταξύ μας, η ίδια όταν αναρτά συνέχεια εικόνες από την Ελλάδα που τη βλέπουν εκατομμύρια followers ανά τον κόσμο και αναφέρει για το πόσο όμορφα πέρασε εδώ στη χώρα μας και ότι την έχει ερωτευτεί, εντάξει, κάτι λέει και αυτό. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε, επειδή κυκλοφόρησε μέσα σε όλα τα άλλα, μέσα στον Ιούλιο, το Confessions 2 από την καινούργια της δισκογραφική δουλειά. Θα ακούσουμε το I Feel So Free για τη συνέχεια.

Μας το ζητήσατε και αυτό το τραγούδι και το μεταδίδουμε. Εδώ είμαστε ακουναδί στον 102 της ΕΡΤΡΙ απόγευμα Τρίτης, 1η του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε τις ραδιοφωνικές μας καλησπέρες. Το χαμόγελό μας, γενικότερα έτσι την θετική μας διάθεση, θέλουμε να σας την μεταδώσουμε και να σας την μεταφέρουμε οπουδήποτε μας ακούτε και εντός της Ελλάδος και εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης και γενικότερα οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας και στο εξωτερικό. Θέλουμε τα μηνύματά σας και τις παραγγελιές σας στο Viber στο 6930 078 228. Λοιπόν, χαμούλης γίνεται με τις biopic, δηλαδή με τις ταινίες που είναι βιογραφικές. Αναφέρονται δηλαδή στη ζωή και στην καριέρα ενός καλλιτέχνη. Βλέπε παλαιότερα τον Bohemian Rhapsody, ενώ την βιογραφία του συγκροτήματος των Queen που ήταν πιο πολύ αναφορικά με τον Freddie Mercury. Βλέπε τώρα πρόσφατα τον Michael Jackson που φαίνεται ότι θα βγει και δεύτερη ταινία. Έρχεται τώρα και η βιογραφική ταινία για την Britney Spears. Η βιογραφική ταινία για τη ζωή και την καριέρα της είναι σε εξέλιξη, με τη σεναριογράφο που έχει αναλάβει αυτό το project να δηλώνει πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για αυτό το φιλμ. Η Elizabeth Liz Merriweather, δημιουργός μάλιστα της σειράς New Girl και σεναριογράφος της επικείμενης αυτής ταινίας για την Britney Spears, δήλωσε ότι το project βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο, εκτιμώντας ωστόσο ότι η συγκεκριμένη χρονική συγκυρία είναι κατάλληλη για να παρουσιαστεί εκ νέου η ιστορία της Αμερικανίδας pop star. Η Britney Spears για την ιστορία έγινε γνωστή σε παγκόσμιο επίπεδο ως έφηβη στα τέλη εκεί της δεκαετίας του 90. Το πρώτο της άλμπουμ, το Baby One More Time, κυκλοφόρησε το 1999, την ανέδειξε σε παγκόσμια στάρ με το ομότιτλο τραγούδι και το χαρακτηριστικό μουσικό βίντεο κλιπ, στο οποίο εμφανίζεται έτσι με σχολική στολή, να αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία τότε των 90s. Ακολούθησαν τα άλμπουμ της Oops, I Did It Again, Britney, In The Zone, Blackout, Circus και άλλα. Το 2002 έκανε και το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στην ταινία Crossroads. Πίσω όμως από την παγκόσμια επιτυχία, η προσωπική ζωή της Britney Spears έγινε σταδιακά πιο σύνθετη, διότι το 2008 τέθηκε υπό καθεστώς κηδεμονίας που παρέμεινε σε ισχύ για 14 σχεδόν χρόνια και κερματίστηκε το Νοέμβριο του 2021. Η ίδια μίλησε για την προσωπική της ιστορία μέσα από τα απομνημονεύματά της στο The Woman in Me, το οποίο κυκλοφόρησε το 2023, ενώ στο βιβλίο αναφέρεται και στα παιδικά της χρόνια, στην απότομη άνοδο στη δημοσιότητα, στις σχέσεις της, στη μητρότητα, στην καριέρα, στο καθεστώς αυτό κηδεμονίας που σας προανέφερα, το οποίο για χρόνια έλεγχε σημαντικές πτυχές της ζωής της. Μάλιστα, τα απομνημονεύματά της έγιναν best seller. Η βιογραφική λοιπόν ταινία για την Britney Spears δεν έχει ακόμα επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχουν ανακοινωθεί και λεπτομέρειες τόσο για το σενάριο είτε και για το cast. Δηλαδή, ακόμα δεν ξέρουμε ποια θα ενσαρκώσει, ποια θα υποδηθεί την Britney Spears, αλλά σε κάθε περίπτωση θα έχει ένα ενδιαφέρον.

Είναι γνωστό ότι έχω αδυναμία στον Weekend και δει στο συγκεκριμένο τραγούδι In Your Eyes. Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό το παιδί, το οποίο βρίσκεται σε περιοδία. Έβλεπα τις προάλλες ένα έτσι βιντεάκι στο Instagram από συναυλία. Το βλέπαμε και παρέα με τη Ζωή Κουτελοπούλου, που εκεί πάνω στη σκηνή βρίσκεται ένα πελώριο άγαλμα γυναικείο. Και από κάτω φυσικά ο κόσμος παραλύρει. Πάρα πολλοί κόσμος, μεγάλη περιοδία στα πλαίσια του After Hours Still Don't Tour. Ξεκίνησε από το 2025, συνεχίζει το 26 και το 27. Σήμερα μάλιστα, 1η του Σεπτέμβρη, από ό,τι έβλεπα τώρα το πρόγραμμα του Weekend, που πάρα πολύ τη ζηλεύω αυτή τη συναυλία και θα ήθελα να την παρακολουθήσω. Αλλά τι να κάνουμε, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Κάποια άλλη στιγμή ενδεχομένως, αν κερδίσουμε εκείνο το Joker επιτέλους. Λοιπόν, Weekend σήμερα βρίσκεται στην Μπαρτσελόνα, στην Ισπανία. Πάρα πολύ ωραία, και από ό,τι βλέπω έπονται και οι Σιγκαπούροι 2 Οκτωβρίου και 3 Οκτωβρίου. Και φυσικά και άλλοι πολλοί προορισμοί. Πολύ ωραίος ο Weekend, μας αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, θα συνεχίσω τώρα με τη Miley Cyrus, τη βαφτιστήρα της Dolly Parton, που τα λέγαμε τις προάλλες. Πάει και η Dolly Parton σε ηλικία 80 ετών. Σας τα έχουμε ξαναπεί για την Dolly Parton. Στεναχωρέθηκα γιατί ήταν έτσι από τις αγαπημένες μου και τραγουδίστρες, όχι μόνο της country μουσικής, γενικότερα ήταν μια διαφορετική περσόνα. Midnight Sky μας λέγεται για τη συνέχεια, ενώ σε λίγο σας δίνουμε όμορφες ιδέες για να περάσουμε το πρώτο βράδυ του Σεπτέμβρη εδώ στην όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης.

Μεγάλη επιτυχία στα νιάτα του. All the things he said. Όλα όσα σας είπα ευσταθούν σήμερα. Εδώ στο Άκου να δεις, ήταν 102.3. Πάμε να σας δώσουμε πρώτη του Σεπτέμβρη. Όμορφες έτσι ιδέες για να μπει καλά ο μήνας. Ήδη σας λέγαμε ότι η Ιουλία Καραπατάκη βρίσκεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Γης, σήμερα στις 9. Επιστρέφει λοιπόν σήμερα πρώτη του μήνα στο Θέατρο Γης, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής της περιοδίας Καλοκαίρι 2026. Και ξέρετε τώρα, η Ιουλία Καραπατάκη έχει αμύωτο έτσι κέφι, στείνει ένα υπέροχο γλέντι και ο κόσμος περνάει υπέροχο και μοναδικά. Σας έχουμε όμως και μια θεατρική πρόταση για σήμερα, 1η του Σεπτέμβρη, τη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη, πασίγνωστο έργο, από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το Υπαίθριο Θέατρο Θέρμης. Και σκεφτόμουν τώρα που διάβαζα για τη Λυσιστράτη, αξίζει λίγο να σας πω ότι και εμείς εδώ, ενώ στην ΕΡΤΡΙΑ, έχουμε θεατρική ομάδα, τη Θεατέρτ. Ενώ εμείς, διότι σε αυτήν την ομάδα συμμετέχουμε περισσότερο εργαζόμενοι, αλλά και φίλοι, όχι μόνο εργαζόμενοι της ΕΡΤΡΙΑ, είτε στο ραδιόφωνο είτε στην τηλεόραση, αλλά και φίλοι γενικότερα του θεάτρου. Και θα ανεβάσουμε και εμείς τη Λυσιστράτη, εντελώς πειραγμένη, εντελώς διαφορετική, όπως μόνο εμείς ξέρουμε και γνωρίζουμε. Όταν καταφέρουμε έτσι και την ολοκληρώσουμε, εννοείται θα το επικοινωνήσουμε το έργο και θέλουμε πάρα πολύ να έρθετε να μας δείτε. Τώρα, πάω στη Λυσιστράτη του Κούθου Βουέ. Η Λυσιστράτη εννοείται ότι παραμένει ένα διαχρονικά επίκαιρο έργο, συνομιλεί δυναμικά με σύγχρονα ζητήματα ανθρώπινων σχέσεων, συγκρούσεων σε κάθε τους μορφή. Μέσα λοιπόν από το ευφυές αυτό έβριμα των γυναικών, το γνωρίζετε το έργο, αναδεικνύεται η δύναμη της συλλογικότητας, της διεκδίκησης και αυτό που έλεγα στην αρχή της εκπομπής, γυναίκες ενωμένες, ποτέ ηττημένες. Όλοι οι άνθρωποι, λέει, είμαστε και κάθε πόλεμος, εμφύλιος πόλεμος είναι. Η συγκεκριμένη λοιπόν παράσταση, δηλαδή η Λυσιστράτη, με όχημα το γέλιο, θα επιχειρήσει να συνδυάσει από τη μία την ποιητική ματιά του Αριστοφάνη με τον αιχμηρό λόγο του, εστιάζοντας με γνήσια λυρική κομική σοβαρότητα στην εντροπία, δηλαδή στην αταξία, στην οποία συχνά εκπίπτει μια κοινωνία. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο είναι η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, έχω δει και την Κατερίνα Παπουτσάκη και, και πολλούς άλλους έτσι γνωστούς ηθοποιούς, τον Κρατερό Κατσούλη. Μάλιστα, εγώ παίζω το ρόλο της Κατερίνας Παπουτσάκη, την Μυρίνη που είναι με τον Κινησία, ο οποίος Κινησίας είναι ο Κρατερός Κατσούλης. Θα σας τα πούμε και εμείς σήμερα πάντως, αν θέλετε να δείτε, σε σκηνοθεσία Αστέριου Πελτέκη, στο Υπαίθριο Θέατρο Θέρμη, σήμερα 3η στις 9 και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 10 ευρώ. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερο τη φίλη μου τη Ζωή, την Κουτελοπούλου, που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Και επειδή όλοι θέλουμε έναν Αύγουστο ακόμα, και επειδή χρωστάω και έναν Αύγουστο του Παπάζογλου στο φίλο μου τον Σταύρο που μας ακούει, θα κλείσω έτσι μελωδικά, όμορφα, γλυκά, τρυφερά, όπως ευελπιστώ να είναι όλος ο Σεπτέμβριος. Γιατί έτσι. Το να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Είναι ήδη τσουτσούριες, έτσι, ανατρίχιασα, δεν μπορώ. Και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρεμβάσεις σε τρεις άξονες θα περιλαμβάνουν οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης το ερχόμενο Σάββατο και θα αφορούν το σύνολο της κοινωνίας, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του στο Earth News. Συγκεκριμένα, όπως είπε, θα ανακοινωθούν πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της ακρίβειας για μικρομεσαίους και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και για συνταξιούχους και οικογένειες με παιδιά. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης εξήγησε ότι ορισμένες από τις πρωτοβουλίες που θα ανακοινωθούν το Σάββατο θα εφαρμοστούν εντός του έτους και άλλες από την 1η Ιανουαρίου ή μέσα στο 2027. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Αύγουστο, ανέβηκε στο 3,7% από 2,7% τον Ιούλιο σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat. Σύμφωνα με την ανάλυση, η άνοδος οφείλεται κυρίως στην ενέργεια. Τα τρόφιμα και οι υπηρεσίες παραμένουν σταθερά και δεν έχουν επιβαρύνει ιδιαίτερα τον δείκτη. Η τάση είναι ανωδική σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Ο συνολικός πληθωρισμός ανεβαίνει στο 3,3% τον Αύγουστο από 2,9% τον Ιούνιο. Η Ελλάδα βρίσκεται μία μονάδα πάνω από τον μέσο όρο. Άνοιξε από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η ψηφιακή πλατφόρμα για ενίσχυση οικογενειών που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονοτικές περιοχές. Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 600 ευρώ ετησίως για οικογενειακά εισοδήματα έως 3.000 ευρώ, ενώ για εισοδήματα από 3.000 ευρώ έως 4.700 ανέρχεται σε 300 ευρώ ετησίως. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγριλιά Μεσολογγίου. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, 12 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 5 πυροσβεστικά αεροπλάνα. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 έτη με τριετή αναστολή σε 15 κατηγορούμενους και χρηματικές ποινές σε άλλους 4 επέβαλε το τριμελές πλημελιωδικείο σε 19 από τους 22 κατηγορούμενους στην υπόθεση ψευδών δηλώσεων από παραγωγούς της Κρήτης στον ΟΠΕΚΕΠΕ για εικονική χρήση εκτάσεων σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Το δικαστήριο κήρυξε 14 εκ των οποίων κατηγορουμένων ενόχους ως φυσικούς αυτούργους απάτης σχετικής με επιχορηγήσεις που αφορούν επιδοτήσεις από 25 έως 80.000 ευρώ το διάστημα 2019-2020. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος που κατηγορείται για τον σοβαρό τραυματισμό 27χρονου μετά από καυγά τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου στα Γιαννιτσά της Πέλλας. Ο κατηγορούμενος πέρασε το κατόφλι της ανακρίτριας Γιαννιτσών, ενώπιον της οποίας απολογήθηκε για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος. Κατά την απολογία του, φέρεται να αρνήθηκε την κατηγορία, ενώ υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει βλάβη στον 27χρονο, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 24χρονη, την οποία τραυμάτισε ο 29χρονος σύντροφός της στην Ιγουμενίτσα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας μετά από καυγά μαζί της έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του, ενώ η 24χρονη βρισκόταν επάνω στο καπό, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει και να τραυματιστεί. Ο 29χρονος, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δύο περιστατικά διάρρηξης και κλοπής καλωδίων από συστήματα φωτοβολταϊκών που βρίσκονται σε διαδικασία εγκατάστασης σημειώθηκαν την περασμένη Πέμπτη και την περασμένη Κυριακή στο 2ο Γενικό Λύκειο Νεάπολης στις Οικές και στο κτίριο όπου στεγάζονται το πειραματικό γυμνάσιο και το πειραματικό λύκειο της περιοχής. Την περίοδο αυτή, ο Δήμος Νεάπολης Οικειών υλοποιεί πρόγραμμα τοποθέτησης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε δημοτικά κτίρια και σχολεία με στόχο την εξοικονόμηση ενεργειακών και οικονομικών πόρων. Άμεσα ενημερώθηκε η αναθέτουσα αρχή και η διοίκηση του Δήμου για να ακολουθήσει μήνυση κατά αγνώστων. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα κλιμάκωση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων. Για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν βομβαρδισμούς στο νησί Λαράκ, στα στρατηγικής σημασίας στενά του Ορμούς, με σκληρά αντίπεινα απειλεί η Τεχεράνη. Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν σήμερα δύο φορτηγά πλοία που μετέφεραν στρατιωτικό υλικό για τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριο. Στη Μακεδονία αρχικά θα παρουσιάσει πρόσχερες νεφώσεις από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Τα φαινόμενα στην Κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα γύρω ορεινά. Από το βράδυ οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Πέθανε την 1η Σεπτεμβρίου του 1970 και δεν θυμάμαι, φίλες και φίλοι, ποτέ να σας έχω πει την ημερομηνία τόσο γρήγορα σε εκπομπή. Αλλά με καλεσμένο το συγκεκριμένο άνθρωπο όλα γίνονται. Και θεωρώ πως καλύτερο τρόπο δεν θα είχε για να φύγει από τούτο τον κόσμο, με βάση βέβαια τα δικά του πιστεύω. Είχε ήδη λάβει την ευλογία του Πάπα και ήξερε πως ο Ντεγκόλ, τον οποίον αγαπούσε πολύ και ο οποίος Ντεγκόλ είχε ήδη πεθάνει ένα χρόνο νωρίτερα, τον αγαπούσε εξίσου. Και πως να μην σε αγαπάει κάποιος τον οποίον έχεις παρουσιάσει ως την Ζαν Ντάρκ του 20ου αιώνα, σταλμένη από το Θεό για τη σωτηρία της Γαλλίας. Συντηρητικός άνθρωπος μας, θα έλεγε κάποιος. Δεν ξέρω, δεν απαντώ, είναι η δικιά μου τοποθέτηση. Ίσως γι' αυτό εξακολουθεί να εντριγκάρει 55 χρόνια μετά το θάνατό του. Δεν είχε κανένα πρόβλημα να αλλάζει στρατόπεδο ακολουθώντας το πάθος της στιγμής. Καιροσκόπος πάντως δεν υπήρξε, ήταν το μόνο σίγουρο. Άλλωστε, πόσο καιροσκόπος είσαι όταν αφήνεις τη βολή σου και τρέχεις στα οδοφράγματα. Δεν φοβήθηκε στην γερμανική κατοχή και με τα κείμενά του έδινε κουράγιο στους αντάρτες και σαν ο κόσμος απελευθερώθηκε στείλωσε τα πόδια του στη γη και σαν κρυάρι πριν την κουτουλιά είπε «Πρέπει να φύγουμε για πάντα από τις αποικίες. Είναι άδικο όλο αυτό». Ο Φρανσουά Μοριάκ ήξερε ότι ο κόσμος ήταν γεμάτος φαρισαίους και δεν έχανε ευκαιρία να τους βάζει τρικλοποδιές. Κυρίως τους θύμιζε τη ρευστότητα του χρόνου και όλα όσα φέρνει με το πέρασμά του.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ο Βαγγέλης Καπετάνου σήμερα συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Time in a Bottle, μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία που θα φτάσει στο νούμερο 1 στο Billboard των 100 καλύτερων τραγουδιών τη χρονιά εκείνη του Jim Croce. Ένα τραγούδι το οποίο χρόνος μέσα ένα μπουκάλι αντιλαμβάνεστε ότι διαπραγματεύεται και αυτό. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα, ένα πυρηνικό ζήτημα το οποίο θα διαπραγματευτεί τόσο ως ποιητής αλλά κυρίως ως συγγραφέας ο άνθρωπος για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, ο Φρανσουά Μοριάκ. Είναι από αυτές τις εκπομπές τις οποίες στα τραγούδια αναζητούμε την ιδέα, αναζητούμε την φιλοσοφία, αναζητούμε αν θέλετε τον τρόπο σκέψης ενός ποιητή, ενός συγγραφέα, ασχέτως αν οι δημιουργίες αυτές έρχονται πολλά χρόνια μετά το, ή και λίγα χρόνια στην προκειμένη περίπτωση μετά το έργο του, ή μπορεί και να έχουν προηγηθεί κιόλας. Σημασία έχει ότι ο πύρηνας είναι εδώ. Ο Φρανσουά Μοριάκ γεννήθηκε στον Μπορντό στις 11 Οκτωβρίου του 1885 σε μια πλούσια οικογένεια μεγαλοαστών, πιστή στις παραδόσεις του τόπου και της εποχής, αλλά κυρίως βαθιά θρησκευόμενης. Ο πατέρας θα πεθάνει πρόωρα και ο μικρός Φρανσουά θα μείνει στα χέρια της μητέρας, μιας δεσποτικής φυσιογνωμίας, που σύμφωνα με τους βιογράφους του, άλλο δεν έκανε από το να ποτίζει την ψυχή του μικρού με ενοχές και θλίψη, που όπως θα γράψει κάποτε και ο συνάδελφος Βαγγέλης Τεργιόπουλος σε ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα, ενοχές και θλίψη που απαντώνται μόνο στον Ντοστογεύσκη. Τόσο τραγικά τα πράγματα. Ο Μοριάκ εγγράφηκε σε κολέγιο ιερέων και λάτρευε τη λογοτεχνία. Σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήμιο του Μπορντό, μέχρι που κάποια στιγμή αποφάσισε να φύγει για το Παρίσι, όπου τελικά θα εγκαταλείψει τις σπουδές του για να αφοσιωθεί στη συγγραφή και μόνο στη συγγραφή. Κάπως έτσι λοιπόν το 1909 με δικά του έξοδα θα τυπώσει την πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο «Τα ενωμένα χέρια». Υπάρχει περίπτωση τη συγκεκριμένη συλλογή να την δείτε και με τον τίτλο «Τα ενωμένα σε προσευχή χέρια». Κλασικά θα λέγαμε ποίηματα, τα οποία παρόλα αυτά δίνουν με το καλημέρα τον αέρα του Μοριάκ. Έντονος αισθησιασμός, ανάμεικτος με θρησκευτικότητα, που τότε άγγιζε τα όρια του φανατικού φονταμενταλισμού. Βέβαια, διάσημοι κριτικοί της εποχής, όπως ο Σαρλ Λεγκοφίκ και ο Μωρίς Μπαρέ, έσπευσαν να χαιρετήσουν τον νέο τότε ποιητή. «Η σταδιοδρομία του θα είναι ευχερής και ένδοξος», έγραψε ο Μπαρέ στην διάσημη τότε ηχό των Παρισίων, και η αλήθεια είναι ότι δικαιώθηκε. Ύστερα από μια δεύτερη ποιητική συλλογή με τον τίτλο «Αποχαιρετισμός στην εφηβεία», ο Μοριάκ αποφασίζει να δοκιμάσει στο είδος στο οποίο κατεξοχήν επρόκειτο να διαπρέψει, το μυθιστόρημα. Και μόνο ο τίτλος «Παιδί φορτωμένο με αλυσίδες» το 1913 προδίδει πως ήθελε να είναι η έκφραση μιας ψυχής η οποία ήταν πνιγμένη στην κυριολεξία από τον δεσποτισμό της μητέρας, αλλά και το αποπνικτικό κλίμα του επαρχιακού μεγαλοαστισμού των αρχών του 20ου αιώνα. Δεν είναι όμως μόνο αυτά τα στοιχεία που μπορεί να διακρίνει κάποιος. Περισσότερο
περισσότερα μάλλον μπορεί να βρει οποιοδήποτε σε ένα υπέροχο αφιέρωμα της εφημερίδας στο Βήμα, την επομένη κιόλας του θανάτου του. Υπάρχει στο αρχιακό υλικό. Η ικανότητα του Μοριάκ να συλλαμβάνει μαζί, ταυτοχρόνως δηλαδή, με εκπληκτική δύναμη τον αισθητό κόσμο και τον αόρατο κόσμο της ψυχής, το χάρισμά του μετά να εκφράζει τον βαθύτερο μεταξύ τους δεσμό, τον κατέστησαν πρώτα μεγάλο συγγραφέα και ύστερα, μόλις στράφηκε προς το μυθιστόρημα, μεγάλο μυθιστοριογράφο. Συνοπτικός, σφοδρός και σαφής, έφερνε πλέον το μυθιστόρημα πλησιέστερα προς την νουβέλα, ενώ συγχρόνως ύψωνε τον τόνο του για να τον καθιστά ποιητικό.

Ζακ Μπρέλ, φίλες και φίλοι, Βέλγος μεν, αλλά στη Γαλλία έκανε καριέρα. Το Παρίσι, το σπίτι του από μια εποχή και μετά, σε μια επιτυχία δικιά του του 1959, La Valse Milton, ένα τραγούδι το οποίο διαπραγματεύεται μια άλλη αίσθηση του χρόνου, αυτή του χρόνου μουσικής, του χτυπήματος, αν θέλετε. Και τα κοινά είναι πάρα πολλά σε σχέση με αυτά τα οποία θα βρούμε μπροστά μας. Ήδη έχουμε έναν ποιητή άγνωστο στο ευρύ κοινό, ο οποίος κάποια στιγμή εμφανίζεται στο Παρίσι. Στο Παρίσι ολομόναχος είναι και ο ήρωας του τραγουδιού, ο οποίος κάποια στιγμή ερωτεύεται. Και εκεί αρχίζει αυτό το γαϊτανάκι του χρόνου, το χτυπημάτο του βάλς, που όπως ακούσατε κι εσείς, όσο περνάει η ώρα γίνεται όλο και πιο γρήγορο. Διότι σε κάθε καινούριο κτύπο, σε κάθε καινούρια ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα, υπάρχει και μια συναισθηματική κατάκτηση, υπάρχει μια κατάκτηση αυτογνωσίας. Και βέβαια είναι και αυτό ο μυθιστορηματικός στίχος, ας τον αποκαλέσουμε έτσι, στο οποίο Ζακ Μπρέλ τραγουδά πως μόνο ένα βάλς σε 1000 χτύπους προσφέρει στους εραστές 333 φορές περισσότερο χρόνο για να χτίσουν ένα μυθιστόρημα. Ο Μωριάκ συνεχίζει και ανεβάζει, θα έλεγε καλή, σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο την παράδοση του μυθιστορήματος της εσωτερικής ζωής. Ο κατεξοχήν όμως θρησκευτικός χαρακτήρας του προσωπικού του δράματος τον κάνει να δώσει σε αυτόν τον τύπο του μυθιστορήματος μια χριστιανική νότα, αναπόφευκτα, καθολική, η οποία μοιάζει καινούρια. Βέβαια, οι ειδικοί θεωρούν πως εάν θυμηθεί κανείς τον Σαντομπριάν, τον Σεμπεύ ή τον Ιγισμάν, δεν είναι και τόσο καινούρια. Η αλήθεια όμως είναι πως όλοι καταλήγουν, πριν από τον Μωριάκ, κανείς δεν είχε βάλει με τόση σαφήνεια και τόση δύναμη στις συγκρούσεις των ψυχών ό,τι είναι κατ' ουσίαν χριστιανικό, δηλαδή την επίκληση ή την άρνηση της Θείας Χάριτος και την έννοια της αμαρτίας. Και για τον Μωριάκ, φίλες και φίλοι, η αμαρτία δεν ήταν τόσο από τυπικής πλευράς μια αθέτηση του νόμου, όσο μια άρνηση της αγάπης. Και εδώ, πιστέψτε με, τα πράγματα μπλέκουν, φίλες και φίλοι.

και μπλέκουν διότι στον καθολικισμό οι διαχωριστικές γραμμές είναι αυστηρές. Το αναγνωστικό κοινό και συγκεκριμένα το αναγνωστικό κοινό που είναι το πίμνιο της Καθολικής Εκκλησίας έδειξε για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα διστακτικότητα. Κάποιες φορές μάλιστα εξέφρασε και αντιπάθεια για ένα συγγραφέα, τον Μοριάτ, τον οποίον μάλιστα πολλοί χαρακτήριζαν και ως νοσηρό. Και αυτό διότι, σύμφωνα με τις αρχές της θρησκευτικής του ψυχολογίας, ο Μοριάτ προτιμούσε τον αμαρτωλό που φλέγεται από τον θρησκευόμενο που είναι απλά χλιαρός. Και για να φέρουμε αυτόν τον θέλω να πιστεύω πολύ ενδιαφέροντα μέχρι τώρα για εσάς που ακούτε για πρώτη φορά ενδεχομένως το όνομά του, αυτόν τον συγγραφέα λοιπόν εδώ προς τα μέρη μας και θα δείτε πώς. Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο θα τον ντύσουν με το γαλλικό χακί και θα τον στείλουν σε ελληνικά χώματα. Συγκεκριμένα το 1915 με την λεγόμενη στρατιά της Ανατολής, της Αντάντ, θα βρεθεί στη Μακεδονία. Θα περάσει μέρες σκληρές στα χαρακόμματα ως τραυματιοφορέας και θα αρρωστήσει τόσο βαριά που φτάνει μέχρι και έξω από την πόρτα του κάτω κόσμου, φίλες και φίλοι, αλλά τελικά ήταν γραφτό η Σαλονίκη να του δώσει το φιλί της ζωής. Εδώ θα αναρρώσει σε ένα κρεβάτι του στρατιωτικού νοσοκομείου της εποχής. Ίσως στη Θεσσαλονίκη λοιπόν, με όλα όσα του είχαν συμβεί, αλλά και με την σωτηρία του δεδομένη πλέον, να ριζώθηκε ακόμη περισσότερο στην καρδιά του η πίστη στη θρησκεία. Μια πίστη που αμέσως εκδηλώθηκε μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, με το δεύτερο, με τη στόρημά του, που φέρει τον τίτλο «Το φιλί στον λεπρό», ένα έργο του 1922. Πρόκειται για το βιβλίο το οποίο ουσιαστικά τον αναδεικνύει ως τον καθολικό συγγραφέα πρώτου μεγέθους. Τίτλο που θα πάρει αργότερα, έχει τρόπο να λέμε τα πράγματα, η φωνή πολλά προδίδει, είναι ένας τίτλος τον οποίο θα πάρει αργότερα τελικά, κατά κάποιο τρόπο, και αυτό το λέω διότι οι καθολικοί, επαναλαμβάνουν, εξακολουθούν να θέλουν να το ρίξουν στην πυρά. Και θα δούμε το γιατί. Στο συγκεκριμένο βιβλίο λοιπόν, το φιλί του λεπρού, τι γίνεται. Ο ήρωας Ζακ Πελουέα είναι ένας πολύ πλούσιος, αλλά ταυτοχρόνως τρομακτικά άσχημος άνδρας. Είπαμε όμως, είναι πλούσιος. Και ως εκ τούτου θέλει να αποκτήσει και τελικά καταφέρνει να αποκτήσει την πανέμορφη Νοημή. Ουσιαστικά ήταν οι γονείς της που την πάντρεψαν. Τέτοια τύχη δεν είναι για να την χάσει η οικογένεια. Όπως βλέπετε, δεν είμαστε μόνο εμείς που κάνουμε τέτοιου είδους παντρολογήματα. Γίνονταν και στη Γαλλία και όχι μόνο στη Γαλλία. Οι δύο νεαροί σύζυγοι ζουν μια συνεχή παράλληλη εσωτερική σύγκρουση. Ο Ζακ συγκρούεται ανάμεσα στον έρωτά του αλλά και την επίγνωση της ασχήμιας του. Η Νοεμή συγκρούεται ανάμεσα στην επιθυμία της να είναι μια καλή χριστιανή σύζυγος, παρότι απεχθάνεται τον άντρα τον οποίον της έχουν επιβάλει. Μια θάλασσα να ζητούν και οι δύο φίλες και φίλοι. Και όπως θα δούμε και όπως θα πούμε στη συνέχεια, οι ροές των ποταμών προς την θάλασσα αλλά και η μαγεία του απέραντου αυτού γαλάζιου βρέθηκε στον πυρήνα των έργων του Μοριάκ. Ας ψάξουμε κι εμείς ένα ποτάμι το οποίο οδεύει προς τη θάλασσα και ας το κάνουμε με μια πάρα πολύ ωραία παρέα της rock and roll μουσικής, τους Waterboys, στο τραγούδι This is the sea.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στον μεγάλο Γάλλο ποιητή και μυθιστοριογράφο Φρανσουά Μοριάκ. Ο Θανάσης Βικόπουλος όπως πάντα στο μικρόφωνο, ο Βαγγέλης Καπετάνου είναι σήμερα συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Κυκλοφορεί λοιπόν φίλες και φίλοι το βιβλίο του με τίτλο «Φιλή στο λεπρό» και προκαλεί σκάνδαλο στους συντηρητικούς κύκλους. Βλέπετε, ο βαθιά θρησκευόμενος Μοριάκ έφερε στην επιφάνεια όλες εκείνες τις κρυφές ψυχικές θύελες της αστικής τάξης που, όπως τελικά αποδεικνύεται από το έργο τόσων και τόσων, υπήρξε η πιο μεγάλη γάγκρινα των κοινωνιών. Σκάνδαλο ναι, αλλά το βιβλίο ταυτοχρόνως θα γίνει ορόσημο για την αρχή μιας σειράς αριστουργημάτων που καθιερώνει τον Μοριάκ, ο οποίος θα τιμηθεί με το μεγάλο βραβείο της Γαλλικής Ακαδημίας το 1933 και πολύ αργότερα, σαφώς και αξίζει να το αναφέρουμε, το 1952 με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας για το σύνολο του έργου του. Πολύ γρήγορα βέβαια τον τράβηξε και η δημοσιογραφία. Και η αλήθεια είναι πως δεν υπήρξε μόνο ο χρονογράφος με την κομψή πένα. Πέραν από τις ηθικές παρατηρήσεις και τα ζητήματα τέχνης, την πένα του την ερέθιζαν στο έπακρο οι μαζικές εκδηλώσεις συνειδήσεως, οι ιδεολογικές διαφωνίες, ακόμη και οι πολιτικές αντιθέσεις. Και από την απελευθέρωση και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο, ήταν οι πολιτικές κρίσεις, η ίσκη του πολέμου, οι φόβοι και οι ελπίδες μιας χώρας αλλά και ένα κόσμο γενικότερα, με μία λέξη η ίδια ιστορία, που επιστράτευαν την σκέψη και βέβαια έθρευαν τον στοχασμό του Μοριάκ. Και έτσι ο δημοσιογράφος μεταξύ άλλων αποκτά ένα κοινό ευρύτερο από τον μυθιστοριογράφο, και ας είχε τιμηθεί και με το βραβείο Νόμπελ. Ο ποιητής, ο Μοριάκ, για να γυρίσουμε λίγο το χρόνο προς τα πίσω, είχε ήδη υμνήσει τον ήλιο και τα πεύκα, τα μπέλια της Ζηρό, της επαρχίας του Μπορντό, της πατρίδας του, τα παλιά αρχοντικά της πολιτείας αυτής του Μοντένιου. Είχε μια αδυναμία, όπως είπαμε και νωρίτερα με αφορμή το τραγούδι των Wonder Boys στα ποτάμια, που καταλήγουν κάποια στιγμή στη θάλασσα, την οποία θάλασσα, όπως προείπαμε, συναντά κανείς πολύ συχνά στα έργα του. Την ίδια ακριβώς στιγμή, εξαιρετικός στην ανατομία του επαρχιακού πουριτανικού αστισμού, ο Μοριάκ αντλεί από τις ίδιες του τις εμπειρίες, σκοτεινές, οικογενειακές ιστορίες, εκεί όπου ένστικτα και πάθη αλληλοσυμπλέκονται.

Ιδιαίτερη θέση βέβαια στο έργο του έχουν και οι γυναίκες. Λογικό, όπως λένε οι βιογράφοι του, επρόκειτο για επίδραση της τυραννικής μητέρας του. Ως πιστός καθολικός, ο Μωριάκ έχει σχεδόν μόνιμο θέμα του αυτό που για τους άθεους σύγχρονους την αμεληταίο, ανύπαρκτο, και ξέρετε ποιο ήταν αυτό, την αμαρτία, και φυσικά τη λογική της συνέπεια της τύψης, τη μετάνοια, ξεπερασμένα ενδεχομένως πράγματα που κάποιοι θεωρούν πως περιόρισαν την ακτινοβολία του έξω από τον κόσμο των καθολικών, ο οποίος κόσμος όμως μόνο με χαρά δεν τον υποδέχτηκε, τουλάχιστον τότε το λέμε αυτό, διότι με το πέρασμα του χρόνου το έργο του αρχίζει να γίνεται αποδεκτό από όλες τις τάσεις. Είχε ήδη γοητεύσει με την Έρημο του Έρωτα, με το Terre de Crou το 27, με το Σύμπλεγμα των Οχιών το 1932, το Μυστήριο Φροντενάκ, με τον Ποταμό της Φωτιάς ή με τους Δρόμους της Θάλασσας. Έργα πραγματικά διαμάντια, φίλες και φίλοι.

Λες ο Αχ, φίλες και φίλοι, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, το Δειλινό, ένα από τα ιδιαίτερα τραγούδια του πολύ μεγάλου Γάλλου συνθέτη, του Σαρλς Γκουνό. Ενδεχομένως να δει σιγά σιγά και η εκπομπή, με την έννοια του ότι ναι, είμαστε πλέον πολύ κοντά στο φινάλε, και βέβαια στο φινάλε του ιδιαίτερου αυτού ανθρώπου, ο οποίος όμως θα τεινάξει τα πάντα στον αέρα, διότι είναι ένας άνθρωπος των άκρων, είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά πιστεύει στο συναίσθημα της ψυχής και πάνω απ' όλα ένας άνθρωπος που έχει μια πάρα πολύ ιδιαίτερη ηθική. Είμαστε σε μια περίοδο κατά την οποία ο συντηρητικός πολιτικά κόσμος θεωρεί ότι ο Μωριάκ τους εκφράζει. Επειδή στα πρώτα ποίηματά του ο καθολικισμός είναι πολύ έντονος, αντιλαμβάνεστε και συμφωνείτε κι εσείς ότι επρόκειτο για μια πάρα πολύ αστεία προσέγγιση, συν βέβαια τη μεγάλη του αγάπη για τον Ντεγκόλ. Ο Μωριάκ λοιπόν γυρίζει την πλάτη σε όλα αυτά, ασκώντας δρυμύτατη κριτική στον φασίστα Φράνκο, αντιδρά στην προδοτική κυβέρνηση του Πετέν και περνά στην αντίσταση με την όχθη πλέον των Γάλλων προοδευτικών, γίνεται μέλος της Εθνικής Επιτροπής Συγγραφέων και συνεργάζεται με τον κομμουνιστή Αραγκόν. Η παλιά παραδοσιακή γαλλική εκκλησία τον μισεί ήδη για όλα αυτά, και η άλλη μισή θα το κάνει, θα τον μισήσει δηλαδή, όταν θα δει κείμενά του στο κομμουνιστικό έντυπο του Αραγκόν τα γαλλικά γράμματα. Ο οποίος Αραγκόν είναι ένας σκληρός νταντάιστης και μετέπειτα υπερεαλιστής, καθόλου αγαπητός όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι, σε έναν πάρα πολύ συγκεκριμένο συντηρητικό κόσμο. Το δε σοκ, πείτε, υπερεαλιστής, καθόλου αγαπητός όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι, σε έναν πάρα πολύ συγκεκριμένο συντηρητικό κόσμο. Το δε σοκ

ενάντια στη γαλλική απεικιοκρατία δεν είναι καθόλου περίεργο για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε γράψει πως σχεδόν όλοι οι άνθρωποι μοιάζουν με εκείνα τα μεγάλα έρημα παλάτια, στα οποία ο ιδιοκτήτης τους κατοικεί μόνο σε μερικά δωμάτια και δεν πηγαίνει ποτέ μα ποτέ στις εγκατελειμμένες πτέρυγες. Ο Μοριάκ ποτέ δεν εξαπάτησε τους ανθρώπους με τους οποίους συνανατρεφόταν ή συνεργαζόταν. Πάνω απ' όλα ποτέ δεν εξαπάτησε τους αναγνώστες. Τον κάθε κίνδυνο τον αντιμετώπισε με περηφάνεια. Τα ελαττώματά του, όπως λένε και οι βιογράφοι, το ένα συνδυασμός εγωισμού και αδιαφορίας, μια σκληρότητα επίσης στην ειρωνία, για να επιστρέψουμε και στο αφιέρωμα του βήματος, όλα αυτά τα ισορροπούσε, τα ισοφάριζε μάλλον, καλύτερος όρος, με τη σπουδαιότητα του έργου του και πάνω απ' όλα με την γενναιοδορία των πράξεών του. Χάρη σε μια τεχνική τέλεια για να φοβάται τη σκουριά και χάρη σε ένα ενδιαφέρον πάρα πολύ διεθνές για να λησμονηθεί ποτέ, το έργο του παραμένει και θα αποτελεί για πάντα μια μαρτυρία. Και στις 3 Νοεμβρίου του 1969 ο Μοριάκ μαζί με τον Μαλρό και τον Σάρτρ στέλνουν επιστολή στον δικτάτορα της Βολιβίας ζητώντας την απελευθέρωση του αναρχικού Ρεζί Ντεμπρέ. Μα πως είναι δυνατόν, θα πούν όσοι δεν ανέλησαν το έργο του. Μα αυτός δεν ήταν ο Μοριάκ που στο έργο του οι μαύροι άγγελοι ένωσε έναν ιερέα με έναν παραβατικό, για την κοινωνία παραβατικός. Ο Μοριάκ δεν είναι και τόσο σίγουρος και φαίνεται ότι δεν είναι σίγουρος. Ένας αδέκαρος ήταν ο Φουκαράς σε εκείνο το έργο. Ένας αδέκαρος απλώς που εκ των πραγμάτων προκειμένου να ζήσει επρόκειτο να κινηθεί στο όριο.

Ποιος θέλει να ζήσει για πάντα, ρώτησαν οι Queen. Το ρώτησε και ο ίδιος ο Μοριάκ στα έργα του. Και αλήθεια ήταν ότι από εκείνη την επιστολή και μετά ο χρόνος του δεν ήταν και πάρα πολύ. Καμία αγάπη, καμία φιλία δεν μπορεί να διασταυρωθεί.

Με το δρόμο του πεπρωμένου μας, χωρίς να αφήσει πάνω του κάποια σημάδια για πάντα. Ήταν μια από τις μεγαλύτερες κληρονομιές που μας άφησε, φίλες και φίλοι, μα πάνω απ' όλα προσωπική εκτίμηση αυτή. Χαμένος εκεί στο έργο του «Η έρημος της αγάπης» θα μας πει: το να αγαπάς κάποιον σημαίνει να βλέπεις ένα θαύμα αόρατο στους άλλους. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με την Μπάρμπαρα στο Le Clé Noir, ένα τραγούδι της χρονιάς κατά την οποία μας άφησε ο Φρανσουά Μοριάκ, 1970. Γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ πλήττει ιρανικούς στόχους στην περιοχή των στενών του Ορμούς, μετέδωσε ο ενημερωτικός ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος Αμερικανούς αξιωματούχους. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή επιβεβαίωσε ότι ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέα πλήγματα σε ιρανικούς στόχους. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, υπάρχουν αναφορές για εκρήξεις στο νησί Κέσμ, στο Μπανταραμπάς και το Σιρίκ. Η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί ωστόσο από επίσημες πηγές. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου απίφθινε έκκληση σήμερα στους πολίτες να μειώσουν την κατανάλωση βενζίνης, καθώς η Τεχεράνη αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα σε ό,τι αφορά την εισαγωγή καυσίμων λόγω του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αν κάνουμε σωστή χρήση, μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα με την ποσότητα βενζίνης που παράγουμε, υπογράμμισε σε συνέντευξή του. Στα δικά μας ένοχη κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους, κυρίως παραγωγοί από την Κρήτη, για υπόθεση παράνομης ίσπραξης επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στους 15 επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 έτη και σε 4 χρηματικές ποινές από 8.500 έως 11.000 ευρώ. 3 κατηγορούμενοι αθωώθηκαν, ενώ στους 18 από τους 19 καταδικαστέντες αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου συνομβίου. Οι κατηγορούμενοι είχαν υποβάλει την περίοδο 2019-2020 ψευδείς δηλώσεις, εμφανιζόμενοι ως μισθωτές εκτάσεων, κυρίως σε νησιά, μεταξύ άλλων στην Κάλυμνο, την Άνδρο και την Κάσο. Στη διάθεση των καταναλωτών, ο κατάλογος των 1.740 προϊόντων με τις μειωμένες τιμές, καθώς αναρτήθηκαν οι ειδικές επισημάνσεις ώστε να εντοπίζονται εύκολα. Το μέτρο ενεργοποιήθηκε την ώρα που ο πληθωρισμός ανήλθε στο 3,7% τον Αύγουστο από 2,7% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Βασική αιστεία ανατιμήσεων για τον Αύγουστο αποτέλεσε η ενέργεια. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγριλιά Μεσολογγίου. Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν με 47 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου, 17 οχήματα, ενώ από αέρος εξακολουθούν μέχρι και αυτή την ώρα να συνδράμουν με ρήψεις νερού 5 πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος που κατηγορείται για τον τραυματισμό 27χρονου μετά από καυγά τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου στα Γιάννητσά. Ο κατηγορούμενος πέρασε το κατόφλι της ανακρίτριας Γιάννητσών, ενώπιον της οποίας απολογήθηκε για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος. Κατά την απολογία του, φέρεται να αρνήθηκε την κατηγορία, ενώ υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει βλάβη στον 27χρονο, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Στη σύλληψη ενός 90χρονου οδηγού αυτοκινήτου προχώρησαν χθες αστυνομικοί του τμήματος τροχέας Αττικής Οδού, καθώς κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στην Αττική Οδό. Από την προανακριτική έρευνα διαπιστώθηκε ότι το δίπλωμά του είχε λήξει από το 2018. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του κώδικα οδήγησης κυκλοφορίας, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιαννίνων 24χρονη, την οποία τραυμάτισε ο 29χρονος σύντροφός της στην Οικουμενίτσα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας μετά από καυγά μαζί της έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητο, ενώ η 24χρονη βρισκόταν επάνω στο καπό, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει και να τραυματιστεί. Ο 29χρονος, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δύο περιστατικά διάρρηξης και κλοπής καλωδίων από συστήματα φωτοβολταϊκών που βρίσκονται σε διαδικασία εγκατάστασης σημειώθηκαν την περασμένη Πέμπτη και την περασμένη Κυριακή στο 2ο Γενικό Λύκειο Νεάπολης και στο κτίριο όπου στεγάζονται το Πειραματικό Γυμνάσιο και το Πειραματικό Λύκειο της περιοχής. Την περίοδο αυτή, ο Δήμος Νεάπολης Σικαιών υλοποιεί πρόγραμμα τοποθέτησης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε δημοτικά κτίρια και σχολεία με στόχο την εξοικονόμηση ενεργειακών και οικονομικών πόρων. Άμεσα ενημερώθηκε η αναθέτουσα αρχή και η διοίκηση του Δήμου για να ακολουθήσει μήνυση κατά γνώστων. χωρίς καμία συγκεκριμένη δέσμευση για την αποστολή αντιπυραυλικών συστημάτων Patriot στην Ουκρανία, αλλά με μία σειρά νέων πρωτοβουλειών για την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ολοκληρώθηκε η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Wicklow της Ιρλανδίας. Η κεντρική ανακοίνωση της ημέρας ήταν η δημιουργία νέας ομάδας υψηλού επίπεδου για την άμυνα, η οποία θα παρουσιαστεί την επόμενη εβδομάδα. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στο Κίεβο και την περιφέρειά του σε νέα μαζικά ρωσικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι να καλεί τους εταίρους του να του παράσχουν επιπλέον μέσα αντιβαλιστικής άμυνας. Η Ρωσία και επισήμως εμπλέκεται στην απόπειρα επίθεσης με drones εναντίον ουκρανικού μεταγωγού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε, όπως ανακοίνωσε ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών. Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιστατικό στη Λειψία αποτελεί μέρος των υβριδικών επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ρωσία στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο της γερμανικής απάντησης, ανακοίνωσε ότι θα διατάξει το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, καθώς και του ρωσικού σπιτιού στο Βερολίνο. Παράλληλα, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή για εξηγήσεις, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία θα συνεχίζει να στηρίζει την Ουκρανία. Η Ρωσία θα απαντήσει στις αντιρωσικές ενέργειες της Γερμανίας, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Στο μεταξύ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ουρσούλα Φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι θα συζητήσει αύριο με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε για την πρόσφατη απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στη Λειψία. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριο. Συγκεκριμένα στη Μακεδονία αρχικά θα είναι έθριο με πρόσχερες νεφώσεις από τις μεσημβρινές και μεσημβρινές ώρες, οπότε και αναμένεται στα ορεινά να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός προβλέπεται αύριο και στη Θεσσαλονίκη με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα γύρω ορεινά. Από το βράδυ οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και είναι πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλήτη 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει. 102 FM.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέα ένταση επικρατεί στα ελληνοτουρκικά, καθώς η χώρα μας εξέδωσε αντινάφτεξη λίγες ώρες μετά τη νέα πρόκληση της Άγκυρας με την αποστολή ερευνητικού σκάφους νοτιοδυτικά του Καστελόριζου. Μάλιστα, δεν αποκλείεται σε κάποια παρόμοια ενέργεια να προχωρήσει και η Κύπρος στις επόμενες ώρες, εφόσον το ερευνητικό πλοίο Μαρμαρά κινηθεί προς τα εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό ερευνητικό Μαρμαρά παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο από μέσα των ενόπλων δυνάμεων αλλά και του λιμενικού σώματος. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον στόχων των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν στην περιοχή του Ορμούς. Η επιχείρηση ξεκίνησε στις 7 το απόγευμα ώρα Ελλάδος. Τα πλήγματα αυτά είναι απάντηση στις πρόσφατες απόπειρες επίθεσης των φρουρών της Επανάστασης εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς και εναντίον Αμερικανών στρατιωτών που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X η Κεντρική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου απίθυνε σήμερα έκκληση στους πολίτες να μειώσουν την κατανάλωση βενζίνης, καθώς η Τεχεράνη αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα σε ό,τι αφορά την εισαγωγή καυσίμων λόγω του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αν κάνουμε σωστή χρήση, μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα με την ποσότητα βενζίνης που παράγουμε, υπογράμμισε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Στα δικά μας ένοχη κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους, κυρίως παραγωγή από την Κρήτη, για υπόθεση παράνομης σύσπραξης επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στους 15 επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 έτη και σε 4 χρηματικές ποινές από 8.500 ευρώ έως 11.000 ευρώ. Τρεις κατηγορούμενοι αθώθηκαν, ενώ στους 18 από τους 19 καταδικαστέντες αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου συνομβίου. Οι κατηγορούμενοι είχαν υποβάλει την περίοδο 2019-2020 ψευδείς δηλώσεις, εμφανιζόμενοι ως μισθωτές εκτάσεων, κυρίως σε νησιά, μεταξύ άλλων στην Κάλυμνο, την Άνδρο και την Κάσο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση φωτιάς που μένεται στην περιοχή της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Στη μάχη με τις φλόγες επιχειρούν αυτή την ώρα 75 πυροσβέστες. Το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής αποτελεί σημαντικό επόδιο για τις επίγειες δυνάμεις. Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβάλλεται προς την πλευρά της Μονής Τομίου, όπου έχουν κινητοποιηθεί μηχανήματα για τη βελτίωση της πρόσβασης των πυροσβεστικών οχημάτων. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη είναι και η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγριλιά του Μεσολογγίου. Νωρίτερα οι δυνάμεις ενισχύθηκαν με 47 πυροσβέστες και 17 οχήματα. Στο μεταξύ, το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα εκδηλώθηκαν συνολικά 24 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Στα 48 ανέρχονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ έχουν καταγραφεί 4 θάνατοι, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέφερε η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μελίνα Δερμετζοπούλου, μιλώντας στην ΕΡΤ3. Όπως τόνισε, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών της περιφέρειας, συνολικού ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ για την τριετία 2026-2028. Οι επίγειοι ψεκασμοί πραγματοποιούνται καθημερινά, ενώ έχουν ολοκληρωθεί και 3 μεγάλοι κύκλοι εναέριων παρεμβάσεων. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Απρίλιο και θα συνεχιστεί έως και τον Οκτώβριο. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος που κατηγορείται για το σοβαρό τραυματισμό 27χρονου μετά από καυγά τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου στα Γιάννητσα. Ο κατηγορούμενος πέρασε το κατόφλι της ανακρίτριας Γιάννητσών, ενώπιον της οποίας απολογήθηκε για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος. Κατά την απολογία του, φέρεται να αρνήθηκε την κατηγορία, ενώ υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει βλάβη στον 27χρονο, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Εκτός συνόρων, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επιβεβαίωσε σήμερα πως οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνέλαβαν τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας της Χαμάς κατά τη διάρκεια επιχείρησης στην πόλη της Γάζα. Σύμφωνα με το γραφείο του Νετανιάχου, πρόκειται για ηγετικό στέλεχος της Χαμάς και ήταν υπεύθυνος για τη φυγάδευση και τις μετακινήσεις των ομήρων που απήχθησαν κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στο Κίεβο και την περιφέρειά του σε 9 μαζικά ρωσικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι να καλεί τους εταίρους του να του παράσχουν επιπλέον μέσα αντιβαλιστικής άμυνας. Η Ρωσία και επισήμως εμπλέκεται στην απόπειρα επίθεσης με drones εναντίον του ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε, όπως ανακοίνωσε ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών. Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιστατικό στη Λειψία αποτελεί μέρος των υβριδικών επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ρωσία στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο της γερμανικής απάντησης, ανακοίνωσε ότι θα διατάξει το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, καθώς και του ρωσικού σπιτιού στο Βερολίνο. Παράλληλα, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι κάλεσε το Ρώσο πρεσβευτή για ενώ ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία. Την ίδια ώρα, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι η Ρωσία θα απαντήσει στις αντιρωσικές ενέργειες της Γερμανίας. Στο μεταξύ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ουρσούλα Φόντερ Λάιεν, ανακοίνωσε ότι θα συζητήσει αύριο με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, για την πρόσφατη απόπειρα επίθεση με ντρόουν στη Λειψία. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο για την Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος στην Μακεδονία. Αρχικά θα είναι έθριος με πρόσχερες νεφώσεις από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη, ο καιρός αύριο προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως στα γύρω ορεινά. Από το βράδυ, οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και είναι πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν νωρίτερα στο Δενδροπόταμο. Δύο Ρωμά που επέβαιναν σε αυτοκίνητο πυροβόλησαν εναντίον ενός 30χρονου επίσης Ρωμά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι. Το περιστατικό συνέβη στην οδό Καραϊσκάκη στις 9 παρα 5 το βράδυ. Το θύμα διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Ναι, ένταση επικρατεί στα ελληνοτουρκικά, καθώς η χώρα μας εξέδωσε αντινάφτεξη λίγες ώρες μετά τη νέα πρόκληση της Άγκυρας με την αποστολή ερευνητικού σκάφους νοτιοδυτικά του Καστελόριζου. Μάλιστα, δεν αποκλείεται σε κάποια παρόμοια ενέργεια να προχωρήσει και η Κύπρος τις επόμενες ώρες, εφόσον το ερευνητικό πλοίο Μαρμαρά κινηθεί προς τα εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό ερευνητικό Μαρμαρά παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο από μέσα των ενόπλων δυνάμεων αλλά και του λιμενικού σώματος. Στη Μόσχα επέριψε και επισήμως στο Βερολίνο την ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στη Λειψία. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας δήλωσε ότι δεν αντιμετωπίζουμε τη Λειψία ως μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μάλλον σε συνδυασμό με άλλες υβριδικές επιθέσεις. Ξεκαθάριστε ωστόσο ότι δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο. Η Ρωσία θα απαντήσει στις αντιρωσικές ενέργειες της Γερμανίας, δήλωσε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε ότι θα συζητήσει αύριο με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, για την απόπειρα επίθεση στη Λειψία. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία εξέφρασε και ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο κύριος Μητσοτάκης επισημαίνει ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν και σημειώνει ότι παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφαλείας μας. Ένοχοι κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους και κυρίως παραγωγή από την Κρήτη για υπόθεση παράνομης σύσπραξης επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στους 15 επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 έτη και σε 4 χρηματικές ποινές από 8.500 έως 11.000 ευρώ. Οι κατηγορούμενοι είχαν υποβάλει την περίοδο 2019-2020 ψευδείς δηλώσεις εμφανιζόμενοι ως μισθωτές εκτάσεων κυρίως σε νησιά, μεταξύ άλλων στην Κάλυμνο, την Άνδρο και την Κάσο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της φωτιάς που μένεται στην περιοχή της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Βελτιωμένη εικόνα σύμφωνα με την πυροσβεστική της πυρκαγιάς στην Αγριλιά Μεσολογγίου. Στο μεταξύ, το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα εκδηλώθηκαν συνολικά 24 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Στα 48 ανέρχονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ έχουν καταγραφεί 4 θάνατοι, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέφερε η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μελίνα Δερμετζοπούλου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤΡΙΑ. Όπως τόνισε, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών της περιφέρειας, συνολικού ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ για την τριετία 2026-2028. Οι επίγειοι ψεκασμοί πραγματοποιούνται καθημερινά, ενώ έχουν ολοκληρωθεί και 3 μεγάλοι κύκλοι εναέριων παρεμβάσεων. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Απρίλιο και θα συνεχιστεί μέχρι και τον Οκτώβριο. Εκτός συνόρων και πάλι, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον στόχων των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν στην περιοχή του Ορμούζ. Η επιχείρηση ξεκίνησε στις 7 το απόγευμα ώρα Ελλάδας. Τα πλήγματα αυτά είναι απάντηση στις πρόσφατες απόπειρες επίθεσης των φρουρών της Επανάστασης εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ και εναντίον Αμερικανών στρατιωτών που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X η Κεντρική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επιβεβαίωσε σήμερα πως οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνέλαβαν τον επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας της Χαμάς στη διάρκεια επιχείρησης στην πόλη της Γάζας. Η απουσία πρόσβασης στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν προκειμένου να εξακριβωθεί το πυρηνικό υλικό πρέπει να διευθετηθεί με τον πλέον επίκοντα τρόπο, υπογραμμίζει ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας σε μια εμπιστευτική έκθεση που περίλθε σήμερα στην κατοχή του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων. Και να κλείσουμε τον καιρό στην Μακεδονία. Αύριο προβλέπεται αρχικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Στη Θράκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως στα γύρω ορεινά. Από το βράδυ οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 TSER3.
3: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Μπεθ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 TSER3. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: One ticket, please. Long almost everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she

Καλώς ορίζουμε το Σεπτέμβρη, καλό μήνα σε όλους. Ένας μήνας που γίνονται πραγματάκια πάντα. Έχουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ανοίγουν τα σχολεία, επιστρέφουν οι φοιτητές. Έρχονται αυτοί που πέρασαν φέτος και ψάχνουν σπίτι. Αυτούς τους λυπάμαι λίγο, είναι η αλήθεια. Για να βρεις φτηνό σπίτι πλέον, θες πάρα πολύ ψάξιμο και πάρα πολύ τύχη. Όπως και να έχει, γεροί να είμαστε, ό,τι έρθει θα το αντιμετωπίσουμε και φύση αισιόδοξη, ελπίζουμε σε καλύτερες μέρες. Νυχτερινή βάρδια μέχρι και τις 12. Γνωστή συνταγή, ειδήσεις από Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, τα καλύτερα τραγούδια και πολύ θετική ενέργεια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, σήμερα έχω τον Ηλία Σταμπουλή στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας, στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28 και πάμε να ξεκινήσουμε.

Δεν είναι, δεν ξέρω αν είναι θράσος ή αν είναι έλλειψη νοημοσύνης, αλλά θα σας πάω στη Θεσσαλονίκη σε ένα κατάστημα όπου ένας υπάλληλος εργαζόταν το βράδυ, είχε τη νυχτερινή βάρδια σαν και εμάς, και κατά διάρκεια της εργασίας του, ενώ υπάρχουν παντού κάμερες πλέον, δεν υπάρχει κατάστημα στο οποίο δεν υπάρχουν κάμερες, άρπαξε τις πράξεις της ημέρας, τις έβαλε πάρα πολύ ωραία κύριο σε μια μαύρη σακούλα, τις προστάτευσε, έφυγε από το μαγαζί, παράτησε το μαγαζί χωρίς υπάλληλο, και την επόμενη μέρα που οι άνθρωποι πήγανε να ανοίξουν το μαγαζί, το βρήκαν ανοιχτό, πρώτον, και δεύτερον έλειπαν τα χρήματα. Είδαν το υλικό από τις κάμερες, είδαν τον υπάλληλο που έκλεψε τις εισπράξεις και εξαφανίστηκε, κατέθεσαν μήνυση στο αστυνομικό τμήμα, αναζητείται αυτή τη στιγμή ο υπάλληλος, δεν έχει συλληφθεί. Εγώ όμως απορώ πώς το σκέφτηκε ο υπάλληλος, δηλαδή πιστεύει ότι δεν θα βρεθεί. Τι να πω, αν είναι τόσο καλός, χαλάλι του. Και από τον υπάλληλο που έκλεψε το κατάστημα στο οποίο εργαζόταν, θα σας πάω στη χθεσινή ιστορία που σας είπα με τα ακριβά αυτοκίνητα, τα γρήγορα στη Νέα Παραλία, που ενώ έπρεπε να είναι σταθμευμένα για να τα θαυμάζει ο κόσμος, άρχισαν να τα οδηγούν με γρήγορους ελιγμούς πάνω στο πλακόστρωτο στη Νέα Παραλία. Συνελήφθη λοιπόν ένας 24χρονος Ούγγρος, ο οποίος ήταν ένας από αυτούς τους οδηγούς που έκανε τους επικίνδυνους ελιγμούς και ανέπτυσε ταχύτητες που κανονικά δεν έπρεπε να έχουμε ούτε στους κανονικούς δρόμους, πόσο μάλλον πάνω στο πλακόστρωτο. Οδηγήθηκε στο δικαστήριο, πήρε αναβολή. Η κατηγορία είναι επικίνδυνη οδήγηση και πιθανότητα πρόκλησης ατυχήματος. Μας έκανε και υποδείξεις ο 24χρονος Ούγγρος. Είπε ότι δεν ήταν κανείς εκείνη την ώρα πάνω στο πλακόστρωτο και δεν φταίω εγώ, φταίει το Δημαρχείο και η αστυνομία που δεν συνεννοήθηκαν καλά. Πήρε λοιπόν αναβολή για τη δίκη του, θα δικαστεί φυσικά και αναμένεται να δούμε και την ποινή που θα του επιβληθεί.

Την ώρα που η Ευρώπη έχει να αντιμετωπίσει δεκάδες προβλήματα και η Γαλλία ανάμεσα σε αυτές τις χώρες τις ευρωπαϊκές συγκεκριμένα, οι Γάλλοι διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος διαβίωσης, τα πάντα έχουν ακριβήνει, χιλιάδες θέσεις εργασίας χάνονται καθημερινά στη Γαλλία, πολλά εργοστάσια κλείνουν και φεύγουν μετά τους δοδασμούς που έχει επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ασχολούνται με την καινούργια σχέση της κόρης της Μπριζίτ Μακρόν, της πρώτης κυρίας της Γαλλίας. Η Τιφένο Ζιέρ, 42 ετών, την απέκτησε από τον πρώτο της γάμο η Μπριζίτ Μακρόν, έχει σχέση και το δημοσίευσε η ίδια στα social media που διατηρεί με έναν 20 χρόνια μικρότερό της. Και φυσικά τα σκανδαλοθυρικά μέσα στη Γαλλία δεν το αφήσαν έτσι. Φυσικά απότερο σκοπός είναι να χτυπήσουν την Μπριζίτ Μακρόν και τον ίδιο τον Μακρόν. Παραλληλίζουν την πρώτη κυρία με την κόρη της. Φαίνεται, λέει, ότι η κόρη πήρε από τη μάνα, γιατί θυμίζουμε ότι η Μπριζίτ Μακρόν έχει μια αρκετά μεγάλη διαφορά ηλικίας, είναι 73 ετών αυτή τη στιγμή και ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι 48 χρονών. 42 η κόρη, θυμίζω εγώ. Έκανε δηλώσεις όμως η Μπριζίτ Μακρόν, δεν είναι από αυτές που κρύβονται, που τραβάνε τις κουρτίνες και αποφεύγουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αντιδρά όπως αντιδράει κάθε μητέρα, είπε, γιατί τη ρώτησαν. Το μόνο που έχει σημασία για εκείνη είναι η ευτυχία της κόρης της, οπότε είμαι πολύ χαρούμενη που τη βλέπω να ανθίζει, θα χαρώ πολύ να γνωρίσω τον Αντουάν. Ελπίζω τους υπόλοιπους μήνες, που είναι και πάρα πολύ σημαντικοί για όλο τον κόσμο αλλά και για την Ευρώπη που μας νοιάζει περισσότερο, τα μέσα ενημέρωσης στη Γαλλία αλλά και σε υπόλοιπες χώρες να ασχολούνται με πιο σοβαρά θέματα.

Την ώρα που οι επιστήμονες μας λένε πως ο Αύγουστος, αυτός που περάσαμε, ήταν ο υψηλότερος, ήταν αυτός με τις υψηλότερες θερμοκρασίες τα τελευταία 18 χρόνια, εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν κατάλαβα πάρα πολύ ζέστη. Δηλαδή το συγκρίνω σε σχέση με πέρυσι και νομίζω ότι πέρυσι ήταν πιο ανυπόφορη η κατάσταση. Αλλά για να το λένε οι επιστήμονες, κάτι παραπάνω θα ξέρουν. Για Δυτική Ελλάδα και Βόρεια Ελλάδα, λέει, ήταν ο δεύτερος χειρότερος Αύγουστος από θέμα υψηλών θερμοκρασιών τα τελευταία 18 χρόνια. Μάλιστα. Έρχονται τώρα οι μετεωρολόγοι να μας προειδοποιήσουν ότι έρχεται δεκαήμερο με πάρα πολύ ζέστη. Συγκεκριμένα αρχίζει και ανεβαίνει πάνω από τους 40 βαθμούς από την Πέμπτη. Θα κρατήσουν οι υψηλές θερμοκρασίες 40-41 μέχρι και 42 θα δούμε. Μέχρι και την άλλη Δευτέρα το βράδυ. Από Τρίτη αρχίζει και πέφτει λίγο η θερμοκρασία και Τετάρτη αρχίζουν και έρχονται οι ψυχρές μάζες για να μας σώσουν. Η κατάσταση θα είναι πιο ανυπόφορη στην Αττική, στο Νότιο Αιγαίο και σε εμάς, εδώ, Κεντρική Μακεδονία. Δεν θα την γλιτώσουμε εμείς. Θα έχουμε το air condition ανοιχτό 24 ώρες για να την παλέψουμε. 40, 41, 42 βαθμούς, 4-5 μέρες. Υπομονή, παιδιά, θα περάσει. Πού θα πάει, φθινόπωρο έρχεται.

Ακούσαμε τον Lionel Richie και το All Night Long. Προσωπικά εμένα δεν μου αρέσει. Δεν μπορώ να καταλάβω το τόσο ντόρο που γίνεται γύρω από το όνομά του. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και όλος τον λατρεύουν. Έχει εκατομμύρια πωλήσεις. Και σε πολύ κόσμο αρέσει. Και εδώ στην Ελλάδα θεωρούν ότι έχει μια ιδιαίτερη φωνή. Εγώ δεν την βρίσκω πάρα πολύ ωραία. Έχουμε ακούσει και καλύτερες. Πήγε να δώσει λοιπόν μια συναυλία ο Lionel Richie στη Μινεσότα. Και λίγο πριν το τέλος της συναυλίας αισθάνθηκε κάποιους πόνους στο στήθος. Οι αυτόπτωρες μάρτυρες, αυτοί που ήταν στις πρώτες σειρές, είπαν ότι αρκετά συχνά έπιανε το στήθος του. Πήγε στο νοσοκομείο, σταμάτησε νωρίτερα τη συναυλία, πήγε στο νοσοκομείο του Σεντ Λούις και νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας αυτή τη στιγμή. Η πρώτη εκτίμηση των γιατρών είναι ότι έχει υποστεί αφυδάτωση. Οι θερμοκρασίες ήταν υψηλές και αυτό οδήγησε σε κατάρρευση του οργανισμού του. Είναι για προληπτικούς λόγους, λένε στην εντατική ο Lionel Richie. Του ευχόμαστε καλή ανάρρωση και να επιστρέψει αν θέλει στο τραγούδι. Και να μην επιστρέψει, εμένα προσωπικά δεν θα μου λείψει. Και πάμε στην Ηγουμενίτσα, όπου μια 24χρονη γυναίκα μάλωσε με τον 29χρονο σύντροφό της. Πήγε να κάτσει πάνω στο καπό να πάρει μερικές ανάσες να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Έβαλε μπρος ο 29χρονος σύντροφός της, την χτύπησε σοβαρά, την τραυμάτισε σοβαρά. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ανίνων. Την αστυνομία την ειδοποίησε ο ίδιος 29χρονος σύντροφός της, έδωσε τη δική του εκδοχή φυσικά. Οι αστυνομικοί πλέον όμως με τόσα που έχουν συμβεί είναι ψηλιασμένοι. Του έκαναν αμέσως αλκοτέστ, ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Κρατείται αυτή τη στιγμή, συνελήφθη από τους αστυνομικούς και κρατείται στην υποδιεύθυνση δίωξη και ξυχνίασης εγκλημάτων Ηγουμενίτσας. Η 24χρονη αυτή τη στιγμή λαμβάνει την ιατρική φροντίδα από τους ανθρώπους στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Της ευχόμαστε ταχύ ανάρρωση, να μην κινδυνεύσει η ζωή της. Και φυσικά θα αποδοθεί και δικαιοσύνη, θα του απαγγελθούν κατηγορίες του 29χρονου. Να μάθουμε και την εκδοχή της κοπέλας, γιατί προς το παρόν οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε από ανθρώπους που ήταν εκεί γύρω είναι ότι υπήρχε ένας έντονος καυγάς πριν από λίγο και ο 29χρονος έβαλε μπρος το αμάξι και την τραυμάτισε σοβαρά, μάλλον εσκεμμένα.

Σαν σήμερα πριν από 118 χρόνια ήρθε στη ζωή ο Φιλοπίμην Φίνος, ένας από τους σημαντικότερους, αν όχι ο σημαντικότερος Έλληνας παραγωγός κατά τις δεκαετίες του 40, του 50, του 60 και του 70. Σχεδόν το 70 με 80% των ελληνικών ταινιών του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου έχουν την υπογραφή του Φιλοπίμην Φίνου. Τον τίμησε η Φίνος Φιλμ, δημοσίευσε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει και λεζάντα αυτό το βίντεο. Θα σας τη διαβάσω. Όλα ξεκίνησαν από ένα παιδί με ένα όνειρο. Ο Φιλοπίμην Φίνος αγάπησε τον κινηματογράφο πριν ακόμα τον υπηρετήσει. Με αστήρευτη περιέργεια, από συναρμολογούσε μηχανές, αναζητώντας πάντα ένα καλύτερο τρόπο να ζωντανέψει την εικόνα. Αυτή η ακούραστη δίψα για τη δημιουργία το συνόδευσε σε όλη του τη ζωή, κάνοντάς τον την εξέλιξη του ελληνικού κινηματογράφου προσωπική του υπόθεση. Και τα κατάφερε. Ήταν μονικός με την τελειότητα ο Φιλοπίμην Φίνος. Καταστράφηκε πολλές φορές οικονομικά στη ζωή του από αυτή του την αιμονή. Τότε που το φιλμ και κόστιζε πάρα πολύ και ερχόταν από έξω, σταματούσε τις σκηνές αν δεν του άρεσε κάτι, μια μικρή λεπτομέρεια. Οι ηθοποίοι που συνεργάστηκαν μαζί του λέγανε ότι εργαζόταν περισσότερο από όλους. Δηλαδή αυτός που απλά έπρεπε να κάθεται σε μια γωνία γιατί έβαζε τα χρήματα και να παρακολουθεί την εξέλιξη της ταινίας, δούλευε περισσότερο από όλο το προσωπικό που εργαζόταν για τις συγκεκριμένες ταινίες. Γι' αυτό και όλοι τον λάτρευαν και όλοι ήθελαν να συνεργαστούν μαζί του. Οι κορυφαίες ταινίες του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου έχουν την υπογραφή του και θα παίζονται για 100 και περισσότερα χρόνια ακόμη.

Αφού σας πω ότι πριν από λίγο είχαμε ένα αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη, άνοιξαν πυρ κατά 30χρονου, τον πυροβόλησαν δύο δράστες στα πόδια. Αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο, είναι εκτός κινδύνου, έχει τραυματιστεί, αλλά η ζωή του δεν κινδυνεύει. Οι δράστες αναζητούνται φυσικά από την αστυνομία. Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 9, μετά λέει από έναν καυγά στην περιοχή. Μάλιστα, αυτό το θέμα με την ασφάλεια στη Θεσσαλονίκη πρέπει λίγο να το δούμε πιο σοβαρά, γιατί αρκετά είναι τα περιστατικά τον τελευταίο καιρό. Σας έχω μια πρόταση για αύριο το βράδυ, αφού πάρετε τη βεντάλια σας για να κάνετε αέρα γιατί θα έχει ζέστη, και αφού εξοπλιστείτε με αντικουνουπικό γιατί τα κουνούπια κάνουν πάρτι αυτές τις μέρες, να πάτε στον κήπο της Βίλα Μπιάνκα, στη δημοτική πινακοθήκη Βίλα Μπιάνκα, και να δείτε εντελώς δωρεάν μια καταπληκτική ταινία στο πλαίσιο του Σινεμά στις Γειτονιές 2026. Πρόκειται να δείτε στις 8.30 τις γυναίκες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης του Πέδρο Αλμοδοβάρ. Η υπόθεση είναι, ενώ δέχεται επισκέψεις από γνωστούς και φίλους, μια τηλεοπτική ηθοποιός περιμένει εν αγωνίως ένα τηλεφώνημα από τον εραστή της, προσπαθώντας να ανακαλύψει γιατί εκείνος την εγκατέλειψε απροειδοποίητα. Καταπληκτικός Πέδρο Αλμοδοβάρ. Η ταινία έχει πάρα πολύ αστείες στιγμές μέσα. Είναι πολύ ιδιαίτερη. Στους περισσότερους αρέσει. Δηλαδή, αν είστε και φαν του Πέδρο Αλμοδοβάρ, θεωρείται μία από τις τρεις καλύτερες ταινίες του όλων των εποχών. Παίζει και ο Αντώνιο Παντέρας, παίζει και η Βερόνικα Φορκέ, η Τζουλιέτα Σεράνο, η Κάρμεν Μάουρα, η μούσα του Πέδρο Αλμοδοβάρ. Είναι μια πολύ ωραία πρόταση. 8.30 ανοίγουν οι πόρτες αύριο στη Βίλα Μπιάνκα, που είναι έτσι και αλλιώς ο κήπος της καταπληκτικός.

Οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας είναι στο χειρότερο σημείο των τελευταίων δεκαετιών. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Σήμερα η Γερμανία... Οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας είναι στο χειρότερο σημείο των τελευταίων δεκαετιών. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά.

προετοιμασίας ήταν ότι η Γερμανία θα αποτελούσε και πάλι στόχο. Δεν είναι η πρώτη φορά που στοχεύουν τη Γερμανία με υβριδικές επιθέσεις. Είναι η πρώτη φορά που βγαίνει ανοιχτά μέλος της κυβέρνησης της Γερμανίας και κατηγορεί τους Ρώσους. Το πλευρό της Ρωσίας είναι όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και το ΝΑΤΟ, και ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε πριν από λίγο ότι είμαστε αλληλέγγυοι στη Γερμανία, θα αποτύχουν απόπειρες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας, παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφάλειάς μας. Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός μας σε σχέση με την επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας συνέχισε και είπε: ναι, δεν είμαστε σε πόλεμο, είμαστε σε υβριδικό πόλεμο, αλλά δεν απέχει πολύ το ένα από το άλλο. Σοβαρές κουβέντες που μάλλον μας προετοιμάζουν για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Οι σχέσεις είναι πολύ τεταμένες. Αρκετά θέματα στον ευρωπαϊκό τύπο λένε ότι η Ρωσία στοχεύει ευρωπαϊκά εδάφη. Σήμερα διάβαζα ότι η Πολωνία εξοπλίζεται με νούμερα ρεκόρ, δίνει δισεκατομμύρια δολάρια και πάει να φτιάξει το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό στρατό. Έχει επενδύσει πάρα πολλά στην αμυντική της βιομηχανία. Δεν ξέρω πού θα βγει όλο αυτό. Ελπίζουμε να μην ξαναζήσουμε έναν πόλεμο στα εδάφη της Ευρώπης.

Η κυρία Ειρήνη παρασύρθηκε από το ρυθμό του Freddie Mercury και ζητάει ένα τραγούδι από τους Boney M. Όποιο θέλουμε, Ηλία, βάλε εσύ, διάλεξε. Να ξαναδώσω και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber.

στο 69-30-07-82-28 και διαβάζω εδώ ότι ο Ρίτσαρ Γκίρ έγινε 77 χρονών και μερικές φορές αναρωτιέμαι, δεν περνάει χρόνος από πάνω του? Πραγματικά είναι βαριά να πεις, αν είσαι σε κακή μέρα και σε έχει σπάσει κάποιος τα νεύρα, να τον πεις ότι μοιάζει με 60. Ο γιος του πρωταγωνιστή σε μια σειρά μαζί με την κόρη της Σίντι Κρόφορτ, που διατηρούσαν σχέση μαζί, Ρίτσαρ Γκίρ και Σίντι Κρόφορτ, στα νιάτα τους, και ο γιος του πήγε και έπιασε την κόρη της Σίντι Κρόφορτ και της είπε: για να σπάσουμε τον πάγο, η μητέρα σου και ο πατέρας μου έβγαιναν μαζί. Ελπίζω να μην κάνουμε το ίδιο λάθος. Ωραίος παίχτης ο γιος του Ρίτσαρ Γκίρ. Λοιπόν, έρχεται η Ειρήνη να σας πει δελτίο ειδήσεων στις 11. Έχουμε τραγούδι. Έχουμε. Ρίχνουμε Bonnie M. She's crazy like a fool.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν αμερικανικό πυρομαχικό, το οποίο χτύπησε σπίτι που γινόταν γάμος στα βουνά Σιρίκ του Ιράν, όπως μεταδίδει το Αλ Ζαζίρα, επικαλούμενο ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το Ιράν ανταποδίδει τα σημερινά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών, εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον αμερικανικών συμφερόντων στη Μέση Ανατολή, όπως μεταδίδει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Νωρίτερα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, είχε απειλήσει το Ιράν με ισχυρότερα πλήγματα σε περίπτωση που προχωρούσε σε αντίπινα για το σημερινό κύμα αμερικανικών επιθέσεων. Την ίδια ώρα, νέα ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με τον Μπρεντ να κάνει ράλι και να ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι, καθώς η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή ενισχύει τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου. Και η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη κατέγραψε σήμερα άνοδο της τάξεως του 6,2%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3,5 ετών. Στη Μόσχα επέριψε και επισήμως στο Βερολίνο την ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στη Λειψία. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας δήλωσε ότι δεν αντιμετωπίζουμε τη Λειψία ως μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μάλλον σε συνδυασμό με άλλες υβριδικές επιθέσεις. Ξεκαθάριστε ωστόσο ότι δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο. Η Ρωσία θα απαντήσει στις αντιρωσικές ενέργειες της Γερμανίας, δήλωσε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, ανακοίνωσε ότι θα συζητήσει το θέμα αύριο με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία εξέφρασε ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν και σημειώνει ότι παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και την ασφάλειά μας. Την υιοθέτηση νέων ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας στηρίζει και ο Γάλλος πρόεδρος. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι στη στήριξη προς την Ουκρανία. Η Γαλλία θα συνεχίσει να παίζει πλήρως τον ρόλο της, γράφει στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Στα δικά μας πυροβολισμοί σημειώθηκαν στον Δεδροπόταμο. 2 Ρωμά που επέβαιναν σε αυτοκίνητο πυροβόλησαν εναντίον ενός 30χρονου επίσης Ρωμά με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι. Το περιστατικό συνέβη στην οδό Καραϊσκάκη στις 9 παρα 5 το βράδυ. Το θύμα διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ενώ αναζητούνται οι δράστες της αιματηρής επίθεσης. Ένοχοι κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους, κυρίως παραγωγοί από την Κρήτη, για υπόθεση παράνομης σύσπραξης επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στους 15 επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από 1-2 έτη και σε 4 χρηματικές ποινές από 8.500 έως 11.000 ευρώ. Οι κατηγορούμενοι είχαν υποβάλει την περίοδο 2019-2020 ψευδείς δηλώσεις, εμφανιζόμενοι ως μισθωτές εκτάσεων, κυρίως σε νησιά, μεταξύ άλλων στην Κάλυμνο, την Άνδρο και την Κάσο. Στα 48 ανέρχονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ έχουν καταγραφεί 4 θάνατοι, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέφερε η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μελίνα Δερμετζοπούλου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤΡΙΑ. Όπως τόνισε, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το πρόγραμμα καταπολέμησης κουρνουπιών της περιφέρειας, συνολικού ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ για την τριετία 2026-2028. Οι επίγειοι ψεκασμοί πραγματοποιούνται καθημερινά, ενώ έχουν ολοκληρωθεί και 3 μεγάλοι κύκλοι ενέργειων πανεβάσεων. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Απρίλιο και θα συνεχιστεί μέχρι και τον Οκτώβριο. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος που κατηγορείται για το σοβαρό τραυματισμό του 27χρονου μετά από καυγά τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου στα Γιαννιτσά. Ο κατηγορούμενος πέρασε το κατόφλι της ανακρίτριας Γιαννιτσών, ενώπιον της οποίας απολογήθηκε για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος. Κατά την απολογία του, φέρεται να αρνήθηκε την κατηγορία, ενώ υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει βλάβη στον 27χρονο, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για την Θράκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος. Στη Μακεδονία αρχικά ο καιρός θα είναι έθριος με πρόσχερες νεφώσεις από τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν και τοπικές βροχοπτώσεις. Τα φαινόμενα στην Κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα γύρω ορεινά. Από το βράδυ οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα βνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 της R3.
3: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

69 30 07 82 28. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber αν θέλετε κάτι να μας πείτε. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας. Ωραία η χθεσινή νίκη της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ με 108-106 απέναντι στην Ισπανία. Πάμε να δούμε τι χρειάζεται από εδώ και πέρα η εθνική μας ομάδα για να προκριθούμε στο Μουντο Μπάσκετ του 2027 και να απολαύσουμε μια μεγάλη διοργάνωση ξανά. Πρέπει να κάνει το 4 στα 4, μένουν 4 παιχνίδια απέναντι σε Γεωργία. Δύο φορές θα παίξουμε με τη Γεωργία και μέσα και έξω, με την Ισπανία και την Ουκρανία. Σε περίπτωση που η Ελλάδα ιτηθεί σε ένα παιχνίδι, χρειάζεται συνδυασμό αποτελεσμάτων, κάτι που δεν θέλουμε, για να βρεθεί ανάμεσα στις τρεις χώρες που θα πάρουν την πρόκριση από τον όμιλο. Δείτε πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν είχαμε κερδίσει εκείνο το παιχνίδι με τη Ρουμανία και την Πορτογαλία. Αλλά ήταν δύο απρόσμενες ήττες που μας έχουν φέρει τώρα σε αυτή τη δύσκολη θέση. Το πιο ρεαλιστικό σενάριο για να περάσει η εθνική μας ομάδα είναι να κερδίσει εντός και εκτός έδρας τη Γεωργία και να κριθούν όλα στην τελευταία αγωνιστική που αντιμετωπίζουμε την εθνική ομάδα της Γεωργίας. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Έχει πολύ καλή ομάδα η Γεωργία. Έχει πολύ καλύτερη front line από τη δικιά μας. Δηλαδή, οι ψηλοί της είναι πολύ πιο αθλητικοί και σκοράρουν και πάρα πολύ. Είναι πολύ δύσκολο να τους περιορίσεις. Ας ελπίσουμε σε κάποιο δώρο τέλος πάντων, ας χάσει η Γεωργία από κάποιον άλλον για να έχουμε ακόμα ευκολότερο έργο. Όλα θα κριθούν και θα ξέρουμε 1 Μαρτίου, που είναι το τελευταίο μάτς μέσα στην Τυφλίδα. Παίζουμε, παιδιά, Γεωργία-Ελλάδα. 1 Μαρτίου θα ξέρουμε αν θα είμαστε στο επόμενο μου τον μπάσκετ, που το ευχόμαστε ολόψυχα.

Θα πήγε καλά η Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα του τουρισμού και η χώρα μας φυσικά. Οι διανυκτερεύσεις τουριστών αυξήθηκαν 1,2% στην Ευρωπαϊκή Ένωση το πρώτο εξάμηνο του 2026. Αυτό μεταφράζεται σε χρήματα σε 1,32 δισεκατομμύρια, για να καταλάβετε τον αντίκτυπο του τουρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο βάθρο βρίσκεται λοιπόν και η Ελλάδα, η οποία κατέγραψε αύξηση 1,7% στις διανυκτερεύσεις το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε σχέση με αυτό του 2025. Είναι στην τρίτη θέση στην Ευρώπη, πίσω μόνο από την Ισπανία, όπου είχε 91,7 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις, και την Ιταλία, που είχε 91,1 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις. Συνολικά, 40 εκατομμύρια άνθρωποι έμειναν σε αυτό το χρονικό διάστημα στη χώρα μας. Ποιες άλλες χώρες τα πήγαν καλά? Η Ιρλανδία, που παρουσίασε αύξηση 14,6% σε σχέση με πέρσι. Η Μάλτα, που παρουσίασε αύξηση 9,9%. Η Σλοβακία, που είναι ένας πολύ φθηνός προορισμός, κατ' εμέ είναι λίγο βαρετός, δηλαδή σε ένα 24ωρο μπορείτε να δείτε την Πρατισλάβα, αλλά αξίζει να τη δείτε. Και μην ξεχνάτε ότι από εκεί πάρα πολύ κοντά είναι και η Βιέννη. Και μάλιστα τα λεωφορεία και τα τρένα τους είναι πολύ φθηνότερα από το να πάρετε ένα εισιτήριο από εδώ για να πάτε απευθείας στη Βιέννη αεροπορικώς. Από τις χώρες που σημείωσαν μείωση και ήταν λογικό, ήταν η Κύπρος, μείον 7,7 η Κύπρος μας, γιατί μεσολάβησαν και όλα αυτά τα γεγονότα με τη Μέση Ανατολή, που πολλοί κόσμος φοβήθηκε και έκαναν και πάρα πολλές ακυρώσεις. Οι ξενοδόχοι στην Κύπρο είχαν τεράστια προβλήματα εκείνη την περίοδο, αλλά και η Ρουμανία, παρότι τις φτηνές τιμές που έχει η Ρουμανία στον τουρισμό, είχε μείωση 6,7% σε σχέση με πέρσι.

Και μιας και μιλούσαμε για τουρισμό, πάμε να δούμε ποιοι είναι οι πιο ευγενικοί τουρίστες στον κόσμο. Έγινε έρευνα λοιπόν, 192 τουριστικοί πράκτορες πήραν μέρος σε αυτή την έρευνα και οι πιο ευγενικοί τουρίστες παγκοσμίως είναι οι Ιάπωνες. Δεν μου κάνει εντύπωση, γενικά ο Ιαπωνικός λαός είναι πάρα πολύ ευγενικός και πολύ φιλόξενος. Αν ποτέ βρεθείτε στην Ιαπωνία θα εκπλαγείτε με το πόσο φιλόξενοι είναι οι άνθρωποι εκεί. Ίσως στις μεγαλοπόλεις, όταν εννοώ το Τόκιο εννοώ, να είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, αλλά οι άνθρωποι στις υπόλοιπες πόλεις, που είναι επίσης πάρα πολύ μεγάλες, είναι πάρα πολύ ευγενικοί. Δεύτεροι έρχονται οι Νορβηγοί, τρίτοι οι Ελβετοί, μετά οι Καναδοί και οι τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στην τελευταία θέση ευγένειας βρίσκονται οι Ιταλοί τουρίστες. Θα περίμενα να βρω τους Έλληνες, αλλά πλέον δεν υπάρχει Έλληνας τουρίστας. Είναι ανέκδοτο. Πάμε να δούμε τους πιο χουβαρντάδες. Οι πιο χουβαρντάδες λοιπόν είναι οι Αμερικανοί. Αφήνουν τα μεγαλύτερα φιλοδορήματα. Ακολουθούν οι Καναδοί και οι Αυστραλοί. Και αυτοί που ζητάνε συνέχεια δραστηριότητες και είναι οι πιο γκρινιάριδες, παύλα δραστήριοι ταξιδιώτες, είναι οι Γερμανοί. Δεν μπορούν να κάθονται οι Γερμανοί, λέει, πρέπει κάτι συνέχεια να τους βάζει να κάνουν. Και οι μεγαλύτεροι λάτρες του καλού φαγητού, αυτοί που όπου πηγαίνουν κάθονται και δοκιμάζουν τοπικές συνταγές, είναι οι Ινδοί, οι Ιάπωνες και οι Κινέζοι. Αυτά λοιπόν για τους τουρίστες μας.

Έχουμε φωτιά αυτή τη στιγμή στην Αλεξάνδρου Σημεωνίδη, σε δώμα του Τετάρτου Ορόφου. Επιχειρούν 10 πυροσβέστες και 4 οχήματα. Γίνεται κατάσβεση αυτή τη στιγμή της φωτιάς. Δεν υπάρχουν αναφορές ούτε για νεκρούς ούτε για τραυματίες. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και οτιδήποτε νεότερο θα ενημερωθείτε άμεσα από εδώ, από τον 102. Και από την φωτιά εδώ στη Θεσσαλονίκη, που ελπίζουμε να μην έχουμε κάποιο δυσάρεστο νέο, πάμε στην Ταϊβάν, όπου ένας άνδρας παντρεύτηκε το 2023, το 2021 με συγχωρείτε, αλλά μετά από 2 χρόνια η σύζυγός του άρχισε να αλλάζει τη συμπεριφορά της, λέει. Άρχισε να υποψιάζεται ότι βλέπει κάποιον άλλον. Στο σπίτι υπήρχε μια από αυτές τις περίφημες σκούπες ρομπότ που τις βάζετε εσείς και καθαρίζουν μόνο στο σπίτι. Κυκλοφορούν μέσα στο σπίτι και καθαρίζουν. Αυτές καταγράφουν οτιδήποτε συναντάνε στο δρόμο τους. Δηλαδή, αν συναντήσουν έναν καναπέ, το γράφουν σαν πληροφορία μέσα στην κάμερα που έχουν. Όταν άρχισε λοιπόν ο συγκεκριμένος κύριος να υποψιάζεται, έβαλε την ρομποτική ηλεκτρική σκούπα να καταγράφει ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει μέσα στο σπίτι. Έτσι λοιπόν ανακάλυψε την απιστία της συζύγου του. Η κάμερα κατέγραψε έναν άνδρα να μπαίνει και να βγαίνει συχνά μέσα στο σπίτι. Ζήτησε διαζύγιο, πήγαν και στο δικαστήριο. Στην Ταϊβάν η απιστία θεωρείται πράξη που πληγώνει την ψυχολογία του απατημένου και δικαιούται αποζημίωση. Έτσι λοιπόν πήρε μια αποζημίωση της τάξης των 12.000 λιρών, όμως η σύζυγός του πλήρωσε την αποζημίωση. Η σύζυγός του πέρασε στην αντεπίθεση και κατέθεσε μήνυση για παράνομη καταγραφή και το δικαστήριο φυσικά τη δικαίωσε. Γιατί στις λήψεις που έκανε η ρομποτική σκούπα, σε κάποιες από αυτές ήταν γυμνή. Υπάρχει νόμος λοιπόν που απαγορεύεται η καταγραφή γυναικείου σώματος γυμνού, ακόμα και αν είσαι ο σύζυγός της. Το πρόστιμο ήταν 3.500 λίρες. Θα μου πείτε, αφού πήρε 12, γιατί δεν πλήρωσε τις 3.500 λίρες και αυτή τη στιγμή είναι στη φυλακή? Γιατί έχει μουλαρώσει. Αρνείται να πληρώσει το πρόστιμο γιατί, λέει, ήταν το σπίτι μου και η σκούπα ήταν δικιά μου και θα κατέγραφε ό,τι ήθελε. Ας βγάζαν τα μάτια τους αλλού. Αυτό είπε στο δικαστήριο. Το δικαστήριο φυσικά δεν συμφώνησε μαζί του και αυτή τη στιγμή βρίσκεται πίσω από τα κάγκελα της φυλακής.

0: Λοιπόν, ήρθε η Ειρήνη στο στούντιο για να μας δώσει τις ειδήσεις της. Τι έχει συμβεί, Ειρήνη?
1: Αυτό που είπες εσύ νωρίτερα, σε μια οικοδομή στην Αλεξάνδρου Σημεωνίδου στο δώμα του τετάρτου ορόφου έχουμε μια εκδήλωση πυρκαγιάς. Είναι μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστών, γιατί καταλαβαίνουμε ότι ακριβώς κολλητά δίπλα υπάρχει ακόμη μια οικοδομή. Γερανός της αστυνομίας προσπαθεί να απομακρύνει τα αυτοκίνητα που είναι τριγύρω, έτσι ώστε να διευκολύνει και το έργο των πυροσβεστών. Στο σημείο υπάρχει και ασθενοφόρο για προληπτικούς λόγους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού δεν ήταν μέσα. Ευτυχώς, γιατί στην αρχή καταλαβαίνεις ότι η σκέψη μας, επειδή υπήρχε πολύ καπνός, είπαμε μήπως έχει εγκλωβιστεί κάποιος άνθρωπος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης δεν ήταν μέσα. Τώρα δεν ξέρουμε βέβαια αν προκάλεσε αναπνευστικά προβλήματα σε κάποιους άλλους ανθρώπους. Υπάρχει ασθενοφόρος στο σημείο. Περισσότερα θα ξέρουμε λίγο αργότερα.
0: Πάρα πολύ ωραία, Ειρήνη. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε δυσάρεστες ειδήσεις από αυτό το περιστατικό. Η πυροσβεστική, όπως πάντα, είναι στο καθήκον της και συμβάλλει ώστε όλα να λειτουργήσουν τέλεια. Πάντα είναι στο σημείο, στο χρόνο που πρέπει. Τουλάχιστον οι πυροσβέστες δεν πρέπει να έχουμε παράπονα. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Τρίτης έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν πρόλαβα να σας πω πάρα πολλά. Έχω αρκετές ειδήσεις που δεν σας είπα. Δεν σας είπα και αυτή που χαίρομαι περισσότερο. Θα έχουμε έναν Αντετοκούμπο στη Θεσσαλονίκη. Έναν ακόμη Αντετοκούμπο. Ο Θανάσης Αντετοκούμπο υπέγραψε για 3 χρόνια με τον Άρη. Θα τον βλέπουμε με τα κυτρινόμαυρα από την καινούργια σεζόν και ελπίζουμε να είναι γερός και δυνατός για να προσφέρει όσα περισσότερα μπορεί στην ομάδα μας. Να ευχαριστήσω τον Ηλία του Σταμπουλή που φρόντισε όλα να πάνε τέλεια στον ήχο. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Να είστε αύριο εδώ λίγο μετά τις 10 στο ραντεβού μας. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε δώμα τετάρτου ορόφου στην οδό Αλεξάνδρου Σιμεωνίδη στην Τούμπα. Στο σημείο βρίσκεται η Ελένη Ιατρού. Ελένη, τι ακριβώς γίνεται?
2: Είναι σε εξέλιξη ακόμη η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς. Στο σημείο βρίσκονται 4 οχήματα, 12 πυροσβέστες, προληπτικά και ένα ασθενοφόρο. Πρέπει να σου πω ότι είναι εξαιρετικά ικνοκατοικημένη περιοχή. Μιλάμε ακριβώς στη συμβολή της Καραμαλή με την Παπάθη, στο σταθμό του μετρό, στο κάτω τμήμα. Ναι. Η πολυκατοικία είναι επί της Πανδονίδης, στη συμβολή με την Αλέξανδρου Σιμεωνίδη.
1: Έχει και άλλες οικοδομές. Είπες ότι πρόκειται για ένα...
2: εξαιρετικά πυκνοδομημένη και πυκνοκατοικημένη. Ναι. Πολυκατοικίες είναι ακριβώς η μία δίπλα στην άλλη. Ναι. Γύρω στις 11:20 ακούστηκε μία κήπια έκρηξη από ό,τι μας περιγράφουν οι γείτονες και συνέχεια ακολούθησαν άλλες τρεις δυνατές. Μία μικρή φλόγα και συνέχεια ακόμα πιο μεγάλη φωτιά. Πύρινες φλόγες από το δώμα του τετάρτου ορόφου της πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Σιμεωνίδη και Σπανδονίδη. Στο δώμα, στο διαμέρισμα αυτό που το μισθώνει ένας νεαρός γραφίστας, ευτυχώς μόλις είχε φύγει μαζί με τη φίλη του, πήγαινε στο περίπτερο να πάρει σοκολάτα, όπως μας είπε ο ίδιος. Ναι. Ακολούθησαν οι εκρήξεις και το δώμα τυλίχθηκε στις φλόγες. Υπήρχε ο φόβος από όλους τους περιοίκους ότι ανά πάσα στιγμή μια σπίθα, κάτι, ένα αντικείμενο που θα πεταχθεί σε μια τέντα μπορεί να μεταδώσει πολύ εύκολα τη φωτιά. Όπως επίσης και τα παρακείμενα διαμερίσματα, δύο πολυκατοικίες είναι κολλημένες σε αυτή τη γωνιακή πολυκατοικία, θα μπορούσαν να επεκτείνουν τη φωτιά. Σίγουρα. Μια πολυκατοικία στα διαμερίσματα άλλων γειτονικών. Την ώρα που ήρθα εγώ εδώ πέρα, μένω ακριβώς δίπλα, οπότε κατέβηκα απευθείας. Μια κυρία ηλικιωμένη φώναζε στους πυροσβέστες: ελάτε εδώ στον πάνω όροφο. Όντως ανέβηκαν από την διπλανή πολυκατοικία της Πανδονίδη, ναι, και έκαναν κατάσβεση από την Τσαράτσα με φακούς. Να σας πω ότι εκενώθηκαν άμεσα όλες οι πολυκατοικίες, απομάκρυναν και τα αυτοκίνητα.
1: Γερανός αστυνομίας ήταν στο σημείο, Ελένη. Ναι, ναι.
2: Με αναπνευστικά προβλήματα, ο οποίος μπήκε μέσα στο δώμα και ήταν καταληκτικός ο ρόλος του στην πυρόσβεση. Το βλέπω ότι πρέπει να το βάλανε και τον υποβοηθούν στο αναπνευστικό του σύστημα. Σηκώνεται τώρα για να απομακρυνθεί. Μέχρι και τώρα ήταν τουλάχιστον 20 λεπτά εδώ πέρα καθισμένος. Έχει συνέστη πάρα πολύ καπνό, παρά το γεγονός ότι πηγαίνανε και με μάσκες και με φιάλες οξυγόνου. Είναι από αυτούς τους ήρωες σε τέτοιες περιπτώσεις. Είναι πραγματικά πολύ κατοικημένη η περιοχή. Επιτρέψτε μου να τους αποκαλώ και ήρωες, γιατί αν κάτι δεν συντονιζόταν καλά και δεν ολοκληρωνόταν έτσι όπως έπρεπε, θα ήταν πολύ επικίνδυνο για πάρα πολλά διαμερίσματα και τουλάχιστον για περιουσίες, αν όχι για ανθρώπινες ζωές, για ανθρώπους που μπορεί να μην είχαν καταλάβει τι συνέβη.
1: Ακριβώς, γιατί συνέβη και βράδυ, Ελένη, και η αλήθεια είναι ότι και με τους πυροσβέστες που μιλήσαμε και εμείς με την πυροσβεστική είπαν ότι αυτή τη στιγμή, νωρίτερα δηλαδή, επιχειρούσαν, προσπαθούσαν να κάνουν κατάσβεση της φωτιάς και παράλληλα να αναζητήσουν αν υπήρχε μέσα άτομο. Αυτό ήταν
2: όχι,
1: και
2: όχι,
1: η πρώτη σκέψη.
2: Από την πρώτη στιγμή το παλικάρι, ο ένικος, μιλάμε ναι, για νεαρό ένικο, ο οποίος είναι ιδιώτης, είναι γραφίστας, ήταν μέσα. Ναι. Του λέω στο ψυχικατήρικο της γειτονιάς, πήγε να πάρει μια σοκολάτα με μια φίλη του και άκουσε και αυτός τις εκρήξεις. Επιστρέφοντας λοιπόν, βγαίνει έξω και βλέπει από το ψυχικατήρικο ότι το διαμέρισμα το έχει πάρει φωτιά.
1: Μάλιστα.
2: Τι γίνεται τώρα, γιατί επεκτάθηκε τόσο πολύ φωτιά και γιατί ήταν οι πυρήνες γλώσσες σε απόσταση τουλάχιστον 200 μέτρων. Το κοιτούσαμε και λέγαμε, μα τι καίγεται, τόσο πολύ, τόσο κάψιμη μήλη. Από ό,τι λένε, μιλήσαμε μια ιδιοκτήτρια διαμερίσματος στη συγκεκριμένη πολυκατοικία, τη λεγόμενη δηλαδή στο δώμα επάνω που ήταν. Η κυρία έχει το διαμέρισμα στο δεύτερο όροφο και μου λέει το συγκεκριμένο διαμερισματάκι που είναι στην Ταράτσα.
1: Ναι, ναι.
2: Έχει επενδυθεί ολόκληρο με ξύλινο ταβάνι. Οπότε η έπλεξη ύλη ήταν σε μεγάλη ποσότητα και γι' αυτό δεν ήταν και εύκολο να τη σβήσουν οι πυροσβέστες.
1: Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή πάντως το μεγαλύτερο μέρος έχει κατασβεστεί, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έχει κατασβεστεί. Βέβαια συνεχίζεται. Ξέρεις, προσπαθούν να βγουν μέσα να ελέγξουν το χώρο. Μιλάμε
1: σωστά
2: για εκρήξεις. να συλλέξουν κάποια στοιχεία. Δεν τρέχει πλέον λόγω ανησυχίας, έχει κατασβεστεί. Τα οχήματα εδώ κάνουν την τελευταία δουλειά που τους απέμεινε. Να υπενθυμίσω εγώ ότι έχουμε έναν πυροσβέστη, ο οποίος στην προσπάθειά του να κατασβέσει την φωτιά μπήκε μέσα, ήταν αυτός που μπήκε μέσα στο δώμα και έκανε την επιχείρηση κατάσβεση. Στην ουσία ήταν αυτός που πήρε όλο το βαρύ φορτίο στην πλάτη του.
1: Ναι.
2: Αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα. Κατέβηκε από εκεί και από την πολυκατοικία και δεν είχε τη δύναμη να περπατήσει. Κάθισε κάτω. Περίπου 20 λεπτά ήρθαν εδώ πέρα άντρες του ΕΚΑΒ να τον βοηθήσουν, να συνδράμουν. Ο ίδιος ήθελε να πάρει τον ανάστητο, να ηρεμήσει, να καταλάβει τι γίνεται. Τελικά, αν ήταν καλά, τον βοήθησαν αναπνευστικά.
1: Ναι.
2: Και τώρα απομακρύνθηκε ενδεχομένως να μεταφερθεί και σε κάποιο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.
1: Μάλιστα. Αναλαμβάνει λοιπόν το ανακριτικό τώρα της πυροσβεστικής για να δουν τα αίτια και πλέον δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.
2: Πάντως ο Ένικος ξεκαθάρισε ότι δεν ξέχασε κάτι στην κουζίνα. Η κουζίνα του ήταν κλειστή, από ό,τι ο ίδιος είπε τουλάχιστον. Δεν δούλευε κάτι, δεν θυμάται να έχει ξεχάσει κάτι. Βέβαια δεν υποστηρίζει αν υπήρχε κάποιο καζάκι στο σπίτι, γιατί οι εκρήξεις είναι λίγο περίεργο από τι μπορεί να προκλήθηκαν. Βλέπω φώτα επάνω στην ταράτσα που σημαίνει ακόμη οι πυροσβέστες έχουμε επάνω, οι οποίοι συνεχίζουν και δεν υπάρχει φλόγα.
1: Ναι.
2: Συνεχίζουν την κατάσβεση για να μην υπάρξει η αναζωπήρωση.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε θερμά, Ελένη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και την αμεσότητα. Τώρα, εμείς στην υπόλοιπη επικαιρότητα πάμε εκτός συνορών, καθώς τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν βαριά σε αμερικανικό πλήγμα στο νότο της χώρας, όπως μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση, διευκρινίζοντας ότι οι άνθρωποι αυτοί παρευρίσκονταν σε γάμο. Στο μεταξύ, το Ιράν ανταποδίδει τα σημερινά πλήγματα των ΗΠΑ, εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον αμερικανικών συμφερόντων στη Μέση Ανατολή. Αυτό τουλάχιστον μεταδίδει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε απειλήσει το Ιράν με ισχυρότερα πλήγματα σε περίπτωση που προχωρούσε σε αντίπεινα για το σημερινό κύμα αμερικανικών επιθέσεων. Την ίδια ώρα, νέα ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να κάνει ράλι και να ξεπερνά τα $94 ανά βαρέλι, καθώς η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή ενισχύει τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου. Και η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη κατέγραψε σήμερα άνοδο της τάξης του 6,2%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3,5 ετών. Στη Μόσχα επέριψε και επισήμως στο Βερολίνο την ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στη Λειψία. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας δήλωσε ότι δεν αντιμετωπίζουμε τη Λειψία ως μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μάλλον σε συνδυασμό με άλλες υβριδικές επιθέσεις. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν βρισκόμαστε, όπως είπε, σε πόλεμο. Οι γερμανικοί ισχυρισμοί πως η Ρωσία ευθύνεται για την απόπειρα επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας είναι μια παράλογη και αβάσιμη πρόκληση που ωφελεί την Ουκρανία, τη μιλιτεριστική πτέρυγα της ευρωπαϊκής ελίτ και τους κατασκευαστές όπλων, δήλωσε η πρεσβεία της Ρωσίας στη Γερμανία. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία εξέφρασε ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν και σημειώνει ότι παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφαλείας μας. Η Μόσχα είναι ανοιχτή σε συνομιλίες συγκεκριμένες για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία, εφόσον καταστεί δυνατό να δοθεί νέα δυναμική, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά από σύνοδο κορυφής στο Κυργιστάν, επανέλαβε επίσης την πεποίθησή του ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα επικρατήσουν στην Ουκρανία και ότι οι δυνάμεις του Κιέβου θα καταρρεύσουν. Στα δικά μας, στη διάθεση των καταναλωτών, ο κατάλογος των 1.740 προϊόντων με τις μειωμένες τιμές, καθώς αναρτήθηκαν ειδικές σημάνσεις ώστε να εντοπίζονται εύκολα. Το μέτρο ενεργοποιείται την ώρα που ο πληθωρισμός ανήλθε στο 3,7% τον Αύγουστο από 2,7% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στα 48 ανέρχονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ έχουν καταγραφεί 4 θάνατοι, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέφερε η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μελίνα Δερμετζοπούλου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤΡΙΑ. Όπως τόνισε, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών της περιφέρειας συνολικού ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ για το 2026-2028. Οι επίγειοι ψεκασμοί πραγματοποιούνται καθημερινά, ενώ έχουν ολοκληρωθεί και 3 μεγάλοι κύκλοι ενέργειων παρεμβάσεων. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Απρίλιο και θα συνεχιστεί μέχρι και τον Οκτώβριο. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Στη Μακεδονία και τη Θράκη για αύριο προβλέπεται γενικά έθριος. Στη Μακεδονία αρχικά προβλέπεται έθριος με πρόσχερες νεφώσεις από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα γύρω ορεινά. Από το βράδυ οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

at the bottom.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.